Κάποτε το προξενείο είχε κάτι από τελετουργία, μια σκηνή σχεδόν θεατρική θα έλεγε κανείς, όπου η πρίκα, οι συστάσεις και τα βλέμματα των σκηνών είχαν τότε τον πρώτο λόγο. Οι γονείς στην άκρη του σαλονιού, ο καφές στο σερβίτσιο, η νύφια μήλη τη συνήθως και ο γαμπρός στο μικροσκόπιο. Ένας μικρός κοινωνικός μηχανισμός που αποφάσιζε τότε ποιος θα αγαπήσει ποιον και κυρίως με ποιους όρους. Μετά ήρθαν και τα γραφεία. Μεσουράνησαν τις δεκαετίες του 80 και του 90. Ευκατάστατος κύριος έψαχνε συνήθως κυρία νοικοκυρά που να ξέρει να μαγειρεύει. Η επαρχία τότε συναντούσε την Αθήνα και όλοι κάπως έβρισκαν το δικό τους άνθρωπο. Ύστερα ήρθε το διαδίκτυο, τα social media και οι εφαρμογές γνωριμιών. Να υπόσχονται έρωτα με ένα κλικ και υποψήφιους που περνούν από μπροστά σου με μια απλή κίνηση του δαχτύλου. Θεωρητικά, ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκολο να γνωρίσεις κάποιον. Και όμως, αυτό που κάποτε φάνταζε παλιωμοδίτικο, τώρα επιστρέφει. Όχι με γλυκό του κουταλιού και συναντήσεις σε σαλόνι, βέβαια, ούτε με αποδείξεις πρίκα στα γραφεία, αλλά με ραντεβού και βιογραφικά και επαγγελματίες που κάνουν το τέριασμα μεθοδικά. Στην πιο ψηφιακή εποχή της ιστορίας, λοιπόν, τα γραφεία συνοικεσίων και γνωριμιών όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά αναβιών. Νέοι άνθρωποι, διαζευμένοι, χείρες, στελέχοι με γεμάτο πρόγραμμα, κλείνουν τις εφαρμογές στο ίντερνετ και χτυπούν την πόρτα των ειδικών. Απόψε λοιπόν περνάμε αυτές τις πόρτες των γραφείων για να δούμε γιατί, ενώ όλοι και όλες θεωρητικά μπορούν να βρουν τέρι με ένα κλικ, επιλέγουν ένα δρόμο που μοιάζει να είναι βγαλμένος από μια άλλη εποχή. Τι επιλέγουν? Τα γραφεία γνωριμιών. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε τη Λιδία και τον Αλέξανδρο που πριν φτάσουν στο γραφείο είχαν ήδη κουραστεί από γνωριμίες που έμεναν στη μέση και ραντεβού που δεν οδηγούσαν πουθενά. Την Κατερίνα και τον Αλέξανδρο που είναι μαζί 9 μήνες και λένε πως κόλλησαν από το πρώτο ραντεβού. Θα ακολουθήσουμε τον Τάσο από τη στιγμή που συμπληρώνει το βιογραφικό του μέχρι το δικό του πρώτο ραντεβού. Θα γνωρίσουμε τον Αντώνη που αναζητά σύζυγο και τον Χρήστο που πήγε σε γραφείο μετά από παρότρινση της μητέρας του. Θα μιλήσουμε με την κυρία Σούλα που στα 76 της δεν φοβάται να ξανασυστηθεί στη ζωή. Αλλά και την κυρία Ελισάβετ που στα 62 της αρνείται να πιστέψει ότι ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης. Και θα ακούσουμε βεβαίως και τους ιδιοκτήτες των γραφείων συνοικεσίων να εξηγούν γιατί αυξάνεται και πάλι η πελετεία

0: ποιο είναι το προφίλ εκείνων που τους απευθύνονται, τι ακριβώς είναι το speed dating, αλλά και τι ζητούν σήμερα άντρες και γυναίκες. Θα μάθουμε ακόμα τι ρόλο παίζει το χρήμα, αλλά και για ποιο λόγο πριν από κάθε ραντεβού δεν δείχνουν πλέον φωτογραφίες στους ενδυνάμεις συντρόφους.
1: Πώς είμαστε?
2: Καλημέρα, μια χαρά. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτά θεωρώ μέχρι αύριο θα είμαστε ok. Εντάξει.
3: Σε μισή ώρα έχει ραντεβού με τη Μαρία και εγώ θα υποδεχτώ το άλλο ραντεβού.
0: Οι ιδιοκτήτες των γραφείων γνωριμιών και συνοικεσίων στην ουσία παίρνουν τώρα τη δική τους εκδίκηση. Για κάποιους, το επάγγελμά τους λόγω του ίντερνετ και των κοινωνικών δικτύων έπρεπε να έχει πεθάνει. Η σημερινή πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Μας λένε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα στα δικά τους γραφεία.
4: Το γραφείο συνοικεσίων είναι το γραφείο που, αλλά παλιακά που λέμε, μοιράζω ενώνω. Δηλαδή, οι δύο οικογένειες που είχαν οικονομικά στοιχεία όπως πολυκατοικίες, πρόβατα, οικόπεδα και άλλοι αντίστοιχα, τα μοιράζαν, τα ενώναν. Οπότε πετύχει αυτό το συνοικέσιο που λέμε, ας πούμε, σε δύο ανθρώπους, τα παιδιά τους συγκεκριμένα. Εμείς είμαστε γραφείο γνωριμιών γιατί αφορά όλες τις ηλικίες, δεν είναι αποκλειστικά μόνο για γάμο. Βέβαια, οι περισσότερες ηλικίες είναι για γάμο και δημιουργία οικογένειες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, νεαροί από, και νεαρές κοπέλες από τα 20, 25, 27, που θέλουν σοβαρή σχέση, που θα καταλήξει τον εύλογο χρονικό διάστημα που θα αποφασίσουν από κοινού να φτάσουν και στα σκαλιά της Εκκλησίας. Και μετά και ηλικίες που είναι πάνω από 50-55, που μπορούν να έχουν κάνει διγάμο, οικογένεια, έχουν κάνει τον κύκλο τους, που σου λέει θέλουν μια παρέα, μια συντροφικότητα, μια συμβίωση ή ακόμα και ένα δεύτερο γάμο, γιατί όχι.
5: Είναι λίγο εκτός εποχής αυτό που κάνετε. Είμαστε στην εποχή που το διαδίκτυο κυριαρχεί παντού. Γιατί να πάω να χτυπήσω μια πόρτα και να μου ανοίξεις εσύ, Έλενα, και να μου πεις κάτσε εδώ, θα στη βρω εγώ την κατάλληλη.
6: Καταρχήν, οι εφαρμογές αυτές, όσο και αν ακούγεται παράξενο, μας έχουν φέρει πάρα πολύ κόσμο.
5: Γιατί?
6: Πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο, γιατί συνήθως τρώνε τα μούτρα τους. Οπότε, σου λέει, θα πάω σοβαρά σε ένα γραφείο να κάνω τη δουλειά μου.
7: Πες μου ένα νούμερο. Πόσους ανθρώπους έχεις γνωρίσει? Παύλα, παντρέψει, παύλα, έχουν κάνει σχέση.
8: Μια μεγάλη κοινωνία έχω γνωρίσει. Έχω κάνει 35.000 γάμους, οικογένειες.
7: 35.000. Υπάρχει χώρος στις μέρες μας για συνοικέσιο? Εμείς θεωρούσαμε ότι το συνοικέσιο είναι κάτι το οποίο ανήκει σε μια άλλη εποχή. Πες μου, ποια είναι η κατάσταση σήμερα.
8: Να πάμε λίγο γύρω στα 31 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Την εποχή εκείνη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, okay, δημιουργείται το ίντερνετ. Ο πρώτος που το διαβάζω, το αντιλαμβάνομαι κλπ. Είμαι εγώ. Και έρχομαι σε επικοινωνία, θυμάμαι και τα ονόματα των διευθυντών, το ένα το άλλο, που τους φάνηκε περίεργο. Mm-hmm. Τους λέω γραφείο συνοικεσίων και με ενδιαφέρει να πάρω στάτικα IP, να βάλω στο γραφείο μου και αυτά. Το λέω στον πατέρα μου, μου λέει τι είναι αυτά.
7: Δεν καταλάβαινε και
8: τίποτα. Άστο, μου λέει, τι ίντερνετ και τέτοια. Η πλάκα ήταν ότι κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο όταν προχώρησε. Γιώργο, λέω, έλα, ίντερνετ, μου λέει, ίντερνετ. Και αμέσως παίρνω ένα καθηγητή πολυτεχνείου να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, ένα μικρό Facebook την εποχή εκείνη.
7: Το ελληνικό μικρό Facebook.
8: Το ελληνικό Facebook και ήμουν χιλιοενθουσιασμένος από την άποψη ότι έβλεπα ότι μπορούν μεταξύ τους να τα βλέπουν, να μιλάνε. Τα ξεκουραζόμουν κιόλας και αυτά. Στους 3 μήνες αρχίζουν να με παίρνουν και όχι γυναίκες, πρόσεξα να δεις, άντρες. Yeah. Και να μου λένε, όχι, όχι, μα εμείς θέλουμε να μας μιλάς, να σε παίρνουμε τηλέφωνο, να θέλουμε την προσωπική επαφή. Και αρχίσανε
6: να αντιδρούν.
8: Και λέω, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Και το σταμάτησα. Ένα σύγχρονο Facebook.
7: Και κάπου εκεί κατάλαβες ότι η προσωπική επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το διαδίκτυο.
3: Πάντα η προξενήτρα ήταν ένα σεβαστό πρόσωπο στην κοινωνία που το αποδεχόντουσαν
7: αλήθεια
3: όλοι.
7: Αλήθεια.
9: Μας χαροποιεί πάρα πολύ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και μας λένε ότι πέρα από τη γνωριμία που έχουν κάνει ένα γάμο, ετοιμάζονται να κάνουν παιδιά ή έχουν κάνει παιδιά, μας λένε τα νέα τους. Αυτό μας δίνει πάρα πολύ χαρά. Γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι συμβάλλουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα στη ζωή τους.

0: Ο Γιώργος Πάπας έχει και το δικό του προσωπικό συνοικέσιο να αφηγηθεί. Η σύζυγός του λοιπόν πήγε στο γραφείο του ως πελάτησα για να βρει σύντροφο. Αντί να τη συστήσει κάποιον άλλον όμως, τη σύστησε τον εαυτό του.
1: Εγώ είχα πάει ως πελάτησα, η αλήθεια είναι.
2: Μάση πότε?
1: Ήταν το 2000.
2: Okay.
1: 99 με 2000. Εκείνη την χρονιά.
2: Για πες την ιστορία. Μικρή φοιτήτρια από ό,τι μου είπες εσύ.
1: Μικρή φοιτήτρια, ναι. Εγώ κατάγομαι από τη Ζάκηθο, τελείωσα εκεί σπουδές και ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω οικονομικά.
2: Ωραία. Μικρή κοπέλα φοιτήτρια που έρχεται εδώ στην Αθήνα να ζήσει τη ζωή της.
1: Μικρή
2: θέλει.
1: Στην ηλικία, αυτό αλλά όχι στα θέλω και στις αξίες που είχα.
2: Πας στο γραφείο λοιπόν να κάνεις αυτή τη σοβαρή γνωριμία. Και τι γίνεται εκεί?
1: Ξεκίνησε η διαδικασία όπως κάνουμε και σε όλα τα μέλη.
2: Τη συνέντευξη την έπαιρνε ο Γιώργος?
1: Ναι. Mm-hmm. Έτυχε να είναι ο ίδιος, οπότε ξεκινήσαμε τη συνέντευξη με το σκεψιγράφημα που κάνουμε, mm-hmm. τα στοιχεία, τον τρόπο ζωής, το πώς σκέφτεται κάποιος. Πάνω στη συζήτηση αυτή όμως που είχαμε, είδα ότι είχαμε πολλά κοινά στοιχεία.
2: Okay.
1: Κοινές αξίες, κοινή οπτική των πραγμάτων, το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Οπότε αυτό λειτουργήσε και προχώρησε σε μια όμορφη οικογένεια.
2: Κάτσε τώρα, λειτουργήσε και προχώρησε. Η δουλειά του ήταν να σου κάνει το ερωτηματολόγιο και να ψάξει να σου βρει σύντροφο. Κάπως έτσι. Πώς προέκυψε μήπως να είμαι εγώ ο σύντροφος? Δηλαδή, κάποια στιγμή φαντάζομαι τι έκανες. Τη ζήτησες να βγεις έξω?
3: Να σου πω τι έγινε.
2: Για πες.
3: Επειδή τη ρώτησα τι θα κάνει μετά. Mm-hmm. Και μου λέει έχω να πάω να δω ένα σπίτι. Το οποίο να μείνω από τη Ζάκηθο που είχε έρθει και λοιπά. Okay. Και αμέσως το πιάσα εγώ και της λέω όχι, θα σε συνοδεύσω γιατί ήταν...
1: Γιατί εδώ τα πράγματα είναι επικίνδυνα και είναι δύσκολα.
3: Και εκεί λίγο αυτή είδε και το ενδιαφέρον μου ότι εγώ περίμενα κάτω, ανησύχησα γιατί έβλεπα περίπου μισή ώρα που μιλάγανε και λοιπά και ανέβηκα πάνω. Και αυτό όλο ήταν ένα σκηνικό το οποίο... μας έφερε πολύ κοντά.
2: Okay. Εσύ όμως δεν είχες κανόνα, δεν φλερτάρουμε τους πελάτες? Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο?
3: Το είχα, αλλά εκείνη, όπως σου είπα, η πορεία μου έδειξε ότι δεν θα δείξω άλλο πελάτη.
2: Και από τότε είστε πόσα χρόνια μαζί?
1: 25.
2: 25, έχετε φτιάξει μια ωραία οικογένεια. Και τώρα δουλεύεις και εσύ στο γραφείο, σωστά?
1: Ναι, ναι, όλα αυτά τα χρόνια.
2: Άρα για να το κλείσουμε αυτό, ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισες στην Αθήνα, έτσι, ήταν ο Γιώργος, στον οποίο πήγες για να σου κάνει μια γνωριμία, τελικά γνώρισες τον
1: ίδιο. Μου έκανε τη γνωριμία.
2: Σου έκανε τη γνωριμία του εαυτού του. Πάρα πολύ ωραία και από τότε 25 χρόνια μαζί. Και δεν προλάβεις να δεις άλλο άνθρωπο στην Αθήνα να κυκλοφορήσεις, να κάνεις τίποτα. Προφανώς δεν χρειάζεται πλέον.

0: Στον ίδιο χώρο της οργανωμένης γνωριμίας συναντάμε τον Λευτέρη Παμπουλίδη, το γραφείο σοβαρών γνωριμιών, όπως ο ίδιος το αποκαλεί. Ξεκίνησε το 2010 με εκδηλώσεις και άνοιξε το δικό του γραφείο. Σήμερα συνεργάζεται με την Έλενα. Λοιπόν, Λευτέρη, για να τρέχετε μαζί το γραφείο. Πες το γραφείο, Λευτέρη.
1: Γραφεία Παμπουλίδης.
0: Παμπουλίδης.
1: Γραφεία σοβαρών γνωριμίων.
0: Σοβαρών γνωριμίων.
1: Σοβαρών γνωριμίων, αποκλειστικά.
0: Θέλω να μάθω πώς μπλέξατε εσείς με όλο αυτό. Γιατί δεν ξέρω κανένα παιδάκι εγώ που να λέει τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Θέλω να έχω γραφείο γνωριμίων.
2: Ισχύει.
0: Λοιπόν, πώς μπλέχτηκες εσύ μόνο?
2: Εγώ γνώρισα τον Λευτέρη πριν αρκετά χρόνια. Η πρώτη γνωριμία μας είχε γίνει. Εγώ δούλευα σε κάποιες άλλες εταιρείες, τέλος πάντων, έτσι, δημόσιες σχέσεις. Είχε γίνει ένα meeting, είχαμε πάει έξω με την εταιρεία για ένα φαγητό και εκεί λοιπόν ήταν ο Λευτέρης με κάποιον άλλον φίλο του και γνωριστήκαμε και πάνω στην κουβέντα μου έκανε την πρόταση.
0: Ήσουν στις δημόσιες σχέσεις λοιπόν.
2: Ναι.
0: Υπό τη μία έννοια πάλι δημόσιες σχέσεις κάνεις, έτσι, αλλά λίγο διαφορετικές. Εσύ πώς έμπλεξες με αυτό?
1: Και εγώ ήμουνα στις δημόσιες σχέσεις και σε εταιρείες. Γι' αυτό και εκείνη και γνωριμία, γιατί τα ομώνυμα, τα ομώνυμα έλκονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα με εκδηλώσεις. Από εκεί πέρα ο κόσμος ήθελε και να γνωριστεί. Κάμια φορά που πρέπει να ρωτάγανε, ας πούμε, ποιος είναι, ποια είναι, τι ξέρεις, μπορείς να μου τη γνωρίσεις, μπορεί να κανονίσεις κάτι. Και λέω, ρε παιδιά, να κάνουμε, λέω, βραδιές γνωριμιών, να δούμε πώς θα πάει. Τι... Και πραγματικά ξεκινήσαμε.
0: Σε έβαζαν και έγαζες γνωριμίες τσάμπα, λες,
1: ναι.
0: Και λεφτά από αυτό.
1: Ο ένας έφερε τον άλλον, εντάξει. Και συνέχεια ο κόσμος αυξάνονταν. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι υπήρχε ενδιαφέρον.
0: Αυτό ποια εποχή λες τώρα?
1: Τώρα μιλάμε για το 10-12.
0: Όχι πολύ παλιά.
1: Όχι πολύ παλιά. Και ξεκινάμε. Ξεκινάω σαν γραφείο, γραφείο εκδηλώσεων.
0: Εσύ το πήρες αυτό λοιπόν από τα πάρτι γνωριμιών, να το
1: τα
0: πω εγώ έτσι.
1: Και το κάναμε.
0: Και το κάνεις γραφείο.
1: Γραφείο.
0: Θα γνωρίσουμε και τον Αντώνη Δρακόπουλο. Άνοιξε γραφείο γνωριμιών πριν από περίπου 2 δεκαετίες. Το ερέθισμα, όπως λέει, το είχε από παιδί. Από τον παππού του, που μέσα στο κατάστημά του στην Ομόνια, σύστηνε ανθρώπους και έκανε προξενιά.
3: Το ερέθισμα έχει προκύψει από πολλά χρόνια πριν, ακόμα όταν ήμουν παιδί. Τι συνέβη τότε? Ο παππούς μου, ο Ιωάννης Σωτηρόπουλος, είχε κατάστημα πολύ κοντά στην Ομόνια. Εκεί λοιπόν τον έβρισκαν διάφοροι πελάτες και του έλεγαν ότι νομίζουν ότι μια οικογένεια η οποία ήταν και αυτοί οι πελάτες του καταστήματος είναι πολύ καλή οικογένεια και θα ήθελαν να γνωρίσουν ή το γιο ή την κόρη ώστε να έρθουν σε επαφή και να γνωριστούν τα παιδιά τους. Αργότερα βέβαια όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο και με την γνώση που είχα ότι τέτοια αντίστοιχα γραφεία υπάρχουν στην Αμερική και στην Ευρώπη που τα διαχειρίζονται και τα κατευθύνουν ψυχολόγοι. Ήταν έτσι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο ώστε να κάτσω να το μελετήσω και να δω αν ήθελα να το κάνω.
0: Πίσω από κάθε αίτηση υπάρχουν τα πρόσωπα και ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Ο Τάσος λοιπόν στα 47 του μπήκε στο γραφείο συνοικεσίων, ήρεμος αλλά και κουρασμένος ταυτόχρονα. Μίλησε για τη ζωή του. Είπε τι δεν θέλει, αλλά και τι ψάχνει. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και νύχτα, θα πω, εξηγούμε, έχεις κάνει και DJ, κάνεις και παραγωγή μουσικής.
4: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολύ μέσα σε αυτό που λέγεται κοσμική ζωή, διασκέδαση κτλ. Φαντάζομαι θέμα γνωριμιών εσύ δεν έχεις.
4: Όχι. Καθόλου, ίσα έχω πάρα πολύ έντονη κοινωνική ζωή, έχω πάρα πολλούς φίλους, πολλές φίλες. Είναι θέμα ταχύτητας για εμένα, καθαρά. Είναι θέμα γλιτώνω χρόνο, γιατί καλώς κακώς οι χρόνοι μας είναι περιορισμένοι. Είναι θέμα γλιτώνω χρόνο, είναι θέμα υπάρχει ασφάλεια. Και αυτή την οποία θα μου συστήσουν, ξέρει τι θέλει και είναι κοντά στα δικά μου.
0: Πόσο καιρό είσαι τώρα στη διαδικασία αυτή μέσα από το γραφείο?
4: Είμαι αρκετό καιρό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Είμαι αρκετό καιρό πάντως.
0: Τι έχεις κάνει τώρα?
4: Είχα κάνει παλαιότερα μια σχέση με την οποία πολύ όμορφα και πολύ φιλικά την σταματήσαμε για άλλους λόγους. Και τώρα είμαι στη διαδικασία που βγαίνω με μια κοπέλα και που είναι πολύ καλά.
0: Πριν πάμε στην κοπέλα που βγαίνει σήμερα, εγώ το ρωτάω, αν θες απαντάς, τι στράβωσε στην προηγούμενη προσπάθεια του γραφείου?
4: Ο χρόνος.
0: Χρόνος εννοείς, ποιος είχε χρόνο να αφιερώσει τη σχέση?
4: Ο χρόνος. Εγώ είχα πολλά ταξίδια τότε, έμενε πολύ μόνη της. Ήταν ο χρόνος και θεώρησα ότι ούτε να την ταλαιπωρώ, δεν υπήρχε λόγος.
0: Άρα ψιλοέφταιγες τώρα σε αυτό που λέμε.
4: Ναι, εννοείται. Ψιλοέφταιγα, ήταν οι ανάγκες της
0: εργασίας. Το κομμάτι τη στράβωσε εξαιτίας
4: του δικού σου χρόνου. Εξαιτίας του δικού μου χρόνου. Okay.
0: Για πες για τώρα. Πήγαμε στην επόμενη προσπάθεια.
4: Τώρα είμαστε πολύ καλά. Έτσι δείχνει. Είμαστε πολύ καλά, θέλουμε τα ίδια πράγματα σχεδόν.
0: Η εκπομπή θα παίξει 20 μέρες. Μην πάρεις τηλέφωνο και μου πεις κάτι στράβωσε.
4: Νομίζω ότι μπορεί να σε πάρω να έρθει να βάλεις υπογραφή. Γιατί. Εντάξει. Εκεί δείχνει το πράγμα.

0: Λίδια και ο Αλέξανδρος είχαν κουραστεί από γνωριμίες που έμεναν στη μέση. Από ραντεβού που απλά δεν είχαν συνέχεια. Δεν έψαχναν ενθουσιασμό πλέον, έψαχναν ηρεμία.
1: Μ' αρέσει που είσαι καλός άνθρωπος, που είσαι ευγενικός, που είσαι έτσι, έχεις χιούμορ, είσαι ένας άνθρωπος ανοιχτός.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος, γνώρισα τη Λιδία εδώ και αρκετούς μήνες και είμαστε μαζί. Αλλά δυστυχώς μέχρι να φτάσω στη Λιδία που είναι ένας άνθρωπος υπέροχος, ευγενική ψυχή, ντροπαλή αρκετές φορές, αλλά βγάζει και την ηρεμία όταν χρειάζεται και τη στοργή της. Μέχρι να φτάσω εκεί υπήρξαν κάποιες αρκετές καταστάσεις από τα social, αρκετές γνωριμίες, που οι περισσότερες δεν ευδοκιμήσανε τόσο για τη σχέση. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν τυχερός, γιατί το γραφείο δεν χρειάστηκε πολλά ραντεβού για να καταλάβουν τι άτομο θέλω για σχέση. 6 ραντεβού και το 7ο ήταν το τυχερό.
3: Η Λιδία.
2: Ναι. Mm-hmm. Και η Λιδία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το ψέμα, δεν της αρέσει να βάφεται, δεν της αρέσει το πολύ μακιγιάζ, δεν της αρέσουν οι πολλές εξόδους, θέλει να ράζουμε σπίτι, να τα λέμε.
3: Η Λιδία μετά από πόσα ραντεβού συνάντησε εσένα?
2: Η Λιδία ήταν νομίζω ή στο 8ο ή στο 9ο. Άρα εγώ με το τυχερό το 9.
3: Η Λιδία είχε πει στο γραφείο συνοικεσίων χαρακτηριστικά σαν τα δικά σου δηλαδή. Τα βρήκε όλα δηλαδή σε σένα.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω ναι, γιατί όπως είπαμε και πριν και αυτή λογικά είχε δοκιμάσει με αρκετά social και δεν τη βγάζανε ούτε την ηρεμία, ούτε την αγάπη, ούτε τη στοργή που πιστεύω ότι σε έβγαλα εγώ.
4: Το ξύπνο μαζί στο πρωινό είναι σαν να βγαίνει κάθε μέρα ο ήλιος, όσο γίνεται πιο όμορφα.
0: Ο Αντώνης δεν ψάχνει απλά μία σχέση. Μιλάει για γάμο. Δεν θέλει αλληδοκιμή, λέει. Θέλει διάρκεια.
5: Ένα βράδυ βασικά είδα στη τηλεόραση το γραφείο που έδειχνε γνωριμίες που γίνονται σοβαρές και έτσι λοιπόν μπήκα και εγώ στη διαδικασία να ρωτήσω, να μάθω πού βρίσκεται και απευθύνθηκα εκεί. Βέβαια πήγα, συμπλήρωσα ένα βιογραφικό, το τι κάνω, το τι θέλω να βρω. Και γενικά απευθύνθηκα εκεί γιατί πιστεύω ότι κάνουν σοβαρή δουλειά και ψάχνω εγώ μια σοβαρή σχέση.
0: Ο Χριστός δεν πήγε μόνος του σε γραφείο συνοικεσίων, τον έστειλε η μητέρα του. Το λέει χωρίς καμία μηχανή. Δεν τον αφορά, λέει, απλά να περάσει η ώρα του. Θέλει να δημιουργήσει οικογένεια.
3: Τι είναι αυτό που σε οδήγησε να επισκεφθείς ένα γραφείο γνωριμιών, σωστά?
6: Ναι.
3: Το σκέφτηκες πολύ, τι...
6: Το σκέφτηκα αρκετά, εντάξει, είχα και την παρότρινση της μητέρας μου που πάντα είναι έτσι ένα στήριγμα και είναι και μάνατζερ γενικά η μητέρα, μου αρέσει πάρα πολύ, με καθοδηγεί τα βήματά μου και ακούω πάρα πολύ την άποψή της, αλλά...
3: Η μαμά σου το βρήκε ή εσύ?
6: Συγκεκριμένα το είχε βρει πρώτα η μητέρα μου, αλλά φυσικά εγώ κάνω και την έρευνα γιατί πρέπει και εγώ να συμφωνήσω, οπότε και εγώ μπήκα και τα διάβασα την κριτική και τα σχόλια και συμφώνησα.
3: Άρα σε έβλεπε ότι είσαι σε μια αναζήτηση μιας κοπέλας, μια σοβαρή σχέση. Το είχε άγχος και η μητέρα, σωστά?
6: Είχε το άγχος, αλλά ήξερε ότι ήθελε να μην με αγχώσει. Δεν δημιουργεί άγχος. Ευτυχώς η μητέρα μου είναι open mind, είναι ανοιχτό μυαλό. Δεν χρειάζεται αυτό να μου το μεταδώσει για να δημιουργήσει παραπάνω. Στο πιο πολύ εγώ αγχωνόμουν, γιατί επειδή είχα κάποια σχέση και αισθάνομαι ότι είμαι και ωραίος άντρας, ότι δεν βρίσκω αυτό που ψάχνω και δεν μπορώ να δημιουργήσω και αισθάνομαι ότι μετά χάνεται κάποιος χρόνος, πολύτιμος για μένα τέλος πάντων. Αλλά είχα αυτό την ανησυχία πιο πολύ. Αλλά εντάξει, όμως έχω και την πίστη μου που πιστεύω θα βρω αυτό που ψάχνω.
0: Η Κατερίνα και ο Αλέξανδρος είναι 9 μήνες μαζί. Από το πρώτο ραντεβού ένιωσαν ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν και πολύ. Ότι κάτι κύλησε μόνο του.
7: Πώς πάει η σχέση καταρχάς, για πες εσύ?
8: Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Παραδόξως. Εξ αρχής ταιριάξαμε.
7: Παραδόξως γιατί δεν το έχεις?
8: Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πριν το δοκιμάσω δεν φαντάστηκα ότι κάτι τέτοιο θα πάει τόσο καλά. Είχα ξανακάνει άλλη μια δοκιμή. Πήγε καλά στην αρχή, αλλά στην πορεία δεν ταιριάξαμε τόσο, όσο νόμιζα.
7: Αλέξανδρε, τι δουλειά κάνεις?
9: Έχω επιχειρήσεις, αλλά σαν βάση μια καφετέρια. Καφετέρια. Ναι,
10: καφετέρια.
9: Καφετέρια είναι ένας χώρος που λένε πάρα πολλοί κόσμος. Σωστά. Δεν είναι ότι είσαι κλεισμένος σε ένα γραφείο μέσα.
10: Όχι.
9: Ωραία, γιατί δεν έψαξες να βρεις τον άνθρωπο τη ζωή σου εκεί κάπου?
10: Αρχικά το είδα λίγο επαγγελματικά. Δεν θέλω να μπλέκω τον επαγγελματικό χώρο με τον προσωπικό χώρο.
9: Okay.
10: Οπότε, όσο και όμορφη κοπέλα να ερχόταν στο μαγαζί μου, δεν θα την έβλεπα ποτέ ερωτικά. Mm.
9: Έξω από εκεί όμως, φίλους, παρέες, είσαι του έξω ή δεν προλαβαίνεις?
10: Δυστυχώς, εκεί ήθελα να, αυτό θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος πλέον.
9: Απ' την άλλη, ήθελες μια σύντροφο.
10: Σωστά.
9: Εσύ τώρα στα 34-35 σου, Αλέξανδρο, στο ίδιο. Είχατε κανένα άγχος, πρέπει να βρω σύντροφο, θέλατε να βρείτε σύντροφο για κάποιο λόγο, έχεις το άγχος να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά κτλ. Τι είναι αυτό το οποίο σε κινητοποίησε να ψάξεις ένα σύντροφο?
8: Δεν είναι άγχος, αλλά σίγουρα όλοι θέλουμε μια συντροφιά. Τώρα αυτό αν θα καταλήξει σε γάμο, σε παιδιά, δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει, αλλά σίγουρα ο άνθρωπος θέλει κάποιον δίπλα του.
9: Εσείς, κύριε, είχατε άγχος?
10: Εντάξει, όχι ακριβώς άγχος, απλώς το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσω και την διασκέδαση και να πάω να κάνω κάτι πιο σοβαρό. Τα χρόνια περνάνε, ο χρόνος περνάει.
9: Η κυρία Σούλα στα 76 της δεν αποδέχεται ότι ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, λέει, να κάνει σχέση με έναν μικρότερο άντρα.
11: Τα 17 μου έφυγα από την Ελλάδα, επαντρεύτηκα και πήγα στη Γερμανία. Έζησα εκεί 52 χρόνια. Στα 15 χρόνια γάμου απέκτησα τα δύο μου παιδιά, αλλά δυστυχώς ο σύζυγος απεβίωσε. Όταν πήρα τη σύνταξη και μετά σκέφτηκα, γνωρίζω τόσο λίγο την Ελλάδα, την πατρίδα μου, και που μου είχε λείψει γιατί ερχόμουν για μικρό χρονικό διάστημα εδώ στην Ελλάδα, μόνο για διακοπές και έφευγα. Και θέλησα να γνωρίσω την πατρίδα. Τώρα τα παιδιά μου βέβαια έχουν παντρευτεί, έχω τα εγγόνια μου και σκέφτηκα να κάνω κάτι και για μένα.
12: Πόσο ετών είστε?
11: Τώρα είμαι 76. Κάνω τις εκδρομές μου, έχω την παρέα μου, αλλά μου λείπει κάποιος σύντροφος, θα έλεγα. Το γραφείο γνωριμιών με σύστησε κάποια κυρία από τις διακοπές μου το καλοκαίρι. Και έτσι βρέθηκα στο γραφείο. Στη συνέχεια έχω ένα διάστημα μετά το καλοκαίρι, έχω δει κάποια πρόσωπα τα οποία ακόμα δεν με καλύπτουνε. Θα ήθελα κάτι πιο σωστό στο χαρακτήρα μου, στο στυλ μου, στον τρόπο ζωής που έχω και περιμένω. Έχω διάθεση για ζωή, σε εκδρομές μου, να έχουμε λίγες παρέες, να περνάμε όμορφα. Αυτά, δεν έχω περισσότερες απαιτήσεις. Είμαι αυτοσυντήρητη, το πιο βασικό για μένα.
12: Αν από το γραφείο γνωριμιών σας πούν ότι αρέσατε σε κάποιον κύριο λίγα χρόνια μικρότερό σας?
11: Ω, θα έλεγα αμέσως. Θα έλεγα αμέσως ναι. Μικρότερος ναι, αλλά όχι μεγαλύτερος.
9: Και η κυρία Ελισάβετ, όμως στα 62 της, ψάχνει κάποιον για συντροφιά, αλλά, όπως λέει, και κάποιον να βασανίζει. Λοιπόν, εγώ θα πω, Ελισάβετ, ότι συνήθως όταν χωρίζει κανείς, αυτό που λέει είναι ποτέ ξανά. Θέλω την ησυχία μου, την ηρεμία μου, τον εαυτό μου και μη με ενοχλείτε. Εσύ χώρισες, αλλά έχεις μπει στη διαδικασία για καινούριο σύντροφο. Γιατί σου συμβαίνει αυτό?
13: Εντάξει, μια αποτυχία δεν μπορεί να σε καθορίσει όλη σου τη ζωή, έτσι.
9: Όχι,
13: ζωή,
9: εγώ το λέω στη λογική, μήπως προτιμάει κανείς την ησυχία του.
13: Για πόσο
9: γιατί
13: καιρό?
9: Οι σχέσεις είναι και μπελάδες, ξέρεις.
13: Ησυχία για πόσο καιρό?
9: Σωστό είναι αυτό.
13: Ναι. Εντάξει, και η υπερβολική ησυχία κάποια στιγμή κουράζει, έτσι.
9: Είσαι άνθρωπος των σχέσεων, είσαι άνθρωπος που θέλει να είναι με ένα σύντροφο ή καταλαβαίνω τι θέλεις? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι εγώ θέλω την ησυχία μου, τον εαυτό μου και μην με ενοχλεί και κανείς.
13: Σίγουρα υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Και περισσότερο από γυναίκες. Αλλά δεν είναι η δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Εγώ θέλω να έχω κάποιον να βασανίζω.
9: Και πολύ καλά κάνεις. Υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι εκεί έξω να βασανιστούν?
13: Όλοι είναι κατάλληλοι και όλοι είναι ακατάλληλοι. Mm-hmm. Έτσι, μέχρι να γνωριστούμε καλά. Σίγουρα είναι δύσκολο, έτσι, γιατί δεν είμαστε και στην πρώτη μας νιώτη που εμπιστευόμαστε άνετα, που ανοιγόμαστε και θέλει αρκετό ψάξιμο.
9: Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Πώς ψάχνει κανείς ένα σύντροφο, ο απλός δρόμος είναι να βγει έξω?
13: Ναι, ο πρώτος είναι να βγει έξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Αντώνη. Οι κύκλοι κλείνουνε.
9: Σωστό είναι.
13: Όσο μεγαλώνουμε, οι κύκλοι κλείνουνε. Mm-hmm. Δοκίμασα έτσι με παρέες που γνώριζα. Υπήρξαν και κάποιοι έτσι, φίλοι έτσι, που θελήσανε να μου γνωρίσουν κάποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν πέτυχε, δεν ξέρω, δεν έτσι βγήκα 2-3 φορές έτσι.
9: Αυτά τα άτυπα προξενιά που λέμε,
13: ναι,
9: θα σου φέρω το φίλο
13: προξενιά,
9: μου.
13: Ναι, τα άτυπα προξενιά, ακριβώς.
9: Έτσι, φέρε
13: ακριβώς.
9: Και εσύ τη φίλη σου.
13: Είχανε, ναι, πολύ καλή θέληση έτσι αυτοί οι κοινοί φίλοι, γιατί γνωρίζανε τον μεν, γνωρίζανε τον δε. Κάπου δεν πέτυχε.
9: Το άλλο που ακούω είναι ότι πλέον το παραδοσιακό φλερτ όπως υπήρχε κάποτε, δηλαδή που ο άντρας θα έρθει να σου πει «Γεια σου Ελισάβετ, είσαι πολύ όμορφη, με λένε ξέρω εγώ Μανώλη και θέλω να γνωριστούμε», δεν υπάρχει πλέον.
13: Δεν υπάρχει. Μου λείπει. Αλλά δεν υπάρχει.
9: Δεν έρχεται ο άντρας να μιλήσει εύκολα.
13: Όχι. Mm-hmm. Δεν έρχεται.
9: Εκεί γιατί πιστεύεις?
13: Έχουν φάει πολύ απόρριψη από τις γυναίκες. Έχουνε, η γυναίκα έχει ανέβει πάρα πολύ κοινωνικά. Mm-hmm. Και κάπου αυτό έχει αποθαρρύνει πολύ τους άντρες. Κακό είναι και αυτό εκ μέρους των γυναικών, έτσι, δηλαδή που...
9: Ναι, ίσως τι είναι και η λογική ότι έρχομαι εγώ να σου μιλήσω και την τρώω, μου λες κατευθείαν άσε μαζί σου, ρε φίλε, και μετά εγώ δεν ξανατολμάω να πλησιάσω με αυτόν τον τρόπο γυναίκα, η απόρριψη που είπες, έτσι.
13: Ναι, ακριβώς.
9: Ένας
13: και είναι κρίμα, γιατί υπάρχει πολύ μοναξιά στον κόσμο. Υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά. Και όχι μόνο στις ηλικίες, τις δικές μου ας πούμε, και στους νέους.
14: 60% του πελατολογίου μου είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να παντρευτούν. Δηλαδή ηλικία 25-45.
9: Πήγες στο γραφείο και λες «Δεν μ' άρεσε ο πρώτος, βρείτε μου κάποιον άλλον».
15: Ναι, πάμε. Next.

0: οι περισσότεροι πελάτες δεν ξεκίνησαν από τα γραφεία. Ξεκίνησαν από τις εφαρμογές του διαδικτύου. Μπήκαν, δοκίμασαν και μίλησαν. Εκεί λοιπόν λένε ότι στην αρχή όλα μοιάζουν εύκολα. Ένα μήνυμα, ένα ματς, μια υπόσχεση που όμως στην πορεία καταλήγει σε κούραση. Συνομιλίες που δεν οδηγούν πουθενά, ραντεβού που ακυρώνονται την τελευταία στιγμή και άνθρωποι που εξαφανίζονται χωρίς εξήγηση. Και κυρίως πειραγμένες φωτογραφίες. Άλλον έβλεπαν στις φωτογραφίες και άλλος εμφανιζόταν.
1: Τους πιο σύγχρονους τρόπους γνωριμιών, τα κοινωνικά μέσα, το Instagram, το Facebook, το TikTok, ξέρω εγώ και όλα αυτά, τα δοκίμασες για να έρθεις σε επαφή να προσεγγίσεις γυναίκες?
2: Για να σου είμαι ειλικρινής, με έχουν δοκιμάσει αυτά.
1: Για πες.
2: Δηλαδή μου έχουν έρθει κατά καιρούς μηνύματα, σε βάθος χρόνων, τα οποία όντως στην αρχή από περιέργεια, όχι γιατί είχα πρόβλημα, πήγα να δω τι.
1: Δεν είναι... πήγα, μίλησες.
2: Όχι, και βγήκα.
1: Και βγήκες.
2: Και βγήκα, όχι απλά μίλησα και βγήκα, το προχώρησα. Και άμεσα κιόλας.
1: Okay.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο θα μου κάνει εμένα.
1: Γιατί?
2: Γιατί ήταν πολύ fast food η κατάσταση. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο το πράγμα, είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν είναι για να χτίσω μια πορεία κοινή με έναν άλλον άνθρωπο. Είναι να περάσουμε καλά. Μέχρι... Δεν λέω ότι μπορεί να μην γίνει, μπορεί και να γίνει. Εμένα δεν μου είχε. Και δεν τους έχω εμπιστοσύνη, είδα και πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όταν βλέπεις τον άλλο από κοντά.
3: Σε εφαρμογές γνωριμιών δεν γνωρίζουμε αν ακόμα και το όνομα που θέτει ο καθένας ή η φωτογραφία του είναι αυτή. Και πάρα πολλοί κόσμος με έχει επισκεφθεί και μου έχει αναφέρει ότι όταν έχει βγει από τέτοια ραντεβού, όχι απλώς άλλα έβλεπε και άλλα είδε, αλλά ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Εφαρμογές γνωριμιών έχεις δοκιμάσει?
2: Με δοκίμασαν αυτές. Είναι πάει μαζί με τα social.
1: Κάτσε, δεν σε βάζουν από μόνο σε αυτές.
2: Όχι. Πρέπει να... Εντάξει, όταν πρωτοβγήκανε από περιέργεια, όλοι κάναμε νομίζω. Και όποιος πει ότι δεν έκανε, άντε να είναι ένα 1% το
1: που
2: δεν έκανε. Στο Tinder όπως περισσότεροι.
1: Και την εμπειρία εκεί?
2: Εντάξει. Αδιάφοροι.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν βρήκα κάτι που δεν θα το βρίσκα σε ένα κλαμπ που παίζω μουσική. Το να περάσω καλά και κάτι εφήμερο και το βρίσκω. Έχω κοινωνική ζωή. Η ζωή μου δεν σταματάει σε ένα γραφείο και δεν περιμένω το γραφείο να κάνει θαύματα.
1: Social media. Καλησπέρα, Κατερίνα. Δώσε μου το Instagram σου για παράδειγμα. Έτσι, ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας.
4: Ναι.
1: Μέσα από εκεί δεν έβρισκες ανθρώπους που να σε ενδιέφεραν στα social media?
4: Φαινομενικά, στην αρχή ίσως ναι. Αλλά άμα υπάρχει μόνο αυτό, εν τέλει δεν θες να μιλάς πίσω.
1: Δεν έχεις ραντεβού με ανθρώπους από τα social media που έχεις γνωρίσει εκεί?
4: Όχι. Δεν μου το έχουν προκαλέσει αυτό.
1: Εσύ έχεις γύρω ραντεβού από το διαδίκτυο?
5: Φυσικά, εμείς οι άντρες είναι το πρώτο που πήγαμε. Ναι.
1: Πώς ήταν τα ραντεβού αυτά?
5: Εντάξει, τα περισσότερα ήταν αποτυχημένα, δεν το συζητάω. Γιατί? Έβγαινα σε πολλά ραντεβού και αυτό που γνώρισα στη διάρκεια, στην πορεία, ήταν πολύ, πολύ διαφορετικό.
1: Ναι.
5: Άρχιζε, δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που οι κοπέλες βγάζανε ένα πολύ διαφορετικό χαρακτήρα μετά.
1: Ο άλλος σύγχρονος τρόπος να γνωρίσεις ανθρώπους στην εποχή μας είναι οι διαδικτυακές εφαρμογές γνωριμιών.
4: Ναι.
1: Πολλές και διάφορες. Να ξεκινήσουμε.
4: Απαπα.
1: Γιατί απαπα?
4: Λοιπόν, εντάξει, όχι, δεν πολύ συμφωνώ.
1: Κάποιοι λένε ότι αυτά είναι η μετεξέλιξη των γραφείων γνωριμιών σήμερα. Είναι ηλεκτρονικά γραφεία γνωριμιών.
4: Εντάξει, άλλο το να...
1: Γιατί τα φοβάσαι?
4: Δεν είναι ότι τα φοβάμαι. Προτιμώ αυτό δηλαδή που κάναμε είναι πολύ διαφορετικό. Άλλο να περιγράψω τον εαυτό μου, τον χαρακτήρα μου, τις αξίες μου. Να συνδυάσει ένα άτομο που έχει παρόμοιες αξίες με μένα, να βγούμε κατευθείαν από κοντά και να μιλήσουμε, είναι η σύσταση. Δεν είναι ότι μιλάς όμως διαδικτικά, είναι ότι απλά γίνεται η γνωριμία και συνεχίζουμε από κοντά. Δηλαδή δεν μπορείς να συγκρίνεις το να μιλάς με έναν άνθρωπο μέσω μιας εφαρμογής και το να βγεις σε ένα καφέ, να τον δεις πώς εκφράζεται, πώς κινείται.
1: Καλά, μιλάς στην αρχή στην εφαρμογή, μετά τον βλέπεις και από κοντά.
4: Εντάξει, κυρίως συνήθως στις εφαρμογές το κρατάνε πάρα πολύ στην εφαρμογή. Δηλαδή πάλι φοβούνται. Είναι πώς είναι μέσω Instagram, είναι το ίδιο πράγμα.
5: Εγώ, εντάξει.
4: Εσύ τόλμα, ξέρεις.
5: Εγώ, ναι. Είχα...
1: Σε όλες τις πλατφόρμες ή σε
4: ίσως?
5: Όχι, εντάξει, δεν τις πήρα τόσο
4: πολύ. Ας μην το παρακάνουμε.
5: Όχι, όχι. Έχω δοκιμάσει, δεν το συζητάω, αλλά δεν πας ποτέ...
1: Έφτιαξε το προφυλάκι, έβαλε την ωραία σου φωτογραφία.
5: Ναι, ναι,
4: την πιο ωραία σου φωτογραφία, χωρίς φίλτρα.
5: Φυσικά, είμαι τέτοιος, ναι. Και εντάξει, εκεί συνήθως πηγαίνεις για για κάτι πολύ προσωρινό. Mm. Δεν πας για να κατασταλάξεις και να έχεις έναν άνθρωπο το να μιλήσεις κτλ. Πας για κάτι πιο Weinstein. Οπότε εντάξει, δεν το
0: πήρα. Πήγε καλά αυτό το κομμάτι τουλάχιστον.
5: Δεν το πήρα σε σοβαρά, όχι. Όχι.
0: Εφαρμογές γνωριμιών. Που εκεί ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα θέλουν να γνωρίσουν έναν άνθρωπο.
6: Βέβαια.
0: Ποιες δοκίμασες?
6: Το Badoo. Η εφαρμογή προφανώς κάνει match, σου εμφανίζονται μηνύματα από άντρες που εκείνοι πρώτοι σου κάνουν, σου στέλνουν.
0: Στη βδομάδα πόσους ενδιαφερόμενους είχες?
6: Στη βδομάδα.
0: Στο περίπου.
6: Αρκετούς. Συνέχεια σου βγάζει. Υπάρχει πληθώρα.
0: Και Έλληνες και ξένους ή μόνο Έλληνες είχες επιλέξει?
6: Μόνο Έλληνες.
0: Μόνο Έλληνες. Άρα είναι μόνο πολύ Έλληνες, Έλληνες μέσα.
6: Αν και είχα βάλει και τη διπλή καταγωγή μου έτσι στο προφίλ μου, στην αρχή μου έβγαζε μόνο Έλληνες.
0: Είσαι από Γαλλία, να το πούμε αυτό. Έχεις μια καταγωγή από Γαλλία. Άρα
6: ναι.
0: Είχαμε πει ναι και στους πιθανούς Γάλλους.
6: Ναι και στους πιθανούς Γάλλους.
0: Με πώς ξεκίνησε η συζήτηση εκεί?
6: Τρεις-τέσσερις. Ναι.
0: Πώς πήγαν αυτές οι κουβέντες?
6: Στην αρχή ήταν λίγο απογοητευτικές.
0: Γιατί?
6: Γιατί αισθανόμουν μία βιασύνη. Πολλές φορές υπήρχε, ίσως εγώ έχω μεγαλώσει λιγάκι διαφορετικά, υπήρχε και μία αγένεια. Έτσι.
0: Έλα, γεια σου, τι κάνεις, πότε θα τα πούμε?
6: Ναι. Και μία βιασύνη και μία αγένεια.
0: Ναι.
6: Να σου πω, σε μία από τις φωτογραφίες μου φόραγα έτσι μία μπλούζα που πάντα ήμουνα έτσι αξιοπρεπής, έτσι μην φανταστείς κανένα βυσαλέο, ντεκολτέ ή οτιδήποτε. Μία μπλούζα που ήταν έτσι μπέζ μαύρη, αλλά τιγρέ.
0: Ναι.
6: Πότε θα τα πούμε από κοντά, έτσι όμορφο τιγράκι, μου γράφει ένας. Λοιπόν, εκεί πέρα δεν απάντησα καν.
0: Το κόλπο δηλαδή, με το τιγράκι δεν έπιασε.
6: Δεν έπιασε.
0: Okay.
6: Δεν έπιασε.
7: Μια άλλη κοπέλα που μιλάγαμε, είδα πολύ ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μιλούσαμε με αυτήν 6 μήνες για να κανονίσουμε να βρεθούμε, γιατί αυτή δεν έμενε στην περιοχή που έμενα εγώ. Πολλές φορές μου έλεγε θα έρθω και δεν έρχονταν σε ραντεβού, ώσπου τελικά αποφάσισα να πάω εγώ να τη βρω. Και ενώ περίμενε, είχαμε κανονίσει να βρεθούμε, να μιλήσουμε.
8: Μετά από πόσο καιρό?
7: Μετά από 6 μήνες.
8: Μετά από 6 μήνες ομιλίας μέσω μηνυμάτων.
7: Ναι, γιατί
8: στα social,
7: γιατί πολλές φορές τις έλεγα να έρθω, πήγαινα και δεν έρχονταν στο ραντεβού και μου βρίσκε δικαιολογίες. Άλλες φορές μου έλεγε θα έρθει αυτή, περίμενα εγώ και δεν ερχόταν τελικά. Ώσπου κανονίσαμε και έμαθα που ακριβώς συχνάζει, έσκασα σαν έκπληξη και δυστυχώς την πετύχαμε άλλον.
9: Δεν ήταν αυτό που ήθελα. Δεν είναι ότι ήταν λάθος, μπορεί κάποιοι άλλοι να τους αρέσει. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν είναι λάθος. Για μένα δεν ήταν αυτό που ήθελα.
8: Τι δεν ήταν, η εμφάνιση, ο χαρακτήρας?
9: Γενικά δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Άλλο σου παρουσιάζουν, άλλο βγαίνει.
10: Είναι κάτι πιο εφήμερο που δεν προχωράει και είναι και δύσκολο στο να βρεις τον άνθρωπο που νομίζεις ότι θέλεις, γιατί είναι λίγο κάτι εφήμερο, όπως είπα, και μπορεί να τελειώσει άδοξα ή καν να μην υπάρχει ραντεβού.
8: Είχες κάνει κάποια συνάντηση με κοπέλα μέσα από τέτοια πλατφόρμα?
10: Έχω κάνει και συνάντηση, αλλά από τις πλατφόρμες, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν είχα την επιτυχία που θα ήθελα.
0: Ρωτάμε ποιοι είναι οι σημερινοί πελάτες των γραφείων. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, λοιπόν, όπως θα πίστευε κανείς. Πάνω από τους μισούς μας, λένε οι ειδικοί, είναι ως 45 ετών.
11: 60% του πελατολογίου μου είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να παντρευτούν. Okay. Δηλαδή ηλικία 25-45.
0: Αυτό... Δεν έχεις μόνο μεγάλους ανθρώπους.
11: Όχι.
3: Οι άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουν το γραφείο μας είναι ευχάριστο ότι είναι από όλες τις ηλικίες. Έχουμε άτομα τα οποία είναι από 20-22 ετών και φτάνουμε μέχρι 85, 87, 88 μας έχει τύχει.
12: Καλώς ήρθατε. Γεια σας.
0: Τι ψάχνουν όσοι πάνε όμως στα γραφεία? Οι περισσότεροι λένε θέλουν να παντρευτούν. Πάνε εκεί για να δημιουργήσουν οικογένεια.
3: Κάποιοι άνθρωποι θέλουν διαφορετικά πράγματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται γιατί θέλουν μία σοβαρή σχέση και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ένα γάμο. Βέβαια, οι μικρές ηλικίες και οι πολύ μεγάλες θέλουν μία σοβαρή σχέση. Εκεί ενώνονται. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά.
0: υπάρχουν βεβαίως διαζευμένοι και χείροι.
8: Θέλεις γάμο πάλι?
9: Θέλω γάμο πάλι. Ναι, αν βρεθεί κάτι καλό και κάτι σοβαρό και κρίνω ότι είναι εντάξει, ναι, δεν το αφήνω, δεν το αποκλείω.
8: Το έχεις ζητήσει αυτό από το γραφείο γνωριμιών, ότι θέλω να καταλήξω σε γάμο?
9: Ναι, αν βρω κάτι, ναι, το έχω πει βέβαια. Το έχω γράψει και στο βιογραφικό μου αυτό το πράγμα. Ότι ο σκοπός μου δεν είναι το να βρω μια ευκαιριακή σχέση.
11: Διαζευμένη, δύο
8: παιδιά.
11: Μεγάλα, έτσι.
8: Μεγάλα και ανεξάρτητα.
11: Παιδιά μεγάλα και ανεξάρτητα.
6: Περνάς μια περίοδο που θες να κάνεις, ας πούμε, το πένθος σου. Μετά, εντάξει, ξαναπροσπαθήσαμε με το σύζυγό μου να τα ξαναβρούμε. Δεν πέτυχε. Μετά, εντάξει. Έφυγε ο σύζυγός μου, όταν λέω έφυγε εννοώ απεβίωσε, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, γιατί.
0: Τι ζήτησες λοιπόν, τι θέλεις, για πες.
6: Ένα σύντροφο να περνάω καλά, έτσι, και όχι να γεράσουμε μαζί, να ζήσουμε μαζί.
0: Ναι.
6: Αυτό, το τονίζω αυτό το πράγμα.
0: Ηλικίες.
6: Ηλικίες. Around, κάπου γύρω σε μένα. Δεν θέλω δηλαδή ούτε πολύ μεγάλο, αλλά ούτε και μικρότερο.
0: Ψηλός, κοντός, χοντρός, αδύνατος, εμφανισιακά, πώς το θέλεις.
6: Εντάξει, τώρα σε αυτές τις ηλικίες ίσως κάποιος έχει και εγώ, δεν είμαι πια η Σιλφίδα.
0: Υπάρχουν και εκείνοι όμως που απλά δεν παρετούνται από τη ζωή. Άνθρωποι τρίτης ηλικίας.
13: Πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να μην στέκονται σε ένα σημείο. Για ό,τι μας έχει τύχει, εντάξει, θα πρέπει να προχωράμε προς, γιατί η ζωή είναι ωραία, άσχετη ηλικία, ανάλογα τη διάθεση που έχεις και τις απαιτήσεις από τη ζωή σου και ποτέ μη λες ότι μεγάλωσα, δεν υπάρχει ηλικία για μένα προσωπικά.
0: Θα ακούσετε λοιπόν για τον 98χρονο παρακαλώ που αναζητούσε γυναίκα για γάμο. Το εντυπωσιακό τη βρήκε.
11: Μέχρι, εγώ λέω, και τέταρτη ηλικία. Και
0: μεγαλύτερο
11: το έχω πάρει. Ήταν 98 ετών,
0: ναι.
11: Ένας πελάτης, ο οποίος πασίγνωστος, μου το φέρνει ο γιος και μου λέει είναι θηρίο. Λέω 98 θηρίο και αυτά, και πράγματι παρουσιάζεται ένας τύπος ψηλός, γεροδεμένος και αυτά, και όταν άρχισα να μου λέει ότι ψάχνω και λοιπά, άρχισε και κοκκίνιζε, ενώ φαινόταν ότι είναι, ας πούμε, στην πιάτσα, γιατί είχε κάνει, και μετά πάντρεψα και το γιο και την κόρη.
0: Κάτσε, στα 98 τον πάντρεψες ή δεν ήταν έτοιμος για γάμο ακόμα? Ήθελε μερικά χρόνια να το σκεφτεί.
8: Δεν συμφωνούσαν οι γονείς του.
11: Βρήκε μια γυναίκα την οποία ήταν τόσο ωραίος τύπος, ας πούμε, που είπε ότι στα παιδιά του, και αμέσως δεχτήκαν τα παιδιά του, πολύ γνωστή οικογένεια, ότι εγώ θέλω να την κατοχυρώσω κιόλας. Θα τις γράψω ένα σπίτι.
0: Πες μου ηλικίες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε ένα γραφείο?
8: Έρχονται, έχουμε από 21 χρονών.
0: Μέχρι?
8: 91.
0: Κύριος ή κυρία?
8: Κύριος είναι, κύριος είναι. Κυρία έχουμε μέχρι 87, νομίζω, ναι.
0: Ο κύριος 91 έχει βγει κανένα ραντεβού?
8: Έχει βγει, ναι, έχει βγει. Ο κύριος 91 είναι άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, δεν ζητάει ταξίδια και εκδρομές, έτσι. Είναι μια χαρά, κοτσονάτος θα το πω. Κάθε μέρα κάνει κολονάκι σύνταγμα με τα πόδια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει συντροφικότητα. Δεν θέλει ούτε γάμους, ούτε τίποτα.
0: Τι ραντεβού έχει βγει ο κύριος 91, με τι κυρίες,
8: ηλικίες? 83, 85, εκεί άνω των 80. Άνω των 80.
0: Γιατί δεν ταιριάξανε, ήταν λίγο ανώριμοι?
8: Θα πω κάτι τώρα. Όχι, το θέμα είναι όταν έχεις μάθει να ζεις μόνος σου πολλά χρόνια, γιατί έχει χειρέψει ο συγκεκριμένος, κάπως λίγο παραξενεύεις. Δηλαδή, σου φταίνε τα πάντα.
0: Όλοι μας παραξενεύουμε. Όσο περνάει ο καιρός, ναι.
8: Ισχύει. Αλλά αν έχεις μάθει να μένεις και μόνος σου, είναι ένα λίγο ένα τάκ πιο δύσκολο.
6: Παρακαλώ. Τέλεια. Οπότε το κλείσαμε. Να σας πω λίγο που είμαστε.
14: Να δούμε λίγο τα ραντεβού για σήμερα. Θα τα δεχτείς εσύ. Έχουμε το βιομήχανο που είχαμε πει στις 6 ώρα θα έρθει. Θα έρθει η Μαρία που έχει τη βιοτεχνία που είχαμε πει στις 7. Και 7.30 θα το δεχτώ εγώ τον κύριο Γιώργο.
15: Ωραία.
14: Είμαστε εντάξει?
15: Πολύ καλά.
14: Εντάξει. Ωραία.
0: Okay. Η διαδικασία είναι για όλους ίδια. Ξεκινάει μια συνέντευξη, δίδεται ένα βιογραφικό και αναλύεται ο τρόπος ζωής και η οικογενειακή κατάσταση. όλα δηλώνονται υπεύθυνοι.
3: Δίνουμε ένα ραντεβού. Στο ραντεβού αυτό γίνεται μία συζήτηση και σε αυτή τη συζήτηση εμείς παίρνουμε όλες τις πληροφορίες. Έχουμε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουμε και βέβαια γίνεται και μία πιο ανοιχτή συζήτηση και εκεί παίρνουμε όλες τις πληροφορίες ώστε να συντάξουμε ένα προφίλ. Το προφίλ αυτό έχει να κάνει με στοιχεία προσωπικότητας, με επίπεδο μορφωτικό, με επαγγελματικό τομέα που είναι ο καθένας, με οικογενειακή κατάσταση, με καταβολές που έχει, μπορεί να μας πει κάποια πράγματα.
0: Φωτογραφίες δεν δείχνουν όμως την αρχή. Γιατί? Γιατί οι ειδικοί λένε ότι η εικόνα συχνά αδικεί και κλείνει πόρτες που από κοντά θα μπορούσαν να ανοίξουν.
15: Μπορεί κάποιος να μην έχει φωτογένεια. Mm-hmm. Μπορεί το μαλλί του λίγο να πετάει, το μάτι του λίγο να είναι λίγο κλειστό. Ή το ρούχο που φοράει να μην τον δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος να πει, αχ, δεν μ' αρέσει, να τον κάψουμε δηλαδή σε 100 μάτια, mm-hmm. ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ενώ από κοντά να τον δεις τον άλλον είναι διαφορετικά, γιατί μια φωτογραφία λέει πολλά και δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή,
0: μπορείς να τον βγάζετε μια καλύτερη φωτογραφία.
15: Μπορεί να είναι και ο κούκλος, μπορεί να είναι και ο κούκλος και απ' έξω να αφήσει το ραντεβού να μιλάει άσχημα, mm-hmm. να έχει κακή συμπεριφορά. Πάνω απ' όλα η γνωριμία είναι να δει ένας τον άλλον. Να το κοιτάξει στα μάτια, να του μιλήσει, να μιλήσουν, να γνωριστούν όπως πρέπει να γνωριστούν.
0: Μετά από όλα αυτά έρχεται η πρόταση. Το γραφείο θα προτείνει μία ή έναν τη φορά. Ένα ραντεβού. Αν υπάρξει ενδιαφέρον σε αυτό, παγώνουν όλες οι άλλες γνωριμίες. Αν δεν προχωρήσει, ακολουθεί το επόμενο και μετά ένα ακόμη. Μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο τέλειο.
15: Πες για την πρώτη απόπειρα.
4: Πρώτη, εντάξει, ήταν αδιάφορη τώρα γιατί να τη συζητάμε.
0: Κάποιο που εμφανισιακά θα σου άρεσε, φαντάζομαι, ή τουλάχιστον η πρώτη.
4: Εντάξει, ναι, μου άρεσε. Okay. Και στις πρώτες φορές που βγήκαμε, γιατί βγαίνουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Ήταν οκ, okay, δεν ενθουσιάστηκα. Τώρα, αν δεν ενθουσιάζεσαι,
0: mm-hmm.
4: πόσο να κρατήσει.
0: Σωστό και.
4: Γιατί από την αρχή, νομίζω, καταλαβαίνεις, αν υπάρχει. Το θέμα είναι να υπάρχει και χημεία, γιατί καλά τα λέμε στα χαρτιά. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να βρεθείς με τον άλλον μία-δύο ώρες και κοιτάς το ρολόι, κοιτάς το κινητό, θες να φύγεις.
0: Σωστό.
4: Δεν. Οπότε συνεχίζεται το πράγμα. Ενώ με τον Αλέξανδρο κατευθείαν δέσαμε, γελάσαμε.
0: Πήγες στο γραφείο και λες, δεν μ' άρεσε ο πρώτος, βρείτε μου κάποιον άλλο.
4: Ναι, πάμε. Next.
0: Αν εγώ βρω τη γυναίκα που με ενδιαφέρει και βγω ραντεβού, θα ξαναπεράσω από το ταμείο.
15: Όχι. Μια φορά είναι πληρωμή και τέλος.
0: Τέλος. Αν παντρευτώ, θα ξαναπεράσω από το ταμείο.
15: Όχι.
0: Άρα λοιπόν το κόστος μου είναι.
15: Η εγγραφή και μόνο.
0: Η εγγραφή και μόνο. Η οποία μου δίνει όσα ραντεβού μπορεί να μου δώσει.
15: Ναι.
16: Mm-hmm. Απεριόριστα.
0: Απεριόριστα.
16: Μέχρι να βρεις αυτό που θέλεις.
0: Γάμο, παιδιά και οικογένεια. Αυτά λένε ότι ζητούν οι περισσότεροι άντρες που απευθύνονται σε κάποιο γραφείο. Δεν ζητούν, λένε, απλά μια σχέση. Ζητούν προοπτική. Μια γυναίκα καλλιεργημένη, με τη δική της πορεία, που να βλέπει μια σχέση ως κοινή διαδρομή και όχι ως προσωρινό σταθμό. Μιλούν για συντροφικότητα, για μια καθημερινότητα που πρέπει να μοιράζεται.
3: Οι άντρες ζητούν παραδοσιακά την εμφάνιση, η οποία κυρίως παίζει ένα ρόλο στην επιλογή τους, αλλά τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι ζητάνε και μια συναισθηματική ηρεμία.
16: Τι ζητάνε οι άντρες,
0: Τι ζητάνε οι άντρες στο γραφείο γνωριμιών.
16: Λοιπόν, εξαρτάται την ηλικία.
0: Πες μου για τις ηλικίες.
16: Συνήθως οι άντρες ζητάνε μικρότερες, πολύ νεότερες. Mm-hmm. Δηλαδή ζητάνε και 15 χρόνια νεότερες.
0: Okay.
16: Εκεί κάπου λίγο εγώ βάζω φρένο.
0: Συνήθως.
16: Ναι.
0: Πού μπαίνει το φρένο. Άμα έρθω εγώ και σου πω θέλω μία 30 χρόνια νεότερη μου.
16: Όχι.
0: Όχι.
16: Όχι. Όχι, γιατί δεν είναι χάσμα.
15: Δεν θα θέλει εκείνη καταλάβει.
16: Ναι, δεν έχουμε δηλαδή κοπέλες οι οποίες να ένας 60 χρονών να θέλει 30. 30 δεν. Κοπέλα 30 έχουμε, αλλά mm-hmm. δεν θέλει να πάει με τον 60.
0: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν ένα ανεκτό όριο ηλικίας, ναι. Διαφορά ηλικίας ποια είναι.
16: Εντάξει, είναι στα 10 χρόνια.
0: Στα 10 χρόνια.
16: Είναι και κάποιοι. Μην του τσουβαλιάζει όλος. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό. Είναι και κάποιοι οι οποίοι το θέλουν. Και κάποιες κοπέλες, αλλά.
0: Έξω στην κοινωνία βλέπουμε και πολύ περισσότερες διαφορές ηλικίας, έτσι.
15: Μια 30χρονη που θα έρθει στο γραφείο, θέλει τουλάχιστον να είναι μέχρι 40 και όλους για να κάνουν οικογένεια παιδιά. Το να ζητήσει ένα 60χρονο δεν γίνεται.
0: Ωραία. Μένουμε στους άντρες λοιπόν. Τι ζητάνε οι άντρες? Ζητάνε μικρότερες. Ένα.
16: Εμφανίσιμες.
0: Το φαντάζομαι. Δύο.
16: Ζητάνε κοπέλες για σπίτι. Αυτό ακριβώς μου λένε.
0: Κοπέλα δηλαδή... για σπίτι.
16: Ναι, εντάξει.
0: Πώς είναι ο ορισμός αυτού κοπέλα για σπίτι όταν.
16: Λοιπόν,
0: το
16: κάποιοι...
0: αναλύουμε λίγο. Να σφουγγαρίζει και να μαγειρεύει καλά.
16: Κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους έτσι, δυστυχώς. Κάποιοι άλλοι μου λένε ότι εγώ, Έλενα, θέλω να είναι μια κοπέλα συνειδητοποιημένη για οικογένεια, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. να μην τριγυρνάει όλη την ώρα, να μην βγαίνουμε κάθε βράδυ έξω, να είναι πιο του σπιτιού, mm-hmm. να κάνουμε βέβαια και τα υπόλοιπα και τα ταξίδια μας και τις εκδρομές μας, αλλά να είναι συνειδητοποιημένη για οικογένεια.
17: Το θεωρούσα αδιανόητο στην αρχή. Α, λέω, δεν είναι δυνατόν. Εγώ, ο τόσο εξωστρεφής άνθρωπος, δηλαδή να απευθυνθώ σε γραφείο συνοικεσίων.
2: Να είναι κατασταλαγμένη μέσα της, ότι θέλει να μην έχει κατάλοιπα, να μην ζει με το παρελθόν. Ωραίο είναι το παρελθόν μας, αλλά εντάξει, να το αφήνουμε και πίσω, να το χωράμε μπροστά.

0: αν σε ρώταγα τι ψάχνεις, το προφίλ της γυναίκας που ψάχνεις, τι θα μου λέει?
1: Σίγουρα να είναι κάτι το οποίο μου αρέσει οπτικά.
0: Okay.
1: Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ξανθιά ψηλή. Δεν έχει να κάνει. Να μου βγάζει κάτι. Και να είναι κατασταλαγμένη μέσα της, ότι θέλει να μην έχει κατάλοιπα. Mm. Να μην ζει με το παρελθόν. Ωραία είναι το παρελθόν μας, αλλά εντάξει, να το αφήνουμε και πίσω, να προχωράμε μπροστά. Μας κρατάει.
0: Τους πρώην της λες και οτιδήποτε άλλο
1: υπάρχει. Οτιδήποτε παρελθόν. Δεν είναι, δεν το πάω.
2: Ωραία, τι ψάχνεις? Ψάχνεις γάμο, ψάχνεις μια σοβαρή σχέση,
1: ψάχνεις μια σοβαρή σχέση. Μια σοβαρή σχέση που μπορεί και να οδηγήσει σε ένα σύμφωνο ή μια υπογραφή στο Δημαρχείο.
2: Θες να κάνεις οικογένεια, είσαι στη φάση
1: όχι,
2: που
1: λες? Όχι, όχι, όχι. Συνειδητοποιημένα δεν θέλω να φέρω παιδί σε αυτή την κοινωνία.
2: Αυτό το λες στις γνωριμίες?
1: Ναι, ναι.
2: Κόβει κόσμο αυτό?
1: Σίγουρα.
3: Να είναι ευχάριστη, να είναι χαρούμενη. Εντάξει, το, να, είναι και, να έχει μια ανεξαρτησία, να έχει τη δικιά της δουλειά, τουλάχιστον για να αισθάνεται και η ίδια καλά. Γιατί το βασικό είναι να αισθάνεται και ο άλλος άνθρωπος καλά με τον εαυτό του. Δεν έχω παράλογες απαιτήσεις, αλλά και θέλω να υπάρχει ένα σεβασμός στις σχέσεις και να περνάς καλά στον ελεύθερο σου χρόνο,
4: λεφτά,
3: ίσως και να κάνεις κάποια ταξίδια.
4: Λεφτά, περιουσία, τα κοιτάζεις αυτά?
3: Εντάξει, όχι απαραίτητα, γιατί γενικά έχω μάθει πρώτα να παλεύεις μόνος σου και γενικά να έχεις στόχους στη ζωή σου. Μετέπειτα όλα παίζουν ρόλο, εντάξει. Αλλά γενικά πρέπει να υπάρχει, κοινό όραμα, πώς να το πω, ότι θα συνεχίσει μια σχέση που ποτέ δεν το ξέρω στην αρχή. Και θα μπορέσεις να επικοινωνείς με τον άλλον.
0: Σε ρώτησε και τι ήθελες. Θες σοβαρή σχέση, θες λιγότερο σοβαρή σχέση, θες γάμο.
5: Όλα αυτά, όλα αυτά.
0: Τι είπες εσύ? Πρόσεξε να τα απαντήσεις.
6: Με έχετε πάρει από φόβο.
5: Τα ήθελα, ναι, ναι, ναι. Φυσικά και ο λόγος που πήγα εκεί ήταν γιατί ήθελα και εγώ πραγματικά κάτι πολύ σοβαρό. Ήθελα δηλαδή να
0: πάω. Τι γυναίκα ζήτησες, παίρνω?
5: Μια πολύ όμορφη. Τι ζήτησα? Μια πολύ ωραία κοπέλα. Μια πολύ όμορφη κοπέλα η οποία. Να έχει οριμάσει, να έχει κατασταλάξει και αυτήν σαν άνθρωπος, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι καλύτερο.
0: Ήθελες να έχει πρίκα? Δεν είναι, τα βάλεις στο
5: πέζο? Όχι, όχι.
0: Το λέω γιατί αυτό συνεχίζεται πολύ.
6: Πρίκα έχω με βγει.
7: Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχω διαπιστώσει και αυτό με ευχαριστεί πραγματικά είναι ότι τους ενδιαφέρει η οικογένεια. Τους ενδιαφέρει να πολύ περισσότερο από τις γυναίκες. Οι γυναίκες τώρα λίγο πολύ έχουν και το σκυλάκι, έχουν και το γατάκι, έχουν και λένε να περάσει και λίγο. Ενώ ο άντρας σου λέει όχι, να γίνω νέος μπαμπάς. Δηλαδή αυτό, και μπράβο και συγχαρητήρια δίνω στους Έλληνες που είναι παραδοσιακοί και σου λένε να κάνω οικογένεια και να είμαι νέος.
2: Άρα τι ψάχνουν, πατέρας? Μια γυναίκα για σπίτι που λένε.
7: Ναι.
0: Τι ψάχνουν οι γυναίκες όμως? Οι γυναίκες δεν ξεκινούν λοιπόν από το γάμο. Ξεκινούν από τον άνθρωπο. Λένε ότι θέλουν έναν καλό άνθρωπο που κυρίως να μην ξενοκοιτάζει. Η εμφάνιση περνάει δεύτερη. Ο χαρακτήρας, λένε, είναι αυτό που μένει.
8: Οι γυναίκες αυτό που ζητάνε είναι σταθερότητα και ασφάλεια. Βέβαια, πάντα το κομμάτι της έλξης και στα δύο φύλλα είναι βασικό. Δεν γίνεται να γίνει μία γνωριμία εάν δεν υπάρχει το κομμάτι αυτό της έλξης που είναι καθοριστικό.
7: Το πρώτο και βασικό είναι να μπορούν να συνεννοηθούν, ο χαρακτήρας, άνθρωπος που λέμε.
2: Να έναν καλό άνθρωπο δηλαδή.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να έχουν μια...
2: Πολύ γενικό αυτό βέβαια.
7: Γενικότατο, αλλά πλην όμως σημαντικό.
2: 9 στις 10 ή 10 στις 10 θα ζητήσουν και ένα πλούσιο άνθρωπο?
7: Όχι απαραίτητα. Οικονομικά ανεξάρτητο όμως.
0: Οι νεότερες πάλι μιλούν για σχέση με βάθος και προοπτική. Τι ζήτησες, πες?
6: Εμφάνιση δεν. Όχι, εντάξει.
0: Δεν υπολοιπά στην εμφάνιση. Λοιπόν, ζήτησες, δεν με νοιάζει να είναι ωραίος.
6: Ναι, ναι, ναι, δεν με νοιάζει, όντως, και δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι ένα σύν αυτό. Σίγουρα να έχουμε κοινές αξίες, να είναι ούτως σοβαρός. Τώρα ότι αν θα κάνει οικογένεια ή όχι, με νοιάζει. Να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλό του. Δηλαδή, κάποιος που θα πει δεν θέλω καθόλου οικογένεια, δεν θέλω καθόλου γάμο, είναι από μένα φάουλ. Ένας άνθρωπος να είναι ειλικρινής, να περνάμε καλά, να είναι έξω καρδιά, να έχει χιούμορ. Αυτά. Να δω τι θα ταιριάξει. Πλούσιος,
0: φτωχός, εκεί τα έβαλες αυτά κάτω.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Σε σίγουρη, όμως δεν τα θυμάσαι.
6: Να σας πω κάτι, άμα είναι κάποιος πλούσιος και περνάμε χάλια, τι να τον κάνω? Για πείτε μου. Τα λεφτά πάνε και έρχονται. Το θέμα είναι να μένουν κοινές αξίες.
9: Οι γυναίκες σίγουρα κοιτάνε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι καλά στα οικονομικά του. Είναι σίγουρο αυτό, ότι να μπορεί να στέκεται, να μπορεί να σταθεί, να μπορεί να υποστηρίξει αρκετά πράγματα. Οι γυναίκες βλέπουν πάντα μακροπρόθεσμα όσον αφορά αν υπάρχει, όταν λέει, θα γίνει μια οικογένεια, να πούμε και ένα παιδί. Οπότε να μπορώ να νιώσω ασφάλεια σε αυτό το γάμο. Σίγουρα καλό άνθρωπο που να μην ξέρω κοιτάζει. Εννοείται αυτό. Είναι τα πιο βασικά.
10: Να μην πίνει, να μην παίζει χαρτιά.
9: Τρίτο είναι τόσο πολύ εμφάνιση στις γυναίκες.
0: Και οι μεγαλύτερες σε ηλικία μιλούν για συντροφικότητα. Για έναν άνθρωπο να μοιραστούν την καθημερινότητά τους.
4: Τι θέλετε εσείς συγκεκριμένα?
11: Τίποτα, να είναι σοβαρός, ένας κύριος, ομιλητικός, σοβαρός. Να με ακολουθεί, να τον ακολουθώ βέβαια. Στις απαιτήσεις που θα έχει εκείνος ή αυτό που θα έχω εγώ.
4: Άρα στον έρωτα δεν υπάρχει ηλικία?
11: Ναι, ναι, όχι, όχι. Όχι. Αυτό δεν τελειώνει. Από τη στιγμή που έχεις διάθεση, ο έρωτας δεν σταματάει πουθενά.
0: Στα συνοικέσια, παλιά, τα γραφεία διαφήμιζαν μόνο το χρήμα. Ακούγαμε για πολυκατοικίες, ακίνητα και καταθέσεις. Έχει αλλάξει κάτι σήμερα σε αυτό? Στα λόγια τουλάχιστον, οι περισσότεροι λένε ότι το χρήμα δεν είναι το πρώτο ζητούμενο. Παίζει ρόλο, αλλά όχι πρωταγωνιστικό. Άντρας ευκατάστατος 55 ετών, με 7 πολυκατοικίες, 3 διαμερίσματα στο Παγκράτη, ένα αγροτιμάχιο στη Θήβα, σταθερό μισθό, 2 εκατομμύρια στην τράπεζα και 4 νίκια. Δηλαδή, το γραφείο να πουλάει την οικονομική ταυτότητα του υποψήφιου γαμπρού, ας πούμε. Το κάνετε αυτό?
9: Όχι. Ποτέ. Θα πούμε τόσο όσο λέει, θα πούμε ότι ο άνθρωπος είναι οικονομικά ανεξάρτητος, ευκατάστατος, μόνο πλούσιος, μέχρι εκεί. Ούτε οικονομικά στοιχεία δίνουμε, ούτε παραπάνω λεπτομέρειες. Γι' αυτό πάμε και σε ένα γραφείο. Σε αυτό το γραφείο, έτσι.
0: Ναι.
9: Πάμε για συγκεκριμένο.
0: Αλλού γίνεται αυτό που σου λέω.
9: Ναι, ναι. Είναι γραφεία που λένε, σου εφοπλιστής, ναι. Είναι και έχει μια βάρκα στο χωριό.
0: Ναι.
9: Έχουν γίνει και τέτοια. Πολλά μπορεί να ακούσουμε.
0: Αυτά τα 8 διαμερίσματα, 4 πολυκατοικίες και τα λοιπά που ακούω συνέχεια υπάρχουν ή όταν έρθει η ώρα?
9: Εντάξει, κάποιοι έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια, αλλά δεν μπορεί να είναι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι πραγματικά που έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια, τεράστια.
0: Okay.
9: Αλλά όχι όλοι. Είναι ελάχιστοι αυτοί που είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για πλούσιοι τώρα, όχι απλά ευκατάστατοι. Μιλάμε για πλούσιοι.
0: Οι γυναίκες μιλούν βεβαίως για οικονομική ανεξαρτησία. Θέλουν έναν άντρα με δουλειά, με σταθερότητα, με δυνατότητα να στηρίξει μια οικογένεια. Οι γυναίκες ρωτάνε πόσες πολυκατοικίες και πόσα διαμερίσματα και πόσα νίκια έχει ο συγκεκριμένος γαμπρός.
10: Όχι, όχι.
0: Όχι,
10: Όχι. Η γυναίκα θέλει και κυρίως

0: Και πάει λέγοντας, είναι της εποχής ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει οικονομική ανασφάλεια εκεί έξω.
1: Ναι,
0: εσένα σε
1: ναι.
0: ένοιαζε αυτό, η οικονομική του θέση?
1: Όχι. Δεν με ένοιαζε. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα ήθελα και κάποιον που να μην μπορεί να ακολουθήσει λόγω οικονομικών.
0: Δεν πήγες για την πρίκα δηλαδή?
1: Όχι. Όχι. Την πρίκα έχω. Δεν χρειάζεται. Έχω μια οικονομική άνεση.
0: Σκέφτηκες ότι κάποιος μπορεί να πηγαίνει για τη δική σου πρίκα?
1: Δεν το σκέφτηκα, για να πω την αλήθεια. Αλλά το ζητούμενό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να παντρευτώ.
0: Οι άντρες πάλι δεν ζητούν, λένε, περιουσία. Ζητούν μια γυναίκα που να στέκεται στα πόδια της, όμως να εργάζεται, να έχει στόχους και να μπορεί να συμβάλλει.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Αυτό που σίγουρα δεν θέλω να με φέρετε σε επαφή σαν γραφείο είναι με κυρίες που το πρώτο πράγμα που είπανε στο τι θέλουν είναι πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, ναι.
2: Γιατί δεν ψάχνει για σύντροφο, ψάχνει για κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και εκείνοι που επιλέγουν να μην φανεί όμως τίποτα από την αρχή. Ακόμη κι αν είναι πλούσιοι, προσέχουν και το κρύβουν. Δεν θέλουν το χρήμα να γίνει δόλωμα. Θέλουν πρώτα να δοκιμαστεί η πρόθεση του άλλου.
2: Χρήματα.
3: Είναι ένας βασικός παράγοντας. Πάντα ήταν.
2: Σε ρωτάω, διότι είναι μια δύσκολη εποχή τώρα.
3: Ναι.
2: Και καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε να ψάχνουν κάποιον ο οποίος ίσως θα τους βοηθήσει να σταθούν και οικονομικά. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω αν είναι, ξέρεις, το βασικό και το κύριο κίνητρο σε όλο αυτό.
3: Όχι.
2: Γιατί σ' ακούω πολλές φορές και λες, έχω ένα κύριο 40 ετών. Δεν λες μετά ότι είναι ψηλός, γεροδεμένος και με ωραία μάτια. Ξεκινάς και μου λες, έχει 3 πολυκατοικίες, 2 αυτοκίνητα, ένα εξοχικό, ξέρω εγώ, στη Σαρονίδα.
3: Και να μην τα πω αυτά έχει. Ναι. Μα κοίταξε να δεις, ο κάθε άνθρωπος αυτά που έχει πετύχει είναι και μπράβο του και συγχαρητήριά του.
2: Ναι.
3: Είναι το βιογραφικό του.
2: Δηλαδή
3: αυτό είναι το βιογραφικό.
2: Στα λεφτά μας ρίχνει στο τυράκι, αυτό θέλω να πω. Όχι ότι έχει ωραία μάτια.
4: Επειδή τις αγγελίες τις φτιάχνουμε μαζί με το κάθε μέλος. Ο καθένας ρίχνει το βάρος του εκεί που θέλει να αναδείξει. Αυτό είναι το οικονομικό του, αυτό είναι το επαγγελματικό του, οι σπουδές του. Άρα δεν είναι όλες οι αγγελίες με ίδιο στυλ γραμμένες.
2: Ναι.
4: Είναι ανάλογα το κάθε άτομο τι θέλει να προβάλλει προς τα έξω.
2: Και άμα αυτός δεν πολύ βλέπετε και πολύ, σπρώχνουμε λίγο περισσότερα τα περιουσιακά, φαντάζομαι, έτσι.
4: Όχι, ο καθένας
2: με τρεις πολυκατοικίες θέλει, φαίνεται λίγο ομορφότερος.
4: Ακόμα και στο γραφείο συνοικεσίων, όπως το είπαμε πριν, ακόμα και εκεί θα πρέπει να λειτουργήσει η χημεία δύο ανθρώπων. Που τι σημαίνει, δεν είναι φτιαχτή η γνωριμία, που σημαίνει ότι ο καθένας, εμείς κάνουμε τη σύσταση, αλλά θα πρέπει να δείξει τον καλύτερο του εαυτό. Να κυνηγήσει την άλλη πλευρά.
2: Δεν σου έρχεται και κάποιο να σου πει ότι εγώ δεν θέλω να γράψει ότι έχω πολλά λεφτά ή ότι έχω 7 πολυκατοικίες.
4: Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι.
2: Γιατί εγώ θέλω να με θέλει επειδή είμαι όμορφος ή επειδή με αγαπάει και όχι για τα λεφτά μου.
4: Αυτό ισχύει. Σε συγκεκριμένα άτομα, αν μας ζητήσουν δηλαδή να αποκρύψουμε κάποια στοιχεία για λόγους ευνόητους, το έχουμε κάνει επανειλημμένως.
0: Κάποια γραφεία οργανώνουν και εκδηλώσεις γνωριμιών μόνο για τα μέλη τους. Σε αυτές τις βραδιές κάθονται όλοι μαζί, μιλούν και γνωρίζονται. Υπάρχουν όμως και τα speed dating. Εκεί οι γυναίκες μένουν σταθερές στο τραπέζι. Οι άντρες πάλι αλλάζουν θέσεις κάθε 10 λεπτά. Μια σύντομη γνωριμία, δύο λόγια, κάποια βλέμματα, μια πρώτη αίσθηση.
2: Πες μου για αυτές τις εκδηλώσεις. Από εδώ η Γαμπρή, από εδώ οι νύφες, οι υποψήφιες. Έτσι.
3: Και το speed dating. Θα σου πω και για το speed dating.
2: Ναι, καθόμαστε λοιπόν, όλοι μαζί.
3: Μόνο στα μέλη όμως. Ναι. Ελεγχόμενος ο χώρος.
2: Ναι.
3: Γιατί να είναι τα μέλη που είναι οι άνθρωποι
2: okay.
3: οι οποίοι ψάχνουν για κάτι σοβαρό.
2: Μπαίνουμε λοιπόν, καθόμαστε όλοι μαζί. Αγόρια, κορίτσια, καθόμαστε. Πώς καθόμαστε?
3: Εμείς όταν είναι ανάλογα την εκδήλωση.
2: Ναι.
3: Το speed dating τι είναι? Είναι ότι έχουμε, ας πούμε. Συγκεκριμένα έχεις πάει στην καφετέρια στο Σύνταγμα.
2: Ναι.
3: Ναι. Εκεί λοιπόν
2: όχι
3: χώρος...
2: σε speed dating για να μην παρεξηγηθούμε. Για καφέ.
3: Ναι. Ναι. Εντάξει. Κάθομαστε και όλοι μιλάνε με όλους. Ανά 10 λεπτά δηλαδή.
2: Όπως καθόμαστε εμείς λοιπόν. Φεύγει ο Γιώργος, έρχεται ο άλλος.
3: Ναι, οι γυναίκες μένουν σταθερά.
2: Α, okay.
4: Λοιπόν. Και πάνε κυκλικά όλοι οι άντρες ώστε όλοι να μιλήσουν με όλους.
3: Επιτυχία όμως γιατί όλοι μιλάνε με όλους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι σημειώνουν και εμείς βλέπουμε μετά κλπ.
2: Και κρατάω εγώ που είμαι η κοπέλα σημειώσεις, μ' άρεσε ο Γιώργος, μ' άρεσε ο Νίκος, μ' άρεσε ο Βαγγέλης, ξέρω εγώ. Δεν τους θέλω όλους τους άλλους.
3: Και μετά εμείς επεμβαίνουμε
2: okay.
3: και μάλιστα επεμβαίνουμε δυναμικά να δούμε αν πράγματι, γιατί μέσα στα 10 λεπτά δεν μπορείς να μιλήσεις για...
2: Σωστό.

0: για ότι μπορείς να κρατήσεις μια οικογένεια, αφού ο σκοπός και ο στόχος είναι αυτός, είπαμε πάντα. Η σοβαρή γνωριμία, δηλαδή να προχωρήσει αυτή η γνωριμία.
1: Υπάρχουν βεβαίως και παραξενιές. Οι παραξενιές είναι πολλές, γιατί άλλωστε όλοι έχουμε. Άνθρωποι που ταιριάζουν σε αξίες, σε τρόπους ζωής και στόχους, τα χαλάνε, για παράδειγμα, για το τσιγάρο. Υποψήφιος απορρίπτει μια γυναίκα επειδή εκείνη καπνίζει. Η υποψήφια πάλι δεν δέχεται άντρα επειδή εκείνος δεν καπνίζει.
2: Για πες μου παραξενιές.
3: Παραξενιές. Να μην καπνίζει.
2: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
3: Ναι,
2: ακούω.
3: Μισό λεπτό όμως. Ναι. Η δουλειά μας δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Έτσι. Για να βγει ένα ραντεβού θέλει δουλειά, δεν βγαίνει μέσα σε 5 λεπτά. Δηλαδή δεν κοιτάμε 3 πράγματα στον καθένα και okay, τους βγάζουμε. Όταν ένας άνθρωπος έχει τα ίδια κοινά, έχει ίδια πράγματα με τον άλλον και το μόνο που, εντάξει δεν κολλάει, είναι το κάπνισμα, το ραντεβού θα το πάρει. Θα τον ενημερώσουμε βέβαια ότι ξέρεις κάτι, η γυναίκα καπνίζει, αλλά ταιριάζεται σε όλο το υπόλοιπο προφίλ. Οπότε βγες για ένα καφέ να τη γνωρίσεις. Είναι κάποιοι που δεν το δέχονται.
1: Μετά είναι και τα τατουάζ. Κάποιος δεν θέλει ούτε ίχνος μελάνης πάνω στον άλλον. Άλλοι δεν δέχεται τη φαλάκρα. Ή έχει απόλυτο όριο στο ύψος. Κάθε εκατοστό γίνεται κριτήριο.
2: Σοβαρότερες παραξενιές.
3: Τα τατουάζ που είπε, ναι.
2: Τατουάζ,
3: ναι.
2: Δεν έχει τατουάζ, δεν τον θέλω ή δεν τη θέλω.
3: Ναι. Ή αν δεν έχει μαλλιά. Επίσης, οι κυρίες. Ναι, και το ύψος πολύ.
2: Ύψος, λογικό.
3: Ύψος, καράφλα.
2: Άρα πέφτει πολύ χ σε πολλές
3: περιπτώσεις. Ναι.
2: Σε ποιον θα πείτε, Λευτέρη, εντάξει, δεν μπορούμε να σου βρούμε άντε σπίτι σου, άνθρωπε μου, με αυτά που μας ζητάς, ας πούμε. Σε ποιες περιπτώσεις θα το πείτε αυτό?
4: Άμα δούμε τον άνθρωπο που είναι 1,60 και θέλει 1,80 για γυναίκα, λέμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, ο άντρας θέλει μια γυναίκα πολύ ψηλή, και πρέπει να πούμε δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να καλυφθεί. Από εμάς τουλάχιστον.
1: Υπάρχουν και οι πιο απαιτητικοί. 70άρης, για παράδειγμα, που επιμένει σε πολύ νεότερη σύντροφο για μια σοβαρή σχέση. Γυναίκα με πολλά κιλά από την άλλη, που ζητά αποκλειστικά γυμνασμένο αθλητικό άντρα.
4: Ή κάποιος που να μην έχει καθόλου οικονομική κατάσταση και να θέλει κάποια κυρία για να φτιάξει την υπόλοιπη ζωή του. Όπως είπε και η Έλληνα πριν, κάποιος που είναι, ας πούμε, 70 χρόνια, 60, που θέλει κάποια πολύ μικρή ηλικία. Εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, κάποια που μπορεί να είναι μια κυρία που να είναι τώρα 130 κιλά και να θέλει τον άνθρωπο, τον άντρα του γυμνασμένο. Το ψηλό, ας πούμε. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν θα κολλήσουν. Το τι θέλουμε εμείς δεν είναι μόνο. Είναι και τι θέλει και ο άλλος.
2: Θα τον κάνετε, θα του πείτε, δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσουμε. Δεν θα του πει ναι, μην είναι ήσυχος, θα σου δούμε και εσένα.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχουμε καταρχάς βιοποριστικό. Πρέπει να γράψουμε τον καθέναν. Ναι. Που θα, δεν θα μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε και δεν μπορεί και αυτός να υποστηρίξει τη δουλειά μας.
1: Οι λέξεις συνοικέσιο και προξενιό παραμένουν ταμπού. Ναι, θα πούν πολλοί. Ο αντίλογος είναι ότι στο εξωτερικό απλά σαρώνουν. Λένε λοιπόν οι υπέρμαχοι των γραφείων ότι το επαγγελματικό προξενιό δεν είναι οπισθοδρόμηση αλλά μόδα. Σε μια εποχή που η ζωή τρέχει τόσο γρήγορα που απλά δεν σε αφήνει να βρεις, να γνωρίσεις και να ερωτευθείς.
5: Εσύ τώρα πριν από πολλά χρόνια που πήγες σε γραφείο συνοικεσίων ήταν και αλλιώς, αν θες λίγο, η κοινωνία μας. Το συνοικέσιο δεν ήταν κάτι το οποίο χτυπάει περίεργα. Σήμερα στους ανθρώπους που βλέπετε έρχονται με μια συστολή, και θέλω να μου πεις εσύ καταρχάς, γιατί που στη λογική ότι είναι συνοικέσιο, μην το πείτε συνοικέσιο, ότι
3: είναι...
5: θα μου πούνε έξω ότι γνωρίστηκα από συνοικέσιο, από προξενιό και δεν το βρήκα μόνος μου το γαμπρό ή την ύφη. Βλέπεις μια συστολή στον κόσμο?
6: Καθόλου. Γιατί όπως λένε και ανοιχτά ότι έχουν μπει και σε σελίδες και έχουν ψάξει κτλ., δεν υπάρχει πια ταμπού σε αυτό.
7: Καταρχάς δεν πήγα να κάνω συνοικέσιο, δεν πήγα σε γραφείο συνοικεσίων, πήγα σε γραφείο γνωριμιών.
2: Okay.
7: Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ το είδα ότι πήγα, γνωρίστηκα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κύκλο και δεν με γνωρίζει η Μαρία στη φίλη της τη Μαρία επειδή είμαστε και οι δύο ελεύθεροι. Με γνωρίζει η Μαρία στη φίλη της τη Μαρία επειδή η Μαρία έχει πολλά κοινά σε σχέση με μένα. Οπότε είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο εύκολο το πράγμα.
2: Το κλασικό προξενιό το έχουν κάνει. Οι ελεύθεροι.
7: Ναι, πάρα πολλές
2: φορές. Οι φίλοι σου ή ο φίλος σου να σου φέρουν την ελεύθερη φίλη τους και πάει.
7: Πάρα πολλές φορές και χωρίς να το ξέρω. Το κατάλαβα ενώ βρεθήκαμε. Έτσι. Και ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν, Άντων. Okay, είμαστε δύο. Έχεις δύο φίλους ελεύθερους. Ταιριάζουν. Το ότι είναι ελεύθεροι δεν πάει να πει. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι λίγο τα πράγματα. παρεξηγημένα. Το έχουμε και λίγο ως κοινωνική αποτυχία το να είμαι ελεύθερος. Mm-hmm. Δεν κάθονται να σκεφτούν ότι μπορεί να είναι και επιλογή. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θα ήθελα ποτέ να χάσω το χρόνο μου και να είμαι σε μια σχέση απλά για να είμαι σε μια σχέση και να είμαι δυστυχισμένος και εγώ και η σχέση μου.
8: Έχετε γιους, μου είπατε.
9: Έχω δύο γιους, ναι. Τι μεγάλους σας... παντρεμένοι. Και οι δύο στη Γερμανία είναι τα παιδιά μου.
8: Τι σας λένε, τι σας λένε για αυτό το εγχείρημά σας, για αυτή την κίνησή σας.
9: Έχουμε μεγαλώσει με την οτροπία της Γερμανίας. Είναι απελευθερωμένα μυαλά. Για ό,τι αποφασίζω για τον εαυτό μου, φέρω και την ευθύνη μου.
3: Δεν είναι ταμπού όπως ήταν παλιά. Εγώ θεωρώ, από τον κόσμο δηλαδή, από την προσέλευση που έχουμε, ότι έχει γίνει της μόδας πια.
2: Δεν είναι ταμπού. Δεν μπαίνουν άνθρωποι μέσα και καταλαβαίνεις ότι ντρέπονται που χτυπήσαν
3: πολύ
2: την πόρτα.
3: Πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο, το βλέπεις. Εδώ έρχονται παιδιά 21 ετών που παλιά δεν θα το σκεφτόταν κάποιος.
2: Μπορείς να έρχονται λίγο για την πλάκα.
3: Όχι. Όχι. Okay. Γιατί πληρώνεις, δεν έρχεσαι να παίξεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει για περίπτωση.
4: Όταν βλέπετε και ανθρώπους που έχουμε, ας πούμε, από διπλωμάτες, από το χώρο της εκκλησίας, το χώρο της πολιτικής, το χώρο της τέχνης.
2: Το χώρο της εκκλησίας τι παντρεύει, τι ιερείς
4: έχετε. Ναι. Mm-hmm.
3: Θέλουν και πριν γίνουνε. Mm-hmm.
4: Ακριβώς. Σου λέει θέλω κάτι σοβαρό, οπότε δεν θα χάσω αναλωθώ σε αυτό το
2: κανένα συνάδελφο δικό μου έχετε που ψάχνει να τον παντρέψουμε τίποτα.
4: Έχουμε συνάδελφο.
2: Έχουμε. Καλή επιτυχία.
8: Ήμουν μόνη μου. Έβλεπα ότι υπάρχουν αποτυχημένες γνωριμίες. Mm. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το ψάχνα κι εγώ πάρα πολύ. Αλλά δεν μου τύχαινε κάτι σοβαρό. Οπότε λέω γιατί όχι. Ας πάω να δω, να κάνω μια συζήτηση. Και από εκεί και πέρα μου
2: είχε ταμπού καθόλου. Α, θα πάω τώρα σε γραφείο γνωριμιών. Εγώ όχι. Και θα μου περάσουν, θα πούνε αυτό για μένα. Όχι, το σκέφτηκα.
8: Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί όχι. Κοιτάς με έναν ωραίο τρόπο να γνωρίσεις έναν σύντροφο. Okay. Οπότε λέω για ποιο λόγο, αφού βλέπω ότι πετυχαίνει, γιατί να μην το δοκιμάσω κι εγώ. Τι έχω να χάσω. Σωστό. Έτσι το σκέφτηκα.
2: Σου πάνε φίλοι σου, καλά, ρε, σε γραφείο πήγες να βρεις γυναίκα.
10: Σίγουρα το συζητήσαμε. Είχα τη διασκέδαση των φίλων μου. Ναι, δεν το συζητάω. Αλλά πλέον προχωράνε τόσο πολύ τα πράγματα που πραγματικά κάπως έτσι βλέπαμε και τα social όταν ήρθαν στην ζωή μας. Και τώρα είναι το πιο κλασικό, είναι ένα normal πράγμα.
11: Το θεωρούσα αδιανόητο στην αρχή.
2: Για πες.
11: Α, λέω δεν είναι δυνατόν. Εγώ, ο τόσο εξωστρεφής άνθρωπος, δηλαδή να απευθυνθώ σε γραφείο συνοικεσίων. Mm-hmm. Δεν είμαστε καλά.
2: Ξεπερασμένο.
11: Παλιωμοδίτικο, ξεπερασμένο. Μου λέει, κάνεις λάθος, λέει, εδώ στη Γαλλία, λέει, είναι σε άνοδο τα γραφεία συνοικεσίων. Γιατί ο κόσμος δεν έχει χρόνο πλέον.
2: Έτσι.
11: Να γνωριστεί, να... οι ρυθμοί έχουν γίνει εξοντοτικοί και γράφτηκε και άρθρο σε μια εφημερίδα, πολύ σοβαρή εφημερίδα της Γαλλίας, τη Le Monde, που είναι πολύ έγκριτη εφημερίδα. Και λέω, γιατί δεν το δοκιμάζω. Είμαι open, λέω, σε άλλα πράγματα και δεν θα είμαι, λέω, σε αυτό. Mm-hmm. Και λέω, στο κάτω-κάτω, εκεί υπάρχει και μια ασφάλεια, μια εγγύηση, μια προστασία. Mm-hmm.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενα δικά.

0: Ταβέρνα Λουκούμι, μια γνήσια ελληνική ταβέρνα που σου θυμίζει Ελλάδα. Ταβέρνα Λουκούμι, αυτό το κάτι που έλειπε και που από καιρό επιζητούσαν οι Έλληνες καλοφάγατες. Στην ταβέρνα Λουκούμι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, κρύα και ζεστά μεζεδάκια, ψάρια και κρέατα, όλα ψημένα στα κάρβουνα. Και τώρα με τραπεζάκια στον υπαίθριο χώρο απολαμβάνετε το μεσημεριανό ή βραδινό φαγητό σας σε ένα δροσόλουστο και εντελώς ξεχωριστό περιβάλλον. Η διεύθυνση και το προσωπικό της ταβέρνας Λουκούμι σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ταβέρνα Λουκούμι, επισκεφτείτε την για γευστικό φαγητό και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα έχει ειδικό μένιου με μειωμένες τιμές. Αν θέλετε πάλι, σας κάνω δωρεάν delivery στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Ταβέρνα Λουκούμι, ανοιχτή 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 12 το μεσημέρι. Βρίσκεται στη διεύθυνση 4507 Τίτμαρς Boulevard στην Αστόρια με τηλέφωνο 626-3200. 626-3200, area code 718 και ιστοσελίδα www.tolukumi.com.
1: Θέατρο της Κυριακής, στο τρίτο.

0: Την απόψινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το έργο του Ασημάκη Γιαναμά «Δώσε Θεοδόση δώσε». Η ηχογράφηση έγινε το 1986 για την εκπομπή «Θεατρική βραδιά». Θεατρική βραδιά. «Δώσε Θεοδόση δώσε» του Ασημάκη Γιαναμά. Πριν ακούσουμε το έργο, συγγραφέας θα μας πει λίγα λόγια.
1: Το θέμα του έργου «Δώσε, Θοδώσε, δώσε» είναι παρμένο από την πρόσφατη ιστορία του τόπου μας, που την έχουν ζήσει η γενιά της κατοχής και της αντίστασης και η γενιά του Πολυτεχνείου. Η ιστορία αυτή, όπως ξέρουμε, υπήρξε πολύ ταραγμένη, γεμάτη αγώνες εθνικούς και πολιτικούς, που στήχησαν στο έθνος πολλά βάσανα, αγωνίες και αίμα. Αυτά βέβαια είναι στοιχεία δραματικά, ενώ το έργο «Δώσε, Θεοδώσε, δώσε» είναι κωμωδία. Πώς εξηγείται αυτή η αντίφαση? Την εξηγεί η ίδια η ζωή, που τα δύο είδη τα αναμειγνύει. Δηλαδή η ζωή, κοιταγμένη από θεατρική σκοπιά, είναι μια δραματική κωμωδία. Αυτό είναι και το «Δώσε, Θεοδώσε, δώσε». Το έργο αναφέρεται σε μια χρονική περίοδο σχεδόν μισού αιώνα. Ο ένας ηρωάς του, ο παππούς, άρχισε την πολιτική δράση του επί Παγκάλου. Τότε πρωτοδιώχθηκε για τις ιδέες του. Συνέχισε επί της δικτατορίας Μεταξά και υπέστη νέες διώξεις. Επί κατοχής πήρε ενεργό μέρος στην εθνική αντίσταση. Στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Τα ίδια έπαθε και επί Χούντας. Το δρόμο του παππού ακολουθεί ο έγγονός του. Και αυτός, όταν η Χούντα καταλαμβάνει την εξουσία, αρχίζει την πολιτική δράση. Ρίχνεται στον αντιδικτατορικό αγώνα και παθαίνει τα ίδια με τον παππού. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο υπάρχει ο Θοδόσης. Γιος του παππού και πατέρας του εγγονού του παππού. Αυτός είναι ο κύριος ήρωας του έργου. Η μοίρα του στάθηκε σκληρή, όσο σχεδόν και των δύο άλλων, αν και αυτός δεν ανέπτυξε αγωνιστική δράση. Την εποχή της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου ήταν παιδί, άρα ακατάλληλος για αγώνες. Την περίοδο της Χούντας ήταν όριμος στην ηλικία, άρα πάλι μέχρι σε ενός βαθμού ακατάλληλος για αγώνες. Κατάλληλος υπήρξε ο Θοδόσης για κάτι άλλο, για τη δουλειά, για τη βιοπάλη. Από παιδί χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά μαζί με τη μάνα του. Αυτός και η μάνα του συντηρούσαν τον αγωνιστή πατέρα του, που αφοσιωμένος στην πολιτική δράση δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του. Έπειτα από τον πατέρα του, ο Θοδόσης είχε το γιο του. Δούλεψε για να τον μεγαλώσει και να τον σπουδάσει. Και όταν και ο γιος έγινε αγωνιστής, ο Θοδόσης του παραστάθηκε σε όλες τις δοκιμασίες του. Τον βοήθησε με όλους τους τρόπους. Και όταν ο γιος του συνδέθηκε με μια φτωχή κοπέλα και από το δεσμό αυτό γεννήθηκε ένα παιδί, ο Θοδόσης ανέλαβε και τη γυναίκα του γιού του και το παιδί του Ζεύγους, δηλαδή το εγγονάκι του. Αυτός είναι ο κεντρικός ήρωας του έργου. Δεν είναι ήρωας πολιτικών, κοινωνικών ή εθνικών αγώνων, αλλά νομίζω ότι του αξίζει ο τίτλος του ήρωα για το μόχθο που κατέβαλε από την παιδική του ηλικία, για τη γενναία συμπαράστασή του στους δικούς του και για όσα τράβηξε κι αυτός εξαιτίας της δράσης των δικών του. Κυρίως εβάσταξε το οικονομικό βάρος της οικογένειας του. Αυτός πλήρωνε πάντα. Αυτός έδινε ασταμάτητα σε όλη του τη ζωή από 13 χρονών. Αυτό το χαρακτηριστικό του Θοδόση έκανε εντύπωση στον Κώστα Γουτσά, που πρωτόπαιξε το έργο και του έδωσε την έμπνευση του τίτλου. Ο Βουτσάς βάφτισε το έργο «Δώσε, Θοδόση, δώσε».

Ασημάκι για λαμά. Δώσε Θοδώση δώσε. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Βιβέτα Τσιούλη, Κλέρη Κατσαντώνη, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γιάννης Κάσδαγλης, Λάμπρος Κοτσίρης, Θάλια Παπάζογλου, Τάσος Χαλκιάς, Θεοδόσης Ισακίδης, Παντελής Κοκώσης, Θόδωρος Αρής. Στο ρόλο του Θοδώση, ο Ιάκωβος Ψαράς.

0: Καθίσε λίγο, ντύνεται.
1: Ήρθα πρωί-πρωί.
0: Μπα, πρωί τέτοια ώρα, πάει 10. Αλλά το ρίξε στο κουζούρι. Βλέπετε, ύστερα από τόσο καιρό που ήταν φυλακή. Χθες ξανακοιμήθηκε για πρώτη βραδιά σπίτι του.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ.
0: Πάνε και οι σπουδές του, τις άφησε στη μέση. Τώρα για να δούμε, θα μπορέσει να τις ξαναπιάσει. Και θα τον αφήσουν ήσυχο. Αλλά κι αυτός θα ησυχάσει.
1: Ύστερα από την ταλαιπωρία της φυλακής.
0: Μπα, δεν ησυχάζουν αυτοί. Έτσι και μπλέξει ο άνθρωπος με ιδεολογίες και τέτοια, δεν αλλάζει μυαλά. Φοβάμαι ότι κάτι θα κάνει πάλι και θα τον ξαναπιάσουν.
1: Μπορεί να μαλακώσουν τα πράγματα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Η αμνηστία που έδωσε ο Παπαδόπουλος είναι καλό σημάδι. Λένε ότι θα βάλει πρωθυπουργό το Μαρκεζίνη να κάνει εκλογές.
0: Και τι θα βγει.
1: Ίσως φτιάξει λίγο η κατάσταση.
0: Όλο έτσι λέμε και όλο κάτι μας βρίσκει. Μετά τον ανταρτοπόλεμο λέγαμε ότι θα άστρωναν τα πράγματα. Μαύρο τρόσιμο. Μας βρήκαν άλλα και δεν ησυχάσαμε. Τώρα ήρθαν και αυτοί με το βούρδουλα και παράγεινε το κακό. Κατάρα μας δέρνει. Εσείς εργάζεστε?
1: Ναι, στην εταιρεία Δήμητρα. Φέρνει γεωργικά μηχανήματα από το εξωτερικό.
0: Μήπως εργήσετε από τη δουλειά σας?
1: Όχι, έχω καιρό. Ήρθα να εισπράξω μια επιταγή από το υποκατάστημα της τραπέζης που είναι εδώ κοντά σας.
0: Είχατε πάει να δείτε τον Αλέκο στη φυλακή?
1: Ναι, πήγα μερικές φορές.
0: Σας είδα μια μέρα στο επισκεπτήριο. Μιλούσατε με τον Αλέκο. Μόλις με είδατε, φύγατε.
1: Ο Αλέκος μου είπε να μείνω να μας συστήσει, αλλά σας είδα τόσο στενοχωρημένη. Σκέφτηκα ότι δεν είναι ώρα για γνωριμίες.
0: Φοβόμουν να μην μείνει χρόνια στη φυλακή. Ξέρω αριστερούς που μπήκαν στη φυλακή νέοι και βγήκαν σχεδόν γέροι. Αλίμονο να πάθαινε το ίδιο και ο γιος μου. Στην ηλικία που είναι δεν έπρεπε να κοιτάει πρώτα τις σπουδές του.
1: Κι εγώ του το λέω, αλλά δεν ακούει. Κάθε φορά που πήγαινα στη φυλακή αυτό του έλεγα.
0: Εδώ δεν ακούει τον πατέρα του που παιδεύτηκε τόσα χρόνια να τον φτάσει στο πανεπιστήμιο. Και έξαφνα τον είδε να παρατάει τις σπουδές του και να μπλέκει με τις οργανώσεις. Και τι δεν έκανε για να τον εμποδίσει. Τον συμβούλεψε, τον απείλησε. Αυτός τίποτα, το βιολί του.
1: Βασανίζεστε κι εσείς.
0: Ιδίως ο πατέρας του. Αλλά κι εγώ δεν τραβάω λίγα. Και όχι τώρα με τη δικτατορία. Από τον καιρό που παντρεύτηκα τα ίδια τραβάω.
1: Τι, εξαιτίας του Αλέκου?
0: Όχι. Λέτε να έκανε τα ίδια από μωρό. Αν και στην πολιτική όλα είναι πιθανά. Παλιότερα είχαμε τον παππού του, τον πατέρα του άντρα μου.
1: Μπα.
0: Δεν σας έχει πει ο Αλέκος?
1: Όχι. Ούτε για τον εαυτό του με είχε πει. Δεν ήξερα τίποτα πριν τον πιάσουν.
0: Φαίνεται για να μην σας τρομάξει.
1: Δεν είχαμε και πολύ καιρό γνωριμία. Ώστε και ο παππούς του,
0: Αριστερός κι αυτός. Πιο έξαλλος από τον Αλέκο. Αγωνίζεται κι αυτός από τα νιάτα του να φτιάξει τον κόσμο και ακόμα δεν τον έφτιαξε. Μόλις έγινε η δικτατορία, ξεσπάθωσε από τους πρώτους. Τύπωσε προκηρύξεις μόνος του με ένα πολύγραφο και τις μοίραζε εδώ και εκεί.
1: Δεν φοβήθηκε μην τον πιάσουν.
0: Αμ, τον έπιασαν και τον εκτοπίσανε στη Γιάρο.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: 71.
1: Σε αυτή την ηλικία.
0: Δεν σας είπα ότι αυτοί δεν αλλάζουν μυαλά. Ευτυχώς τον άφησαν κι αυτόν τώρα με την αμνηστία. Σήμερα φτάνει στον Πειραιά και ο άντρας μου κατέβηκε να τον παραλάβει.
1: Δηλαδή ο Αλέκος θα επηρεάστηκε από τον παππού του.
0: Μπα, ο άντρας μου γιατί δεν επηρεάστηκε? Ποτέ δεν αναμίχτηκε, κοιτάει τη δουλειά του. Αλλά μήπως τον αφήνουν? Πληρώνει τα καμώματα του γιού του και του πατέρα του. Χθες έτρεχε όλη μέρα για το γιο του, σήμερα τρέχει για τον πατέρα του. Αναγκάστηκε να αφήσει τη δουλειά πάνω στη φούρια τη σεζόν. Ο άντρας μου έχει γραφείο.
1: Ξέρω, μου έχει πει ο Αλέκος.
0: Τώρα που θα έβγαζε κανένα λεφτό, τα παράτησε και τρέχει για τους δικούς του.
1: Τι να κάνει?
0: Αυτό λέει κι αυτός. Τι να κάνω, μπορώ να τους αφήσω?
2: Φόφη!
1: Καλημέρα, Αλέκο.
2: Ήρθες κιόλας να με δεις?
1: Βιάστηκα λίγο.
2: Σε ευχαριστώ. Η βιασύνη σου με συγκινεί.
1: Έτυχε να έχω μια δουλειά εδώ κοντά. Εξήγησε στη μαμά σου.
2: Α, η Σοφία καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Σοφία, λες τη μάνα σου.
2: Μου ξεφεύγει καμιά φορά. Επειδή είναι τόσο νέα. Όταν βγαίνουμε μαζί έξω, πολλοί μας νομίζουν αδέρφια. Λοιπόν, να από τη γνώρισες και σε γνώρισε. Τι εντύπωση σου έκανε?
1: Μη μου ζητάς κρίσεις για τη μαμά σου.
2: Αυτή όμως θα κάνει κρίσεις για σένα, να είσαι βέβαιη.
1: Η μαμά σου έχει όλο το δικαίωμα. Μόνο σε παρακαλώ να μου πεις τις κρίσεις τις όποιες και να είναι. Μου το υπόσχεσαι?
2: Ναι, γιατί ξέρω ότι θα είναι κρίσεις ευνοϊκές. Από τη φυλακή που σε πρωτοείδε, τις έκανες καλή εντύπωση.
1: Αυτό πολύ με ευχαριστεί.
2: Τι λέγατε ως που να έρθω?
1: Μιλούσαμε για εσάς. Δηλαδή για σένα και τον παππού σου.
2: Σου είπε για τον παππού, για τους αγώνες του? Ήταν εξορία.
1: Μου το είπε και απόρρισα. Σε αυτή την ηλικία έχει κουράγιο για αγώνες?
2: Ο παππούς παλικάρι, ακλόνητος επί των επάλξεων. Ξέρεις από πότε αγωνίζεται? Από το 25 επί Παγκάλου. Το έγραψε μάλιστα και μια σάτυρα. Ο δικτάτορας της μακριάς φούστας. Τον κυνήγησαν και τον διώξαν από το πανεπιστήμιο.
1: Σπούδαζε.
2: Ναι, νομικά. Και τα θυσίασε όλα. Και τις σπουδές του και το μέλλον του για να αγωνιστεί για τις ιδέες του.
1: Όπως και εσύ.
2: Α, ο παππούς είναι άλλο πράγμα. Πρωτοπόρος. Τώρα το φοιτητικό κίνημα έχει φουντώσει. Τότε οι φοιτητές που αγωνίζονταν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Ο παππούς ήταν από τους πρώτους. Ρίχτηκε στον αγώνα και δεν λύγησε ποτέ. Πιάστηκε επί μεταξά και τον έβαλαν και κάτσε στον πάγο. Τον πότσαν ρετσινόλαδο. Τότε είναι που τον βγάλανε καμπρόν της αριστεράς. Και ξέρεις γιατί? Μόλις άρχισε το ρετσινόλαδο να κάνει ενέργεια, φώναξε ηρωικά. Χέζω το καθεστώς.
1: Είναι τόσο τολμηρό.
2: Παλικάρι σου λέω. Στην κατοχή βγήκε στο βουνό. Και ξέρεις τι ψευδόνυμο του βγάλανε? Ή μάλλον του το δώσανε για την αντοχή του και την αταραξία του. Καπετάν Όλυμπος. Εμένα με έχει βγάλει καπετάν Κίσαβο. Ωραίος ο παππούς.
1: Βλέπω ότι τον θαυμάζεις πολύ. Καλά είπα εγώ ότι σε έχει επηρεάσει.
2: Τι γεραγίνω αριστερός? Όχι, ο παππούς είναι άλλου είδους επαναστάτης. Ρομαντικός, αυθόρμητος. Μπορώ να πω ιδεαλιστής. Οραματίζεται. Εγώ είμαι τοποθετημένος επιστημονικά πάνω στον ιστορικό υλισμό. Από το γυμνάσιο ακόμα διάβαζα Μάρξ και είδα τι κακό κάνει το κεφάλαιο. Πόσο γίνεται τροχοπέδι στον τρόπο παραγωγής και κατ' επέκταση.
1: Παρακαλώ, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά.
2: Καλά, Χρυσή μου. Καλά, πες μου τα δικά σου. Πώς θα πας στην εταιρεία, σε έβαλαν στην άλλη θέση που μου έλεγες?
1: Όχι, και να σου πω καλύτερα. Θα είχα περισσότερες κοτούρες με τον ίδιο μισθό.
2: Δεν σας έκαναν αύξηση?
1: Όχι.
2: Δεν μιλάτε, δεν κινητοποιείστε. Θα μου πεις κάτω από τη δικτατορία, μάλιστα. Κάτω από τη δικτατορία. Ο Μάρξ έλεγε ότι το προλεταριάτο πρέπει να βρίσκει τρόπους πάλης. Κάτω και από τις πιο δυσμενείς συνθήκες.
1: Πάλι τα ίδια, για το όνομα του Θεού.
2: Μα επειδή για σας είναι θέμα ζωής.
1: Θέμα ζωής για μας τους δυο είναι να βρεθούμε λίγο μαζί. Σαν άνθρωποι. Συστερήθηκα τόσο καιρό.
2: Εντάξει, γλυκιά μου. Θες να βγούμε το βράδυ?
1: Ναι, να βγούμε, να ξεσκάσουμε λίγο.
2: Έχω μάθει ότι σε μερικές μπουάτ λένε τραγούδια επαναστατικά.
1: Πάλι τα επαναστατικά.
2: Δηλαδή με υπονοούμενα που τα πιάνει αμέσως το κοινό. Θα ήθελα να δω αυτή την επαναστατική ζήμωση που γίνεται κάτω από τη μύτη της δικτατορίας.
1: Καλά είπε η μαμά σου ότι δεν θα ησυχάσει.
2: Μόνο οι νεκροί ησυχάζουν.
1: Τουλάχιστον πάρε μια ανάσα.
2: Καλά. Καλά, ας τα αφήσουμε για αργότερα. Απόψε θα πάμε όπου θέλεις εσύ. Τι ώρα να συναντηθούμε, 9, 10?
1: 9.30.
2: Πού?
1: Στο ζαχαροπλαστείο που συναντιόμαστε.
2: Εντάξει.
1: Πάω γιατί είμαι σκαστή από το γραφείο.
2: Μαμά! Μαμά, η Φόφη φεύγει!
0: Να πάτε στο καλό.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ Δεσποινής.
1: Αντίο σας.
2: Στο καλό, Φόφη. Λοιπόν, μαμά, πώς σου φάνηκε η Φόφη?
0: Καλή κοπέλα. Α, σου λέει να κοιτάξει τις σπουδές σου?
2: Αν μου λέει, μου έχει φάει τα αυτιά.
0: Μπράβο της, πολύ καλή κοπέλα. Μια τέτοια σου χρειάζεται.
2: Για να μου τρώει τα αυτιά.
0: Καλύτερα να σου τρώει αυτή τα αυτιά παρά να φας μόνος σου το κεφάλι σου.
2: Αχ, νέα, όμορφη και έξυπνη μανούλα που έχω εγώ.
0: Έξυπνη μάνα έχεις και έξυπνο πατέρα. Αλλά εσύ δεν βγήκες έξυπνος να κοιτάξεις τα μαθήματά σου και το μέλλον σου.
2: Άσε τη μικροαστική κατήχηση, ξέρεις πόσο με ανακατεύει.
0: Εσύ που μας ανακατεύεις με τις αστυνομίες και με τις φυλακές, αυτό δεν το λες? Σκέφτηκες ποτέ ότι τραβάμε εξαιτίας σου, ίδιος ο πατέρας?
2: Ναι, ο πατέρας δεν έχει ανάγκη, είναι το πρότυπο του μικροαστού. Βολεμένος με όλες τις καταστάσεις.
0: Καλέ, τι βολεμένος? Ξέρεις ότι η δουλειά του δεν πάει καλά.
2: Αυτά τα ακούω χρόνια. Τακτική του Έλληνα μικροαστού, να κλαίγεται.
0: Τα γραφεία περνούν κρίση.
2: Ο μπαμπάς θα τα βολέψει, είναι έξυπνος, εσύ το είπες. Δεν μου λες, τι έγινε με τον Αντώνη?
0: Τώρα ο Αντώνης, του φύγε. Πήγε να δουλέψει στη Γερμανία.
2: Και ο μπαμπάς τώρα δεν έχει κάλφα?
0: Έχει, πήρε ένα μαύρο.
2: Τι μαύρο?
0: Μαύρο από την Αβυσσινία.
2: Τι μου λες, και τι ξέρει αυτός από ραπτική?
0: Μα κάτι ήξερε. Τώρα μαθαίνει καλύτερα κοντά στον μπαμπά σου. Είναι ξύπνιος και εργατικός.
2: Μπράβο, μπαμπά! Πραγματικά έξυπνος ο μπαμπάς. Μπήκε στο νέο πνεύμα της κεφαλαιοκρατίας.
0: Ποιο νέο πνεύμα, τι λες τώρα?
2: Η νέα τακτική των αφεντικών. Παίρνουν αλλοδαπούς για να τους πληρώνουν λιγότερα.
0: Μην αρχίσει να λες τέτοια στον πατέρα σου, του φθάνουν τα βασανά του. Ορίστε. Όχι, δεν είναι εδώ. Ποιος τον ζητεί? Α, μάλιστα. Ποια ώρα το βράδυ? Καλά, θα το πω. Πού να έρθει? Στην εκκλησία στο Φιλόπτωχο. Μάλιστα. Άντιο.
2: Τι συμβαίνει?
0: Θέλουν τον μπαμπά σου.
2: Το κατάλαβα, αλλά τι εκκλησία και Φιλόπτωχο?
0: Ο μπαμπάς σου έγινε επίτροπος στην εκκλησία και ταμεία στη Φιλόπτωχο της Ενωρίας.
2: Μα πώς του ήρθε? Αυτός δεν αναμειγνιόταν στα κοινά.
0: Τον παρακάλεσε ο κύριος Σταυρόπουλος που είναι πρόεδρος στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
2: Αυτός που έχει το θρησκευτικό βιβλιοπωλείο?
0: Ναι, είναι και πρόεδρος της Φιλοπτώχου και χρόνια επίτροπος. Παρακάλεσε τον πατέρα σου να βοηθήσει.
2: Και ο μπαμπάς δέχτηκε?
0: Γιατί να μην δεχτεί κακό, το βρίσκεις και αυτό?
2: Καθόλου κακό, ίσα ίσα. Εγώ θα ήθελα να αναμειχθεί και στην πολιτική.
0: Ωραία, τι μας λες? Δεν είναι τρελός σαν και εσένα και τον παππού σου? Και αν ανακατεύτηκε με τα εκκλησιαστικά είναι για να έχει γνωριμίες για τη δουλειά του.
2: Να με έτσι πες μου, πρακτική σκοπιμότητα. Οι μικροαστοί όλα τα χρησιμοποιούν για να ανεβούνε.
0: Πάψε, είπα, σταμάτα αυτές τις θεωρίες.
2: Καλά, μη θυμώνεις. Ξέρεις, απόψε θα βγω με τη Φόφη και θα χρειαστώ λίγα λεφτά.
0: Ζητάς, αλλά δεν ρωτάς πώς τα βγάζει ο μπαμπάς σου.
2: Μα δεν ζητάω από τον μπαμπά, από σένα ζητάω.
0: Και εμένα ποιος μου τα δίνει? Αυτός πληρώνει. Και όχι μόνο τα έξοδα, αλλά και όλα τα σπασμένα της οικογένειας.
2: Μα δεν θα πάμε να σπάσουμε πιάτα στα μπουζούκια, θα πάμε σε μια σεμνή μπουάτ.
0: Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Λέω για τα άλλα σπασμένα, τα δικά σου και του παππού σου.
3: Εδώ ο γεροόλυμπος.
2: Και εδώ ο Κίσαμος.
4: Σου λέει βουνό με βουνό δεσμίγε. Βουνά. Ξεκολλάτε να περάσει ανάμεσά σας ο ποινιός.
0: Καλώς θα Θεοδόση.
4: Πτώμα είναι, πτώμα είναι. Από το πρωί τρέχω σαν ποτάμι.
3: Γεια σου, Αλέκο, ήρωα της καινούργιας γενιάς.
2: Γεια σου, παππού, ήρωα της παλιάς γενιάς.
4: Καινούργια τρέλα και παλιά μας βάλανε στη μέση.
3: Σαχλά μικροαστικά αστεία.
4: Δεν γερτάς την ύφη σου, πατέρα, που πληρώνει την ύφη εξαιτία σου τόσα χρόνια.
3: Προηγείται η ιδεολογία.
4: Γυναίκα, μην του μαγειρέψεις το μεσημέρι, άστονε να φάει την ιδεολογία. Μάρξ τη φάδο.
3: Η Σοφία ξέρει πόσο την αγαπώ. Νιχούλα μου.
0: Καλώς ήρθες, πατέρα.
3: Πάντα με υποδέχεσαι με τον καλό στο λόγο.
4: Και με την καλή της τη γιουβετσάδα, ε.
3: Ο καλός ο λόγος είναι ό,τι αξίζει. Γι' αυτό και ο λαός λέει: ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο.
4: Καλά το σκέτο ψωμί, αλλά και το γιουβέτσι θα το περιφρονούσες, ορκίζω στη μαρξιστική σου τιμή.
3: Αν ήτανε κατσικάκι με πατατούλες ναξιώτικες μικρές, ολόκληρες, όχι βέβαια.
0: Τέτοιο θα είναι.
3: Καλή μου Σοφία. Πιο πολύ νιώθω σαν παιδί μου εσένα παρά τον άντρα σου. Φόδος.
4: Βρε, τι κάνει το γιουβέτσι. Αυτό παραδέχουμε το Μάρξ.
3: Άσε! Πού τολμάς να κάνεις κριτική στο Μάρξ. Άλλο ήθελα να πω. Ότι δεν πιστεύω στους δεσμούς του αίματος.
4: Α, έτσι το έχουμε. Καλά μου λέει η αστυνομία να σε αποκηρύξω από πατέρα μου.
3: Να με αποκηρύξεις. Να με αποκηρύξεις αφού σου το λέει η αγαπητή σου αστυνομία.
4: Αν δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος με αισθήματα.
3: Μικροαστός είσαι και μας διαφημίζεις τα αισθήματά.
4: Τα έχω και τα διαφημίζω.
0: Δεν τα αφήνετε τώρα αυτά. Πατέρα, θέλεις να πας στο δωμάτιό σου να ξαπλώσεις.
3: Όχι, παιδί μου. Δεν είμαι κουρασμένος. Μόνο να κάνω ένα μπανάκι.
0: Να σου ετοιμάσω. Τα πράγματα του πατέρα τι έγινε να τα δώσει.
4: Τα δώσαμε σε ένα φορτηγάτζι να τα φέρει με το τρίκυκλο. Κοίτα να του τα βράσεις καλά τα ρούχα, ε. Μη μας φέρει τίποτα ψήρες εδώ μέσα.
3: Ψήρες εγώ!
4: Αν έχεις φέρει και τίποτα άλλο σε αυτό το σπίτι. Ξέχασες όταν γύρισες από το Αντάρτικο. Έφερες κάτι ψήρες με κάτι γένια να. Είδαμε και πάθαμε να τις κάνουμε καλά.
3: Άσε μας μωρά, αδερφέ μου. Πώς θα πήγε στη φυλακή, Αλέκο. Υπόφερες.
2: Εγώ είμαι νέος παππού. Εσένα σκεφτόμουν να στο ξερονίσει κάτω από τα αντίσκη.
3: Μη με φοβάσαι εμένα, αντέχει το πετσί μου.
4: Βέβαια, είναι κατεργασμένο από την αστυνομία. Πάνω χέρι, κάτω χέρι. Εμπρός, λέγεται. Γεια σου, Πέτρο. Δεν μπόρεσα, μωρέ Πέτρο. Κάνω από χθες το τμήμα μεταγωγών. Κουβαλάω στο σπίτι κατάδικους και εξόριστους. Δεν ξέρεις τώρα. Το γιο μου και τον πατέρα μου. Ναι, τους άφησαν με την αμνηστία. Πουλήθηκε όλο το στόκ. Τόσο φθηνά. Τι μου λες, Πέτρο. Δηλαδή έχασα μεγάλη ευκαιρία. Μ' αυτά παθαίνω με τους δικούς μου. Μου έχουν γίνει πληγή. Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ.
3: Σου έχουμε γίνει πληγή, ε.
4: Ιδίως εσύ, χρονία και ανίατος. Και μετέδωσες το μικρόβιο και στο παιδί.
2: Σε παρακαλώ, παπά, δεν μου μετέδωσε κανένα μικρόβιο.
4: Μπορεί να το άρπαξε και απ' έξω. Αλλά είχε την κληρονομική προδιάθεση. Πώς γλίτωσα εγώ, όλοι απορούν.
3: Κακομοίρη μου, εσύ είσαι ο κοινωνικά άρρωστος. Πάσχεις από απολυτικότητα βαρυτά της μορφής.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Απολυτικότητα. Γιατί οι Αθηναίοι τους απολυτικούς σαν και εσένα τους έλεγαν αχρίους.
4: Αχρίους εγώ? Α, πρόσεξε πώς μιλάς, ε. Η πολιτική είναι αχρίη.
3: Αχρίους δηλαδή άχρηστους. Και τους καταδίκαζαν για αναξιότητα. Ρώτα το γιο σου και να σου πει γιατί εσύ είσαι αγράμματος.
4: Ρε Αλέκο, έκαναν οι αρχαίοι τέτοιο πράγμα.
2: Μάλιστα.
4: Μάλιστα. Πού να πάρει ο διάλογος. Και τους είχα σε υπόλοιψη. Αλλά τι περιμένεις, Έλληνες δεν ήταν κι αυτοί.
3: Γι' αυτό εμεγαλούργησαν. Γιατί όλοι μετήχαν στα κοινά, στις συνελεύσεις του Δήμου, στις συζητήσεις στην αγορά, στο δικαστήριο της Ιδιαίας, παντού, όλοι!
4: Και ποιοι δούλευαν?
3: Οι δούλοι.
4: Α, έτσι πες μου, είχαν σκλάβους κι αυτοί, όπως καλή ώρα εσείς, εμένα.
3: Εμείς σε έχουμε σκλάβους.
4: Ποιος σας τρέφει, εγώ και το κράτος όταν σας πιάνει. Καλά που είναι κι αυτό δηλαδή και με ξεκουράζει.
2: Δηλαδή, εσύ μπαμπά έφυγε να μας πιάνει.
4: Αυτό είναι το σωστό και το δίκιο. Γιατί όταν γίνετε εσείς κράτος, θα πιάνετε αυτούς που είναι τώρα κράτος. Και θα τους τρέφετε κι εσείς. Εγώ τι μπαίνω στη μέση, ρε. Τι δουλειά έχω εγώ στη μέση.
2: Δεν σε ενδιαφέρει να αλλάξει αυτή η άδικη κοινωνία?
4: Πώς θα αλλάξει?
2: Με τον αγώνα.
4: Το δικό σας.
2: Και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων.
3: Α, άσε τις δημοκρατικές δυνάμεις, Αλέκο. Εμείς θα αλλάξουμε την κοινωνία, ναι, και τη ζωή.
4: Ναι, όπως την αλλάξατε κι αλλού.
3: Τι θέλεις να πεις?
4: Θα έρθείτε εσείς τα πράγματα και μένα θα με έχετε πάλι σκλάβο στη δουλειά.
2: Μπαμπά, δεν ξέρεις τι λες.
4: Ξέρω και παραξέρω και πείρα έχω και διέστηση έχω.
0: Σταματήστε, δεν ακούσατε το κουδούνι.
4: Τι, ήρθε η αστυνομία να τους ξαναπιάσει, μακάρι.
0: Εσένα ζητούν, Θεοδόση.
3: Πάμε, Μισελέκο.
2: Πάμε, παππού.
3: Ποιος είναι?
0: Ο κύριος Σταυρόπουλος.
4: Καλά έκανες και δεν είπες τίποτα μπροστά τους. Φέρ' τον μέσα.
5: Περάστε, κύριε Σταυρόπουλε.
3: Καλημέρα, φύσατε.
4: Τον
6: Αγαπητό μου κύριε Σταυρόπουλο, τι τιμή και τι χαρά, περάστε, περάστε.
7: Η χαρά είναι δική μου. Σας φέρνω πολύ ευχάριστα νέα.
6: Παρακαλώ, καθίστε.
7: Σήμερα είδα τον εξάδελφό μου, τον αστυνομικό διευθυντή, και του μίλησα για την υπόθεσή σας.
2: Με υποχρεώνετε.
7: Καμία υποχρέωση, εφόσον η υπόθεση είναι καθαρά και δικαία.
6: Και τα δύο. Καθαρή δουλειά και δίκαιο είναι να πάρω κι εγώ μια παραγγελία.
7: Ο εξάδελφός μου είναι αυστηρός και αδέκαστος. Γι' αυτό τον έχουν στην υπηρεσία προμηθειών του σώματος της αστυνομίας.
6: Το έχω πληροφορηθεί.
7: Άκουσε ευμενός το έτοιμά σας και με ρώτησε πόσες στολές σας στη φυλάκων ζητάτε να αναλάβετε.
6: Όσες να είναι. Του είπατε ότι αναλαμβάνω να τις γράψω 15% φθηνότερα από όλους τους άλλους.
7: Αυτά θα τα πείτε οι δυο σας. Εγώ του μίλησα επί άλλου θέματος για να μην προκύψει καμιά ανομαλία και επ' αυτού ήρθα να σας κατατοπίσω.
6: Δηλαδή.
7: Του μίλησα για το άτομό σας. Ότι είστε αρχών χριστιανικών και εθνικών.
6: Βέβαια, εσείς με ξέρετε.
7: Αυτό του είπα, ότι σας ξέρω και ότι συνεργαζόμαστε στην Εκκλησία. Επέμενα επ' αυτού του σημείου, επειδή έχετε οικείους αντιεθνικός δρόντας. Βέβαια, εσείς δεν έχετε ευθύνη για αυτούς.
6: Καμιά ευθύνη, κύριε Σταυρόπουλο. Καμιά ευθύνη. Είναι και δύο ενήλικοι. Ο ένας μάλιστα υπερήλικας.
7: Ναι, σωστά, αλλά όσο να είναι, και είναι και δύο να πάρει ευχή.
6: Είδατε, έδωσε πλούσια τα ελέη του ο Θεός. Ή μάλλον όχι ο Θεός, όχι ο Θεός, ο άλλος.
7: Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
6: Φεύγετε. Καθίστε να πάρετε. Ένα νερατάκι, Σοφία.
7: Όχι, ευχαριστώ, είμαι βιαστικός.
6: Μα ένα ποτό.
7: Σάββατο σήμερα και πρέπει να πάω να πληρώσω τους τυπογράφους. Λοιπόν, εν το επανειδήν.
6: Ωραία, κύριε Σταυρόπουλε. Και σας ευχαριστώ πάρα.
7: Χαίρετε.
1: Στο καλό, κύριε Σταυρόπουλε.
6: Σοφία, αυτοί θα μου κάνουν μεγάλη ζημιά.
1: Ποιοι καλέ?
6: Αυτοί οι κατσικοπόδαροι. Γιατί τους άφησε η κυβέρνηση, μπορείς να μου πεις?
1: Γιατί θα πάμε, λέει, σε ομαλότητα.
6: Για ποια ομαλότητα? Αυτοί θα μου φέρουν μεγάλη ανομαλία. Το είπε ο κύριος Σταυρόπουλος. Βέβαια, παραδέχτηκε ότι εγώ δεν έχω ευθύνη.
1: Τι, έγινε τίποτα στην εκκλησία?
6: Όχι, μωρέ, για εκείνη την παραγγελία με τις στολές.
1: Και τι σου είπε ο κύριος Σταυρόπουλος?
6: Μου έκρουσε τον κόδωνα της εκκλησίας. Του κινδύνου, ήθελα να πω. Μου μίλησε με τρόπο ο άνθρωπος ότι δεν εμπνέω εμπιστοσύνη στις αρχές εξαιτίας αυτών των δυο.
1: Του είπες ότι τους άφησαν?
6: Όχι, γιατί θα μου έλεγε τι θα γίνει αν ξαναρχίσουν την αντεθνική δράση τους. Λοιπόν, Σοφία, αν κάνουν το παραμικρό, θα τους συλλάβω εγώ ίδιος και θα τους παραδώσω στην αστυνομία.
1: Σώπα καλέ.
6: Θα τους μπαγλαρώσω και θα τους κλείσω στο μικρό δωματιάκι. Αύριο θα φωνάξω σιδερά να βάλει στο παράθυρο κάγκελα.
1: Τρελάθηκες, θα κάνεις στο σπίτι φυλακή.
6: Θα το κάνω. Τορκίζομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπου.
3: Τι ρίγμα κάνεις?
6: Σε πείραξε που άκουσες Θεό?
3: Όχι, γιατί ξέρω ότι θεομπέχτης είσαι.
2: Αχ, παππού, τον αδικείς. Ο μπαμπάς ασχολείται τώρα με τα θεία. Έγινε επίτροπος.
3: Τι επίτροπος?
2: Της εκκλησίας.
3: Της εκκλησίας, εσύ!
6: Μάλιστα, της εκκλησίας. Τι ήθελες να γίνω, επίτροπος του λαού?
3: Αν δεν είσαι άξιος!
6: Άξιος να εκμεταλλευτώ το λαό? Όχι, βέβαια δεν είμαι.
2: Μπαμπά, πήρες φόρα. Ποιος εκμεταλλεύεται το λαό?
6: Εσείς οι πολιτικάντηδες, οι ιδεολόγοι όλοι. Αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα.
2: Και έχεις τους στρατοκράτες.
6: Ούτε και σε αυτούς. Σε κανένα είπα. Κανένα, καταλαβαίνεις. Κανένα. Σε κανένα κόμμα, σε καμιά ιδεολογία, σε κανένα σύστημα. Από όσα έχετε σκαρώσει ως τώρα όλοι εσείς οι μεγαλοφύγες.
3: Απολιτικός με πατέντα.
6: Τι ήθελες να είμαι? Εσείς αυτά τα διαβάσατε και τα μάθατε από τα βιβλία. Εγώ τα έμαθα από τη ζωή. Μάλιστα. Από τα γενοφάσκια μου ήπια το φαρμάκι τους. Μαζί με το γάλα της μακαρίτσας της μάνας μου.
1: Θα δώσει, είναι ώρα τώρα για τέτοια πράγματα.
6: Είναι. Άσε με να τους τα πω, να ξεθυμάνω. Μωρό ήμουνα. Μόλις είχα αρχίσει να καταλαβαίνω και έρχονταν οι αστυνομικοί στο σπίτι, μ' άρπαζαν και μου έλεγαν: Πού είναι ο πατέρας σου, ρε? Πού είναι κρυμμένος?
2: Και σε αυτό φταίνε οι ιδεολογίες και τα κόμματα.
6: Μπορεί να φταίτε κι εσείς. Το έχετε επάγγελμα, δεν ξέρω. Εγώ μια φορά μόνο που τα ακούω να τριχιάζω, μου έχουν γίνει εφιάλτης.
3: Κατάλαβες τι συμβαίνει, Αλέκο? Ο μικρός από εδώ, δηλαδή ο μπαμπάς σου, γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα στους διωγμούς και τις ήττες της αριστεράς. Έχει μέσα του το πλέγμα της ήττας. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει και γίνει ένας μηδενιστής, μόνο ένας κυνηγός.
6: Βράει, παράταμε με τις θεωρίες σου.
3: Ταλέπορο ανθρωπάκι.
6: Αυτό, μάλιστα, το παραδέχομαι. Ταλέπορο ανθρωπάκι είμαι, μάλιστα. Ταλέπορο ανθρωπάκι που βγάζω το ψωμί μου με τον υδρότα του προσώπου μου, όπως είπε και ο Θεός. Γι' αυτό πιστεύω μόνο στη δουλειά μου και στον ύψιστο. Και γι' αυτό δέχτηκαν τον υπηρετήσω με καρδίαν καθαράν, όπως λέει ο ψαλμός. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός.
3: Τι επίτροπος μου λες, αυτός έγινε ιεροκήρυκας.
2: Η μαμά όμως μου είπε, μπαμπά, ότι ανακατεύτηκες με τα εκκλησιαστικά για να έχεις γνωριμίες για τη δουλειά σου.
6: Τι κάθεσαι ρε Σοφία για τη δουλειά στον αυτόν?
1: Αλέκο, δεν προσέχεις τι λες.
3: Είσαι ένας ταρτούφος, μωρέ. Ένας εκμεταλλευτής.
6: Γιατί κύριε, επειδή ενδιαφέρομαι για τη δουλειά μου, Εγώ δεν ζητάω τίποτα άλλο παρά να δουλέψω. Τι με έχει καθαρά. Αδικό κανένα, εκμεταλλεύομαι κανένα.
0: Σταματήστε επιτέλους. Ορίστε. Θεοδόση, ο Ραστούν από το γραφείο.
8: Ναι. Έλα. Τι είναι, Ραστούν? Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Να κλείσει καλά το γραφείο, άκουσες? Και αύριο να έρθεις να φας εδώ στο σπίτι. Άντε, γεια σου. Σαλάμ για χαμπίμπι.
2: Τι διάλεκτος είναι αυτή? Ο μπαμπάς πήρε κάλφα από την Αβυσσινία.
3: Αβυσσινία? Μάλιστα. Έφτασε μέχρι εκεί?
6: Δεν έφτασα εγώ, η Αβυσσινία ήρθε εδώ.
3: Και ύστερα λες ότι δεν αδικείς και δεν εκμεταλλεύεσαι.
6: Ποιον εκμεταλλεύω?
3: Τον έγχρωμο λαό.
6: Ποιο λαό, μωρέ? Ένας είναι και αυτός μαύρος και άραχλος.
3: Γιατί μαύρος, κύριε?
6: Μαύρος γεννήθηκε, εγώ τον μαύρισα.
3: Γιατί πήρες μαύρο?
6: Γιατί μου φύγε ο άσπρος.
3: Η νέα μορφή της αποικιακής εκμετάλλευσης. Παίρνουν το εργατικό δυναμικό των φτωχών χωρών και το εκμεταλλευόμαστε.
6: Αφού οι άλλοι παίρνουν το δικό μας.
3: Δεν είπα ότι οι άλλοι καλύτεροι. Μιλάω για όλους εσάς. Τους κεφαλαιοκράτες εκμεταλλευτές.
6: Εγώ κεφαλαιοκράτης εκμεταλλευτή?
3: Ναι, πίνεις μαύρο υδρότα.
6: Πάψε, πάψε και για άσχημη μυρουδιά.
3: Το κέρδος όμως δεν έχει μυρουδιά.
6: Ποιο κέρδος, μωρέ? Επειδή πήρα ένα φουκαρά που είχε μαυρίσει ως και το μάτι του από την πείνα, τώρα έχει αρχίσει να σπρίζει. Την κδόθηκε τα ντερό
9: του. Άσε τις υπεκφυγές, μπαμπά. Του δίνεις ως έδινες του Αντώνη.
6: Ο μαύρος δεν έχει τις ανάγκες του Αντώνη, είναι λιτοδίαιτος.
3: Η υποκρισία του κεφαλαίου. Δεν σου κάνει, κύριε, τη δουλειά του Αντώνη.
6: Ακόμα όχι, άμα τελειοποιηθεί σαν τον Αντώνη θα του δώσω παραπάνω.
3: Μάλιστα. Εδώ πάει το ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι.
6: Και με το τριφύλι την περνάει αυτός.
9: Τον έχεις βάλει στο Ίκα.
6: Αυτός δεν θα μείνει εδώ, θα γυρίσει στην Αβυσσινία. Τι να το κάνει το Ίκα?
9: Για την υγεία, τόσο θα είναι εδώ.
6: Για την υγεία του δεν τον βάζω. Ο άνθρωπος θέλει να γυρίσει ζωντανός στον τόπο. Θα τον βάλω στο Ίκα να τον πεθάνει.
3: Από αυτό όμως επωφελείσαι. Ταρτούφο, εκμεταλλευτή.
0: Ο άνθρωπος έφερε τα πράγματα του πατέρα, να τον πληρώσουμε.
6: Όχι σε μένα, Σοφία μου, όχι σε μένα. Στον κύριο, από εδώ, στον πατέρα μου.
3: Εγώ δεν έχω λεφτά. Α, ψεκνάς που ήμουνα.
6: Από αυτό όμως επωφελείσαι, ταρτούφο, εκμεταλλευτής.

0: Ξέχασε να πάρω ψωμί. Να πεταχτώ μια στιγμή.
1: Η φούρνη είναι ανοιχτή.
0: Όχι, τελείωσε εσύ. Θα πάω μόνη μου. Ζαλίστηκα από χθες. Γι' αυτό σε φώναξα, αν και δεν ήθελα.
1: Γιατί καλέ.
0: Σήμερα Κυριακή θα ήθελες να βγεις και εσύ με την κόρη σου.
1: Δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα που άφησαν το γιο σου και τον πεθερό σου.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, θα έχω να περιποιηθώ τρεις άνδρες.
1: Θέλεις να έρχομαι δυο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, κυρία Φρόσο μου. Και ίσως και τρεις. Να ρωτήσω και τον άντρα μου.
1: Κανονίστε και εγώ έρχομαι.
0: Άσε, θα ανοίξω εγώ φεύγοντας.
2: Πω, τι σκόνη είναι αυτή, Χριστέ μου, Παναγία μου, πόβα. Αχ, με τρόμαξες, μωρέ, παιδάκι μου.
3: Παιδάκι σου, Γράτσιο, γράτσιο. Εμπρός. Δεσποινή. Εδώ είμαι. Κυρία Φορσό, κορί σου.
2: Τι?
3: Κορί σου, τηλέφωνο.
2: Α, η κόρη μου. Δώστε μου εδώ. Ναι, τι είναι ελευθερία, παιδί μου. Μα τι στέκεσαι, μωρέ, ραστούν έτσι και με κοιτάζει.
3: Αφέντικο, είπε εμένα έρθει εδώ.
2: Καλά. Άντε, πήγαινε μέσα, πήγαινε.
3: Γράτσιο.
2: Ναι, ελευθερία μου, ναι, παιδί μου. Ναι. Ήταν εδώ αυτός ο μαύρος. Οραστούνται από την Αβυσσινία. Και δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Δεν ξέρω πότε θα ξεπλέξω, παιδί μου. Δεν ξέρω. Μπορεί να αργήσω. Καλά. Πήγαινε στη θεία σου, εσύ. Το μεσημέρι θα φας εκεί. Καλά, παιδί μου. Κοίταξε το βράδυ να μην αργήσεις, άκουσες. Άντε, κορίτσι μου, γεια σου, γεια. Παναγία μου. Μα πάλι τα ίδια. Τι θέλεις, μωρά, και τριγυρνά σαν φάντασμα.
3: Ξέχασε, χαιρετώσω εγώ.
2: Τι?
3: Χαιρετώσω, λέω εγώ. Καλημέρα.
2: Ανάθεμα και εσένα και την καλημέρα σου πια.
4: Τι είναι, τι συμβαίνει.
2: Αχ, κύριε Θεοδόση μου, δύο φορές με λαχτάρισε.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Κιγκόγκ.
3: Εσύ, αφέντικο, είπε για μένα έρθει.
4: Είπα εσένα έρθει, αλλά άσε την κυρία Φρόσο, εσύ πηγαίνει στην κουζίνα.
3: Μάλιστα.
4: Α, πού σε ρεστούν. Μια βρύση στο λουτρό τραχική να τη φτιάξει. Εσύ ξέρει.
3: Μάλιστα, ξέρει.
4: Αυτό θα γυρίσει και υδραυλικό να τη απεβάλλω, μου το θυμάσαι.
2: Ναι, εμένα όμω θα με κάνει καρδιακιά, κύριε Θεοδόση μου. Και στο γραφείο τα ίδια μου κάνει.
4: Τι σου κάνει.
2: Μπαίνει την ώρα που καθαρίζω σαν αχριόγατο και ούτε που το παίρνω είδηση. Και ξαφνικά τον βλέπω μπροστά μου.
4: Αλλά φροβατάει, του έχει μείνει από τη ζούγκλα.
2: Πες του, σε παρακαλώ, να μην έρχεται στο γραφείο τόσο πρωί.
4: Ας τον άνθρωπο να έρχεται να δουλεύει, να του κόψουμε το ζήλο.
2: Μα τον βλέπω και αγριεύομαι.
4: Έλα, κυρία Βράζα, τον βλέπεις και αγριεύεσαι. Εδώ ήρθαν άγριοι να ημερέψουνε, θα γρέψουμε εμείς τώρα. Άσε που αυτό είναι αρνάκι του Θεού.
2: Εμένα μου λες.
4: Ναι, σένα σου λέω, επειδή δηλαδή είναι μαύρος.
2: Εγώ όμως φοβάμαι. Καθώς τον βλέπω μάλιστα και με την ψαλίδα. Αλήθεια, κύριε Θεοδόση μου. Καλώς τον δέχτηκε στο γιο σου και τον πατέρα σου.
4: Κακώς τους δέχτηκα, αλλά τι να κάνω. Βλέπεις, πιστεύουμε ακόμα στο θεσμό της οικογένειας.
2: Α, η οικογένεια είναι μεγάλο πράγμα.
4: Να είναι όμως οικογένεια, όχι το ανατολικό μπλοκ.
2: Ο Αλέκος τώρα δεν θα κοιτάξει τις σπουδές του.
4: Μπα, τον αφήνουν ο Μάρξ και ο Έγγελς. Γι' αυτό λέω να τον στείλω έξω να συνεχίσει.
2: Πού έξω?
4: Αυτό να μου πεις, πού έξω. Μήπως έξω θα του λείψει ο Μάρξ. Ίσα-ίσα αυτός απ' έξω μας ήρθε. Όλη η Ευρώπη τα ίδια είναι.
2: Ένα παιδί το έχεις, κράτησε το κοντά σου. Ας είχα εγώ το Βαγγέλη μου εδώ.
4: Αλήθεια, τι κάνει ο Βαγγέλης στη Σουηδία?
2: Καλά είναι, βρήκε καλύτερη δουλειά. Γι' αυτό μου φαίνεται ότι δεν θα ξαναγυρίσει.
4: Μην το λες, πατρίδα είναι γλυκιά.
2: Εκεί έχει μπλέξει με Σουηδέζες.
4: Α, αν έπεσες αυτή τη γλύκα. Τι να γίνει, έχει την κόρη σου την ελευθερία.
2: Αχ, αυτό λέω κι εγώ, κύριε Θεοδόση μου, να βρεθεί ένα καλό παιδί να παντρευτεί, να έχω κι εγώ ένα αποκούμπι. Τράβηξα τόσα και τόσα για αυτά τα παιδιά από τον καιρό που χείρεψα.
4: Έχεις δίκιο.
2: Αλλά είναι σωστό, κύριε Θεοδόση μου, να φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά και να έρχονται οι μαύροι.
4: Τι να κάνουν κι αυτοί οι μαύροι, από καλό τους έρχονται.
2: Πάω να ανοίξω γιατί η κυρία βγήκε να ψωνίσει.
4: Άντε, μπράβο, κύριε Φρόσο, τρέχα.
5: Ήρθαν δύο κύριοι.
4: Ποιοι κύριοι? Περάστε παρακαλώ, περάστε.
6: Περάστε. Να είμαι πρωινός επισκέπτης. Και όχι μόνο σε αυτή τη φορά.
4: Καλώς ήρθατε.
6: Πώς είστε?
4: Ευχαριστώ, κύριε Διευθυντά.
6: Γνωρίζεστε?
4: Βέβαια, έχω την τιμή να γνωρίζω τον κύριο Διευθυντή.
6: Καθίστε.
4: Καλά. Ευχαριστώ. Σοφία! Ξέχασα, μόλις βγήκε μια στιγμή, δεν θα αργήσει.
6: Ήρθαμε σε ακατάλληλη ώρα.
4: Όχι, παρακαλώ, τι λέτε.
6: Επέμενε ο αγαπητός μου εξάδελφος.
7: Σας περιμέναμε στην εκκλησία.
4: Δεν μπόρεσα να έρθω, δυστυχώς ήμουν, ξέρετε, πολύ κουρασμένος. Έτρεχα αυτές τις μέρες για κάτι έκτακτες δουλειές.
7: Κάλεσα στο ναό μας τον αγαπητό μου Αναστάσιο και έλεγα μετά τη λειτουργία να μιλήσουμε για την υπόθεσή σας.
4: Έπρεπε να έρθω στην εκκλησία. Έκανα μεγάλο σφάλμα.
7: Θα τα πούμε καλύτερα εδώ. Θα έχουμε όλη μας την ησυχία.
4: Θα την έχουμε.
6: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και μια άλλη μέρα. Δεν χάλασε ο κόσμος.
7: Καλύτερα Κυριακή, η μέρα του Κυρίου. Εκ Θεού άρχεστε, λέμε εμείς οι θρησκευόμενοι. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου, στην Επίτροπε?
4: Ναι, βέβαια. Η θρησκεία είναι η μόνη ελπίδα που μας απόμεινε.
6: Συμφωνώ.
8: Λοιπόν, ας έρθουμε στο θέμα μας. Τις έχετε ανάγκη αυτές τις στολές?
4: Είναι η μόνη ελπίδα που μου απόμενε. Μετά τη θρησκεία, φυσικά.
8: Μα εσείς δράβετε πολιτικά. Ξέρετε από στολές.
4: Αν ξέρω, λέει. Οι στολές είναι το μεράκι μου. Παλιότερα έραβα το θείο μου, του Φραγκούλη. Ήταν συνταγματάρχης του υπηκού. Του έραβα κάτι στολές. Μιλούσε όλο το στράτευμα.
8: Για ποιο Φραγκούλη λέτε? Μήπως για τον Πλάτωνα?
4: Μάλιστα. Το ξέρετε?
8: Αν τον ξέρω. Έχουμε περάσει μαζί μια περίοδο αξέχαστη.
4: Μπα, πού, πότε?
8: Στην κατοχή και μετά. Αγωνιστήκαμε μαζί στις εθνικές επάλξεις. Διακινδυνεύσαμε και οι δύο. Μας κυνήγησαν αγρίως οι κομμουνιστές. Εμένα με μπλοκάρανε σε ένα τμήμα. Παραλίγο να με εξοντώσουν.
4: Στα Δεκεμβριανά.
8: Ναι, από τότε ορκίστηκα να τους καταδιώκω αμυλίκτος.
4: Όχι, αν κάνει κανείς κατά δω.
8: Τι ακριβώς θείος σας είναι ο Πλάτων?
4: Αδελφός του πατέρα μου.
8: Τόσο στενός συγγενής. Πολύ χάρηκα.
4: Κι εγώ, κύριε Διευθυντά μου.
7: Έτσι τώρα συνηγορεί για σας όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και ο στρατός.
4: Ο σταυρός και το σπαθί.
8: Τι κάνει ο θείος σας? Έχω πολύ καιρό να τον δω.
4: Καλά είναι, καλά. Τώρα είναι συνταξιούχος. Αλλά είναι όπως τον ξέρετε.
8: Κρατιέται καλά?
4: Πολύ καλά.
8: Ακρεφνής εθνικόφρονο ο θείος σας. Αδιάλακτος και μαχητικότατος.
4: Με να μου λέτε μπαρούτι σκέτο.
8: Πολύ με ευχαριστεί που μαθαίνω ότι το οικογενειακό σας περιβάλλον εμφορείται από υγιείς εθνικά σαρχάς.
4: Όσο γι' αυτό.
7: Ας επανέλθουμε στις στολές.
4: Ναι, στις στολές. Τα πολιτικά δεν έχουν τελειωμό.
8: Ποια είναι η προσφορά σας?
4: Αναλαμβάνω να ράψω στολές αστιφυλάκων 15% φθηνότερα από όλους τους άλλους.
8: Έχετε υπόψη ότι υπάρχει συναγωνισμός και προσφέρουν και άλλοι χαμηλές τιμές?
4: Εγώ πιο χαμηλές. 15% πιο κάτω από ό,τι προσφέρουν όλοι.
8: Πώς θα βγείτε, είμαι περίεργος.
4: Το μυστικό είναι φτηνή εργασία, φτηνά εργατικά χέρια.
7: Δεν σου είπα, Αναστάση. Ο κύριος Φραγκούλης έχει προσλάβει κάλφα από την Αβυσσινία και αυτοί οι μαύροι δουλεύουν αντί πινακίου φακή.
4: Και φτηνότερα, η φακή ακρίβεινε πολύ.
8: Μα αρκεί ένας μαύρος.
4: Θα φέρω κι άλλους, οι Αφρικοί να είναι καλά.
8: Και πότε θα τους φέρετε?
4: Αμέσως μόλις πάρω την παραγγελία. Θα στείλω κάτω το ραστούν και θα μου φέρει όσους θέλει.
8: Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Θα χρειαστούν διαβατήρια, θεωρήσεις. Ύστερα χρειάζεται προσοχή. Η Αφρική βράζει. Μην έρθουν τίποτα ανατρεπτικά στοιχεία.
4: Μπα, μην ανησυχείτε. Εγγυάται ο ραστούν.
8: Και γι' αυτό ποιος εγγυάται?
4: Εγώ, τον ξέρω καλά. Τον έχω κοντά μου 2 μήνες. Ξέρετε τι καλό παιδί. Και τι εργατικό. Κοιτάει μόνο τη δουλειά του.
3: Αφεντικό.
4: Νάτος. Χαίρετε τους κυρίους.
3: Καλομέρα. Καλομέρα.
4: Τι θέλεις?
3: Βρίσκει εντάξει.
4: Μπράβο.
3: Άλλο.
4: Τι άλλο?
3: Τι άλλο δουλειά κάνω εγώ?
4: Είδατε προθυμία, ε? Αυτή η μαύρη είναι ανεκτήμητη.
8: Τον έχω ήδη τον νέο στην εκκλησία. Έρχεται συχνά.
4: Ναι, εγώ του το έχω πει. Να έχετε. Χριστιανός είναι κι αυτός.
8: Ναι, βέβαια. Κόπτης.
4: Ορίστε.
8: Λέω για τον βοηθό σας. Κόπτης δεν είναι?
4: Όχι ακόμα. Τώρα τον μαθαίνω κοπτική.
8: Άλλο λέω. Για το θρησκευτικό του δόγμα. Σαν Αβυσσινός ανήκει στην εκκλησία των Κοπτών.
4: Α, μάλιστα. Πάντως τώρα

0: Θέλει να τα αλλάξει όλα.
1: Τι δουλειά κάνει ο νέος?
0: Σπουδάζει. Δεν τέλειωσε ακόμα, δεν τέλειωσε ακόμα τις σπουδές του. Εσύ, Γαστόν! Τι περιμένεις εδώ, πήγαινε στην κούζα να βοηθήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Μην του φέρεσαι έτσι, κάνει κακή εντύπωση.
0: Γιατί?
1: Θυμίζεις Νότιο-Αμερικάνο δουλοκτήτη.
0: Πάψε μου, ρε, πάψε, τι είναι αυτά που λες, θα με κάψεις.
1: Εγώ έτσι αισθάνομαι. Σαν αποκτήσαμε μαύρο δούλο.
0: Πάψε, είπα, μην ξαναπάς εκεί που ήσουνα.
1: Συγγνώμη, πού ήταν?
0: Ορίστε, στο κολέγιο, εσωτερικός. Οχ, ετοιμάστε κελιά.
2: Τι ταράχτηκες εσύ?
0: Έτσι, τι ήρθατε τώρα εδώ, έχω μια συζήτηση με τους κυρίους.
2: Τους κυρίους? Ο κύριος είναι αστυνομικός.
0: Πώς τους μυρίζετε?
2: Τον ξέρω τον κύριο και μάλιστα πολύ καλά.
0: Τον έχει καταχαιρήσει.
1: Από πού με ξέρετε?
2: Από την ασφάλεια. Δεν υπηρετούσατε στην ασφάλεια χρόνια?
1: Μάλιστα.
2: Εμένα δεν με θυμάστε?
1: Όχι.
2: Για κοιτάξτε με καλά.
0: Άσε τώρα, αφού ο κύριος σε ξέχασε.
2: Δεν είναι δυνατόν, αφού με έχει συλλάβει και ως αρχιφύλακας και ως υπαστυνόμος και ως αστυνόμος.
0: Καιρός είναι να σε συλλάβει και ως διευθυντής.
2: Έγινε διευθυντής. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Επόμενο ήταν. Δείξατε πόσο ζήλο. Αλλά απορώ πως δεν με θυμάστε.
0: Επιμένει.
1: Πού να θυμάμαι όλους όσους πέρασαν από την ασφάλεια?
2: Εγώ δεν πέρασα απλώς, σας είπα. Με συλλάβατε και μάλιστα τρεις φορές ως πολύ επικίνδυνο.
0: Να θυμάσαι.
1: Δεν θα θυμάμαι.
2: Θέλετε ότι παραγέρασα.
0: Και μυαλό δεν έβαλες.
2: Δεν με συστήνεις στους κυρίους.
0: Τώρα εσύ συστήθηκες μόνος σου με όλο το ποινικό σου μητρό.
2: Δεν είμαι ποινικός. Είμαι κομμουνιστής.
0: Τώρα το διόρθωσες.
1: Είναι ο παππούς μου. Πατέρας του πατέρα μου.
0: Που του πήρε ο διάλος τον πατέρα.
2: Αλέξης Φραγκούλης. Από τα παλαιότερα κομμουνιστικά στελέχη και από τα πιο μαχητικά.
0: Πάει για παράσημο.
1: Είδες μπαμπά. Ούτε ο κύριος διευθυντής είπε χαίρο πολύ.
0: Αυτό το είπε.
1: Ας πηγαίνουμε εμείς.
0: Φεύγετε, ναι. Φεύγετε. Δεν τελειώσαμε τη συζήτηση.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Συγχαίρετε.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά. Με συγχωρείτε.
1: Αντίο.
0: Λυπάμαι πολύ, κύριε Διευθυντά. Ζητώ συγγνώμη για την ανομαλία. Ο κύριος Σταυρόπουλος θα σας εξηγήσει.
2: Τι μας κουβάλλει ο πατέρας σου την αστυνομία εδώ μέσα?
1: Για την εκκλησία, ο άλλος είναι επίτροπος.
2: Τι σημαίνει? Και τι ταραβέρια έχει πεδάφτη?
1: Δεν είπαμε υψηλές γνωριμίες χρήσιμες για τη δουλειά του.
2: Για τις κομπίνες του, δεν λες? Τι να σας χαρώνει?
0: Πανάστε
2: εμάς
0: σας, δεν έχετε μια
2: στάλα φιλότιμο. Τι φωνάζεις? Σου χαλάσαμε καμία βρωμοδουλειά?
0: Βρωμοδουλειά λες? Η δουλειά που σε ταΐζει.
2: Όλο αυτό μας κοπανάς.
0: Έχεις δίκιο, έπρεπε να σου κοπανίσεις στο κεφάλι καμιά καρέκλα.
2: Σαν δεν τρέπεσαι να απειλείς το γονιό σου.
0: Ανάθεμα το γονιό μου.
3: Τι φωνάζετε?
0: Πού ήσουν εσύ?
3: Πήγα για ψωμί.
0: Ναι, τώρα βρήκες.
3: Είχαμε πολύ λίγο.
0: Από εδώ και πέρα θα δεις πόσο ψωμί θα έχεις.
2: Δες τα λέω, κομπίνας καρώνει.
0: Ξέρετε μωρέ πως μου έρχεται, Ξέρετε πως μου έρχεται?
1: Να μας πετάξεις έξω,
0: Όχι έξω, το αντίθετο. Μου έρχεται να τρέξω στο διευθυντή και να του πω: πάρ' τους μέσα, μέσα!

0: τέτοιο γάμο περίμενα εγώ για το γιο μου. Εγώ ήθελα να γυρίσει το παιδί μου με το καλό και να παντρευτεί εδώ μια καλή κοπέλα. Όχι να τρέχω εγώ στη Σουηδία.
1: Θα μείνεις πολύ εκεί.
0: Τι πολύ καλέ. Μόλις γίνει ο γάμος θα φύγω. Και αν πηγαίνω είναι να μην πούνε ότι δεν ενδιαφέρομαι, σαμάν.
1: Σωστά, το παιδί σου παντρεύεται.
0: Έπρεπε όμως να του το κάνω το παλιό μασκαρά. Αχ, να του τηλεγραφήσω και να του πω. Δεν έρχομαι. Δεν προφταίνω να.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Εκείνος πώς με ειδοποιεί τρεις μέρες πριν από το γάμο.
1: Μπορεί να υπάρχει λόγος και βιάζονται να παντρευτούν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Σώπα καλέ, πονηριές του γιού μου.
2: Γεια σας.
1: Α, καλώς ήταν.
2: Τι κάνεις, κύριε Φρόσο, από το πρωί που σε είδα.
0: Ξαναπέρασα από το γραφείο κατά τις 11, αλλά είχες φύγει.
2: Τρέχω για το γιο μου. Προσπαθώ να του βγάλω διαβατήριο να ξεκουμπιστεί από εδώ, τουλάχιστον να γλιτώσω από τον Άννα.
1: Εγώ πάω να δω το φαΐ. Πέστε τα εσείς.
2: Τι σημαίνει, κύριε Φρόσο, μου θέλεις τίποτα.
0: Αχ, κύριε Θεοδόση, λες εσύ για το γιο σου. Εγώ τι να πω για το δικό μου, Σήμερα μου ήρθε το μαντάτο.
2: Τι μαντάτο, έπαθε τίποτα, Βαγγέλης, κανένα δυστύχημα.
0: Άστα, κύριε Θεοδόση. Καλέ, τι δυστύχημα.

0: Κοιμά, παντρεύεται.
1: Ας το καλό σου και με τρόμαξες. Και ποια παίρνει?
0: Μια Σουηδέζα. Αυτό που φοβόμουν.
1: Γιατί οι Σουηδέζες είναι μια χαρά κοπέλες και πολύ ερωτιάρες. Και πότε ο γάμος με τον καλό?
0: Μεθαύριο την Κυριακή.
1: Τόσο γρήγορα?
0: Μου την έφερε ο μπαγάσας ο γιος μου.
1: Την έφερε εδώ τη Σουηδέζα?
0: Όχι καλέ. Μου έκανε ζαβολιά. Με ειδοποίησε την τελευταία στιγμή για να μην φέρω αντίρρηση. Και μου έστειλε και φωτογραφίες της λεγάμενης. Της έδειξα στην κυρία Σοφία.
1: Για να δω κι εγώ. Για να δω τι λαυράκι ψάχνει ο Βαγγέλης. Αυτή είναι ζαργάνα, ρε παιδί.
0: Είδες, ψηλή και αδύνατη.
1: Πολύ ψηλή, ρε παιδί μου.
0: 1,83. Το γράφει πίσω ο Βαγγέλης.
1: Βέβαια, για να διαβάσω κι εγώ, να διαβάσω. Η Τζούλια είναι 1,83. Χωρίς παπούτσια, μπράβο. Ο Βαγγέλης είναι, δεν είναι, 1,5 μέτρο. Και με παπούτσια.
0: Να, κοίταξε εδώ τη δεύτερη. Εδώ είναι μαζί, στη θάλασσα, με μαγιό. Ο Βαγγέλης την κρατάει αγκαζέ.
1: Από πού, από το γόνατο? Ωραία. Ο Βαγγελάκης ο Μπουκαράς κρέμεται από τον μπράτσο της σαν να προσπαθεί να ανέβει στο τρόλεϊ.
0: Καλέ κύριε Θεοδόση μου, για πέστε μου, θα του είναι πιστή? Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Καλά, ας μην του είναι, τόση γυναίκα παίρνει, να την κάνει όλη μόνος του. Άντε να σου ζήσω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ψυχρά το είπες, δεν μου λες. Θα πας για το γάμο στη Στοκχόλμη?
0: Έτσι λέω να πάω.
1: Θα έρθει και η Ελευθερία η κόρη σου?
0: Όχι, μόνη μου θα πάω. Είναι πολλά, βλέπετε τα έξοδα. Και γι' αυτό, κύριε Θεοδόση μου, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ήθελα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε λίγα λεφτά.
1: Δεν σου στείλω, Βαγγέλης.
0: Μου στείλει, αλλά θα ήθελα να έχω και δικά μου.
1: Δικά μου εννοείς? Να, πάρε αυτά, δεν έχω άλλα.
0: Αχ, ευχαριστώ. Να έρχεται η Ελευθερία να καθαρίζει το γραφείο?
1: Όχι, δεν χρειάζεται, θα καθαρίζει, οραστούν.
0: Μα θέλει να έρχεται.
1: Αφού θέλει, ας έρχεται.
0: Ας πηγαίνω κι εγώ και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Σοφία, Σοφία, η κυρία Φρόσο φεύγει. Πότε αναχωρείς?
0: Αύριο στις 9 το πρωί με το αερόπλανο.
1: Καλό ταξίδι λοιπόν.
2: Να πας στο καλό, κυρία Φρόσο μου. Να σου ζήσουν και καλούς απογόνους.
0: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ό,τι ποθεί.
1: Τις ευχές μας στο Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ, αντίο σας.
2: Στο καλό.
1: Στο καλό. Σαν κρεμασμένη πάει στη Σουηδία.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Σαν γράμματη γυναίκα και σε αυτή την ηλικία. Τι έγινε, πήγε στο Υπουργείο?
1: Πήγα μαζί με τον παπά της Ενορίας. Μας γνωρίζει τον Γενικό Γραμματέα. Μένουν στην ίδια πολυκατοικία, ξέρεις. Με σύστησε λοιπόν στο Γενικό και τον παρακάλεσε και ο ίδιος. Θα του δώσω του γιου σας διαβατήριο μου, είπε ο Γενικός, αλλά θα υπογράψει μια δήλωση ότι θα πάει έξω να σπουδάσει και ότι θα απέχει από κάθε πολιτική κίνηση.
2: Και εσύ τι του είπες?
1: Τι να του έλεγα, ότι δεν θα υπογράψει? Θα μου λεγιάει στο διάλογο και εσύ και όλο σου το ζώη. Και εσύ ήταν του παπά μπροστά.
2: Ο Αλέκος δεν υπογράφει τέτοιες δηλώσεις.
1: Σε παρακαλώ, Σοφία, πιάστο ναι και μίλα του. Και εσύ μάνα του είσαι.
2: Μ' ακούει.
1: Εγώ πώς άκουγα τη μακάριτσα τη μάνα μου?
2: Εσύ ήσουν άλλο.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ κοίταζα να βοηθήσω τη μάνα μου στον αγώνα του ψωμιού. Δούλευε η κρυμμένη από τα ξημερώματα στα μεσάνυχτα, ράβοντας παντελόνια. Με βάλε και εμένα στο ραφτάδικο από τα 13 μου. Τον πατέρα σου τον κυνηγάνε, μου έλεγε. Πρέπει να δουλέψουμε, να τον βοηθήσουμε κι αυτόν. Έρε, μάνα, τι τράβηξες μια ολόκληρη ζωή. Αλλά εσένα κανένας δεν σε αναγνώρισε για ηρωίδα. Τέλος πάντων, το παιδί Σοφία πρέπει να φύγει από εδώ. Όσο μένει εδώ, κάνει ζημιά και στον εαυτό του και σε εμάς. Άσε που εμένα δηλαδή μου την έκαναν τη ζημιά χθες την Κυριακή.
2: Μα τι ακριβώς έγινε χθες?
1: Άστα, μεγάλη λακτάρα. Να τους άκουγες πώς φέρθηκαν στο διευθυντή της αστυνομίας. Πώς κρατήθηκε ο άνθρωπος? Από ευγένεια, επειδή ήταν επισκέπτης. Γι' αυτό σου λέω, Σοφία, να κοιτάξουμε να τους απομακρύνουμε. Να στείλουμε τον ένα στην Ευρώπη και τον άλλο στην Κίνα. Να μορφωθεί κι αυτό στη μορφωτική επανάσταση του Μάου.
2: Για το γιο μας άδικα τρέχεις. Δεν ξεκολλάει από εδώ.
1: Εννοείς το μπλέξιμο με εκείνη την κοπέλα?
2: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τι σουρλουλού θα είναι κι αυτή. Θα έχει τα ίδια μυαλά, θα τον επηρεάζει βέβαια.
2: Όχι, είναι καλή κοπέλα.
1: Πού το ξέρεις?
2: Τη γνώρισα.
1: Α, τη γνώρισες και δεν μου πες τίποτα.
2: Στο λέω τώρα, μίλησα μαζί της. Είναι πολύ φρόνιμη και πολύ λογική.
1: Σόπα.
2: Εργάζεται και ζει. Τίμια και σεμνή κοπέλα.
1: Απίθανο είδο για την εποχή μας. Τέλος πάντων, φτιάχνεις τη γιουβετσάδα, όπως είπαμε, κατσικάκι με πατατούλες.
2: Ναι.
1: Έχω καλέσει και το θείο Πλάτωνα. Έχει και αυτό τα ίδια γούστα με τον πατέρα μου. Στο φαΐ μόνο, σε όλα τα άλλα διαφέρουν. Και στα μυαλά και στις ιδέες και στο χαρακτήρα. Η γιουβετσάδα όμως τους ξανακάνει αδελφάκια.
2: Και πώς τον θυμήθηκε στο θείο σου?
1: Συνδέεται με το διευθυντή της αστυνομίας. Θα τον παρακαλέσω να με βοηθήσει να πάρω την παραγγελία.
2: Αυτός να σε βοηθήσει?
1: Γιατί, πώς τον βοήθησα εγώ στα Δεκεμβριανά? Αν δεν ήμουν εγώ, θα τον είχαν καθαρίσει οι κομμουνιστές. Εγώ τον έκρυβα και τον περιέφαλα. Και αργότερα, ώσπου να ξαναγυρίσει στο στρατό, πάλι εγώ τον χαρτζηλίκωνα.
2: Αυτός δεν πατούσε σπίτι μας εξαιτίας του γιού μας και του πατέρα σου.
1: Του είπα ότι έχουμε σήμερα επέτειο, ότι κλείνουμε 25 χρόνια παντρεμένοι.
2: Όχι ακόμα, καλέ, μετά 4 χρόνια.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είμαστε παντρεμένοι έναν αιώνα. Δεν λες πώς το σκέφτηκα. Αλλιώς δεν θα έρχονταν εδώ αυτός ο Τζόρας, ε? Και μου το είπε, έρχομαι για το χατήρι της Σοφίας. Σου έχει μεγάλη αδυναμία.
2: Με έχουν υποχρεώσει όλοι με την αδυναμία τους.
1: Βάρδα, μην έχουμε πάλι τίποτα μπερδέματα με αυτούς τους λεβέντες. Έχω μια κακή προαίσθηση από το πρωί, κουδουνίζεται αυτή μου. Κάτι άσχημο θα ακούσει.
2: Μπορεί να ακούσει και κάτι καλό.
1: Α, αποκλείεται, κουδουνίζει το αριστερό. Αυτός ο Λεβέντης, ο γιος μας, αργεί τα βράδια να γυρίσει. Πού να πηγαίνει?
2: Βγαίνει με αυτή την κοπέλα.
1: Και πού πάνε? Έχεις εξακριβώσει.
2: Πού θα πάνε, νέοι και ερωτευμένοι? Σε καμιά μπουάτ να ακούσουν κανένα τραγουδάκι.
1: Καλά τα τραγουδάκια, αλλά μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Κουδούνι, ο θείος ήταν. Τρέχα.
2: Θεοδόση.
1: Τι είναι?
2: Ένας αστιφύλακας.
1: Όχι, προέστηση. Τι θέλει, σου είπε?
2: Το γιο μας.
1: Αν τι άλλο, κάνω κάτι ερωτήσεις.
2: Τι να έχει κάνει?
1: Δεν ρωτάγε στον αστιφύλακα.
2: Φοβήθηκα μην ακούσω τίποτα πολύ άσχημο. Δεν τον ρωτάς εσύ?
1: Και αν το ρωτήσω εγώ, δεν θα ακούσουμε το άσχημο? Πες του να. Χριστέ τα πάθη σου.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ήρθα για τον κύριο Αλέξανδρο Φραγκούλη.
1: Μάλιστα, μάλιστα, εδώ μένει. Εδώ γεννήθηκε, εδώ κατοικεί.
3: Έχω μια πρόσκληση να έρθει στην ασφάλεια.
2: Για ανάκριση?
1: Όχι, για γεύμα. Αν και εκεί θα φάει καλά.
3: Του τη δίνετε?
1: Ευχαρίστως. Δηλαδή, τρόπος του λέγει είναι ευχαρίστως.
2: Ρώτησε και σημαίνει.
1: Κυρία Στιφύλαξε, η γυναίκα μου μου λέει να σας ρωτήσω γιατί πράγμα κατηγορείται ο γιος μας. Αν ξέρετε βέβαια και αν επιτρέπετε να μας πείτε.
3: Μας κατήγγειλαν ότι χθες το βράδυ ήταν σε μια μπουάτ μια νεαρή. Και τραγουδούσαν τραγούδια απαγορευμένα.
1: Να τα παρατράγουδα, μάντης είμαι.
3: Έτσι μας κατήγγειλαν, έκαναν μεγάλο σαματά. Ιδίως οι νεαροί.
1: Η καλή κοπέλα, ε? Η καλή κοπέλα, Σοφία.
2: Τι ακριβώς έκανε?
3: Η καταγγελία είναι ότι αυτή τα προκάλεσε όλα. Ανέβηκε στην εξέδρα της ορχήστρας και άρχισε να τραγουδάει από το μικρόφωνο τα παράνομα.
1: Η σεμνή και η φρόνιμη, Σοφία. Και τι έγινε, κυρία Στιφύλαξη, την πιάσατε?
3: Όχι. Σήμερα το πρωί μας έγινε καταγγελία. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε το όνομά της.
1: Ούτε εμείς, σας δίνω το λόγο μου. Μήπως το ξέρεις εσύ, Σοφία?
2: Όχι.
1: Αν το ξέρεις, να το πεις στην αστυνομία.
2: Δεν το ξέρω.
3: Θα το μάθουμε και θα τη βρούμε.
1: Να τη βρείτε και να την περιποιηθείτε δεόντως. Σας παρακαλώ, θα μου κάνετε μεγάλη χάρη.
3: Χαίρετε.
1: Αντίο σας.
2: Στο καλό, κύριε Πόλισμαν.
1: Αντίο. Τα βλέπεις? Τα βλέπεις, κυρία Σοφία, που μου την παρουσίασες σαν άγγελο?
2: Έτσι μου φάνηκε, απλή και σεμνή. Τα λόγια της μετρημένα.
1: Τα παίδια της όμως δεν ήταν μετρημένα. Τώρα θα τις τα μετρήσουνε.
2: Και ο γιος μας?
1: Ο γιος μας. Θα καλοπεράσει κι αυτός. Θα καλοπεράσει τώρα, μάλιστα, που έδειξε ότι είναι αμετανόητος. Ποιος ξέρει τι τον περιμένει.
2: Παναγία μου.
1: Και σου είπα, εξακρίβωσε που πάει και τι κάνει.
2: Μα και στην μπουάτ που πάει ο κόσμος να διασκεδάσει.
1: Τι είναι ικανοί να παρανομίζουν ακόμα και στην εκκλησία? Οχ, ο θείος θα είναι. Θα είδε τον Πόλισμαν που βγήκε από εδώ τώρα. Τώρα τι να του πούμε?
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Πες του ότι ήρθε για τη σημαία. Ξεχάσαμε να τη βγάλουμε από τις 25 Μαρτίου. Έλα, τι χάζεψες. Τρέχα να ανοίξεις. Χαρούμενα, χαρούμενα και εγκάφια.
2: Θα δώσει.
1: Τι είναι πάλι, εσά?
2: Όχι, αυτή η κοπέλα του Αλέκου.
1: Η μικροφωνατζού. Φέρ την μέσα να της πάρω τα στοιχεία. Να τηλεφωνήσω στην ασφάλεια.
2: Όχι.
1: Τι όχι, θα την κατσοδώσω που να έρθω να την πάρουν. Μπορεί και να την πάω ο ίδιος μέσα, δεμένη.
2: Σε παρακαλώ, μην συμπερθείς άσχημα μέσα στο σπίτι μας. Τι κάνει?
1: Τέλος πάντων. Φέρτε να δούμε τι έχει γίνει.
2: Περάστε. Χαίρετε.
1: Χαιρόμαστε. Από χαρά άλλο τίποτα.
2: Δώσε.
1: Άσε με.
2: Να σου συστήσω τη δυσποινίδα.
1: Στην αστυνομία. Εκεί να τη συστήσεις. Να τη μάθουν, γιατί δεν την ξέρω.
2: Σε παρακαλώ.
1: Άσε με, σου είπα. Καταλαβαίνεις, ναι ή όχι?
2: Καλά, είναι ανάγκη να υψώνεις τη φωνή σου.
1: Μάλιστα, όπως την ύψωσαν και αυτοί για να τραγουδήσουν τα παράνομα. Εγώ τουλάχιστον την υψώνω νομίμως.
2: Λέει για χθες τη σπινή. Τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Θα καταλάβεις, έννοια σου, και εσύ κι αυτός.
2: Μα τι συμβαίνει? Ήρθε ένας αστιφύλακας και έφερε μια κλήση για τον Αλέκο. Γιατί? Για κάτι τραγούδια που τραγουδούσατε. Τι τραγούδια?
1: Εμάς ρωτάς. Τι τραγουδούσατε, τον ύμνο του Ελλάς? Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά. Τώρα θα δεις τη λευτεριά.
2: Δεν ξέρω τι μου λέτε.
1: Δεν πήγατε με τον Αλέκο σε μια μποάτ και το ρίξατε στα παράνομα?
2: Εμείς πότε?
1: Χθες το βράδυ.
2: Μα δεν βγήκαμε χθες το βράδυ.
1: Δεν βγήκατε. Τι θα πει δεν βγήκατε?
2: Δεν βγήκαμε με τον Αλέκο και ούτε τραγουδήσαμε ποτέ σε μπουάτ.
1: Λέτε αλήθεια?
2: Σας ορκίζομαι, κύριε Φραγκούλη. Τι έχει γίνει, Θεοδόση?
1: Απλώστατα. Ο γιώκας σου ήταν χθες με κάποια άλλη.
2: Άλλη? Με ποια?
1: Πού να ξέρουμε, εδώ δεν την ξέρει η αστυνομία.
0: Γι' αυτό δεν ήθελε να βγούμε χθες. Του τηλεφώνησα και μου είπε ότι είχε δουλειά.
1: Αυτή είναι η δουλειά του, παιδί μου. Τα παράνομα, κάνει και τίποτα άλλο.
2: Για περιμένετε να δούμε. Μπορεί να έχει γίνει καμιά παρεξήγηση.
1: Τι παρεξήγηση, βρε, γίνεται κάτι παρεξήγηση. Εγώ σκοτώνω με να τον ταΐσω για να τον σπουδάσω και αυτός μου βάζει τορπίλες. Και προδίνει και την κοπέλα. Που είναι τόσο καλή και τόσο ντροπαλή. Αυτό δεν μου το πει, Σοφία.
0: Με συγχωρείτε. Μην του πείτε ότι ήρθα.
1: Γιατί?
0: Μην νομίζω ότι του κάνω έλεγχο στη ζωή του.
1: Μα τι μα λες, κάτσε εδώ, κοπέλα μου, να του τα ψάλεις κι εσύ. Έχεις όλο το δικαίωμα.
3: Τι γονάζεται.
1: Φοβή. Βρε πάλι ατόμαρο.
2: Θα δώσει μπροστά στην Δεσποινίδα.
1: Σέβομαι, βρε την κοπέλα. Αλλιώς θα σου λέγα ότι είσαι ένα γουρούνι και μισό.
3: Μα τι έπαθε.
1: Ρωτάς. Νόμιζες ότι δεν θα μαθαίναμε τους άθλους σου και τις ατιμίες σου. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη φορά πρόσθεσες και την ατιμία εις βάρος της κοπέλας. Που είναι τόσο καλή και τόσο συναισθηματική. Ούτε αυτό μου το είπε, Σοφία.
0: Με συγχωρείτε.
3: Φώθη. Τι συμβαίνει. Απαιτώ εξηγήσεις.
1: Εξηγήσεις δεν θα πάρεις. Θα δώσεις.
3: Τι συμβαίνει τέλος πάντων, δεν θα μου πείτε.
2: Έφεραν ένα χαρτί από την αστυνομία.
3: Χαρτί, τι χαρτί.
1: Χαρτί και καλαμάρι. Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε να τραγουδήσεις. Ορίστε. Ορίστε και η πρόσκλησή σας από την ασφάλεια.
4: Για και χαρά.
1: Ναι, απάνω στη χαρά μας βρίσκεις.
4: Γιατί είσαστε ταραγμένοι.
3: Με καλούν στην ασφάλεια. Γιατί, σας είπαν.
2: Ήσουν αλέχθες το βράδυ σε μια μπουάτ με μια νεαρή και τραγουδούσατε παράνομα τραγούδια.
4: Αυτό το χαρτί είναι για μένα.
1: Για σένα. Έλα, Χρήστα και Παναγιά. Βρεθέω μπέκτη. Εσύ ήσουν στην μπουάτ με τη νεαρή.
4: Μάλιστα. Ξεχάσατε ότι και εγώ λέγομαι Αλέξανδρος Φραγκούλης.
1: Πώς να μην το ξεχάσουμε όταν εσύ ξέχασες ότι είσαι 71 ετών.
4: Αντίστρεψε το 71. 17. Πόσο είμαι από άποψη ιδεολογίας και μαχητικότητας. Τι με κοιτάς, ε? Εγώ είμαι πάντα στην πρωτοπορία της αριστεράς.
2: Μα στενοχώρησες, πατήρ.
4: Λυπάμαι, Σοφία μου. Αλλά μόνο για σένα, λοιπόν.
3: Α, και εμένα με αναστάτωσες, παππού. Νόμιζα πως ήμουν εγώ με κάποια άλλη και η Φώφη έγινε έξω φρενών.
4: Θα τις εξηγήσω εγώ. Θα σας συστήσω και τη Μάγδα, σπουδαία αγωνίστρια. Ήταν στο Παρίσι στα γεγονότα του Μαΐου. Πάλεψε με τους Γκοσίστ.
3: Τότε να μένει η γνωριμία.
4: Γιατί?
3: Δεν θέλω να τους ξέρω αυτούς τους έξαλλους.
4: Έξαλλοι Γκοσίστ.
3: Και επικίνδυνοι.
4: Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τους γνήσιους επαναστάτες.
2: Θα τσακωθείτε τώρα και μεταξύ σας.
1: Ας τους να φαγωθούν να γλιτώσουμε εμείς απάνω το λόγο.
3: Γνήσιοι επαναστάτες, ας γελάσω.
1: Όχι να γελάσεις, ρε, όχι να γελάσεις. Απάνω του, με γροθιές, με γροθιές. Δώσ' του,
4: τι μου. Κρίμα, νέος άνθρωπος. Δεν το περίμενα από σένα, Ελάκο, να είσαι με την αρτηριοσκλήρωση.
3: Εγώ δεν το περίμενα να είσαι με τους εξτρεμιστές, αυτή την ηλικία.
1: Όλοι μας και ο Κίσαβος στα δυο βουνά μαλώνουν.
4: Γιατί εξτρεμιστές, κύριε.
1: Πάει το σύνδρομο.
3: Γιατί κάνουν εξαλωσύνες που βλάπτουν τον αγώνα.
4: Εσείς βλάπτετε και προδίνετε τον αγώνα με τους συμβιβασμούς σας.
3: Ωραία παράτανε.
4: Φυγωματής.
1: Συγγνώμη, μπαμπά. Επειδή δεν με έμαθες ξένες γλώσσες, μου λες παρακαλώ τι θα πει Γκοσίστ.
4: Αριστερίστες.
1: Όχι αριστεροί.
4: Οι αριστεροί χρεοκόπησαν. Αριστερίστες. Αυτοί είναι τώρα οι γνήσιοι και οι ασυμβίβαστοι επαναστάτες.
2: Πατέρα, τι θα κάνεις με αυτή την πρόσκληση.
4: Τίποτα.
2: Δεν θα πας στην αστυνομία.
4: Όχι! Ας έρθουν να με πάρουν αυτοί.
1: Καλά σου λέει. Πού να πάει κοντζαμόλυμπος. Το όρος δεν πάει στο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ έρχεται στο όρος. Πρόσεξες κάτι. Ποιος μας είναι πιο λογικός από αυτό το τρελόγερο. Λες να άρχισε να φρονιμεύει. Για ποιος τον και πες τον να πάει στο Υπουργείο να υπογράψει τη δήλωση.
2: Δεν φαντάζομαι να δεχτεί.
1: Μόνο μίλησε του σήμερα κιόλας. Μην το αναβάλεις.
2: Καλά, θα του μιλήσω.
1: Μην χάσουμε την ευκαιρία. Μπορεί να περνάει μια κρίση φρονιμάδας.
2: Λες να είναι ο θείος.
1: Ας το ελπίσουμε.
5: Χαιρετώ.
1: Ο θείος, επιτέλους.
5: Φιλτάτη μου Σοφία, με τας διαπήρους ευχάς μου για την αργυράν επέτειο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμένα δεν μου εύχεσαι.
5: Η ευχή μου για σένα είναι να ανανύψεις και να πάψεις να είσαι συνοδοιπόρος των κομμουνιστών.
1: Όχ, άρχισαν τα πειρά από τη δεξιά και εγώ περιμένω από αυτόν βοήθεια. Εγώ συνοδοιπόρος, ρε θείε.
5: Ναι, εσύ. Δεν τρέχεις δύο ερυθρούς ανατροπής μέσα στο σπίτι σου.
1: Τι να κάνω, αφού είναι πατέρας μου και γιος μου.
5: Να τους κόψεις την τροχοδοσία. Αυτό απαιτεί το εθνικό σου χρέος.
2: Μην ταράζεσαι τώρα με αυτά. Κάθισε, θείε Πλάτων.
5: Ευχαριστώ, αγαπητή μου.
2: Θεοδόση, είδες τι ωραία τριαντάφυλλα έφερε ο θείος.
1: Τριαντάφυλλα είναι αυτά.
2: Τριαντάφυλλα μπλε.
1: Περίεργο.
5: Τον ενόχλησαν τα εθνικά χρώματα.
1: Όχι, βρε θείε, για όνομα του Θεού, πού το πήγες πάλι.
5: Εις βάθος το επήγα. Αυτό μαρτυρεί ότι έχεις διαβρωθεί ως τα έγκατα του υποσυνείδητου σου. Και θα σου το αποδείξω αμέσως. Ο πατήρ σου, εσύ και ο γιος σου,
1: τι είστε,
5: τρεις αλληλένδετοι Κρήτη.
1: Μοιραίος.
5: Και μοιραίων είναι Όταν οι εκατέρωθεν Κρήτοι έχουν οξυδωθεί από ενδευτικές ιδέες, να οξυδωθεί και ο Μεσαίος.
1: Όχι, όχι, εγώ είμαι ανοξείδωτος. Να, ρώτα τη Σοφία. Ρώτα να σου πει τι πόλεμο κάνω μαζί τους.
5: Με τα λόγια. Ή στην πράξη περιθάλπισης και εκτρέφεις τους εχθρούς του έθνους.
1: Τα ίδια μου λέγαν και αυτοί για σένα, τότε που σε κυνηγούσαν και σε έκρυβα. Μου λέγαν ότι περιθάλπω έναν εχθρό του έθνους και του λαού.
5: Η δική σου στάση ποια είναι?
1: Η δική
5: αυτό
1: μου...
5: είναι το θέμα.
1: Η δική μου στάση και τότε και τώρα είναι απλώς συγγενική. Ή μάλλον ανθρώπινη.
5: Είσαι μια άβουλος μάζα. Αυτό είσαι.
2: Να βάλω τα τριαντάφυλλα στο βάζο. Θα πάρεις κάτι θύε, ένα περιττή?
5: Όχι, Σοφία μου.
1: Δεν θες ένα ουζάκι? Ένα ουζάκι, να φτιάξουμε λίγο το κέφι μας.
5: Όχι, ευχαριστώ. Έχω κέφι, κύριε. Κέφι να τα βάλω με όλους τους ανατροπείς και παρανόμους, οπωθενδήποτε προερχομένους. Ή νομίζεις ότι εγύρασα και δεν είμαι πλέον ικανός διαγώνας?
1: Όχι, όχι, ίσα ίσα. Αυτό έλεγα προχθές ένα παλιό σου φίλο που γνώριζα.
5: Ποιο φίλο μου?
1: Το Λαμπρινίδη, τον αστυνομικό.
5: Σου απαγορεύω να τον αποκαλείς φίλο μου.
1: Κατάλαβες για ποιον σου είπα? Για τον Αναστάσιο Λαμπρινίδη, τον αστυνομικό διευθυντή.
5: Μη μου τον αναφέρεις. Δεν θέλω ούτε να τον ακούσω.
1: Αυτός είπε ότι αγωνιστήκατε μαζί στις εθνικές επάλξεις.
5: Τώρα είναι εχθρός μου όσον και η Μπολσεβίκη.
1: Αφού είναι δεξιός, εθνικόφρον.
5: Εγώ είμαι ο γνήσιος δεξιός.
1: Α, κατάλαβα. Αυτός θα είναι δεξιιστής.
5: Τι θα πει αυτό?
1: Όπως οι αριστεροί έχουν τους αριστεριστές, θα έχετε και εσείς οι δεξιοί τους δεξιιστές.
5: Εγώ έμεινα πιστός στα σαρχά του εθνικού αγώνος και στην νόμιμη κυβέρνηση της δεξιάς. Μάχω με τη Χούντα όσο και τον κομμουνισμό.
1: Ωραία, τι γίνεται? Διαλυμένη δεξιά, διαλυμένη αριστερά, διαλυμένο το κέντρο.
5: Τι ψέλνεις πάλι?
1: Λέω, οι εμβολές αμαρτίες περιπεσούσα Ελλάς.
5: Αυτός ο Λαμπρινίδης έχω μάθει ότι είναι επί των προμηθειών της αστυνομίας.
1: Ναι, νομίζω.
5: Τι σχέση έχεις εσύ μαζί?
1: Εγώ?
5: Τίποτα. Για να τον αναφέρεις, θα έχεις κάποια δοσοληψία.
1: Εγώ δοσοληψία με κοντζάμ διευθυντή.
5: Αυτοί προτιμούν εσάς, τους συνοδοιπόρους και τους κομμουνιστάς. Πόσους ερυθρούς έχουν στην κυβέρνησή τους?
1: Εγώ, θεία μου, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ερυθρός, ούτε μαύρος, ούτε γκρίζος.
5: Πρόσεξε, γιατί όταν αλλάξουν τα πράγματα, θα λογοδοτήσεις σε μένα προσωπικώς.
1: Πού έβλεψα? Ας τα αφήσουμε αυτά, θεία. Εγώ σε φώναξα εδώ να φάμε σαν άνθρωποι, να μιλήσουμε σαν συγγενείς. Μια οικογένεια είμαστε.
4: Για χαρά!
5: Αυτός εδώ!
1: Και αυτός της οικογένειας είναι.
5: Με προσκαλείς και με υποχρεώνεις να συναντηθώ μαζί του?
1: Εδώ συναντιώνται οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, ακόμα και στον ουρανό, με τους δορυφόρους. Και εσείς που είσαστε αδέλφια.
5: Αδέλφια ήσαν και ο Άβελ και ο Κάιν.
4: Πολύ σωστά, αδερφέ Κάιν.
5: Εσύ είσαι ο Κάιν.
1: Και εγώ Κάιν.
5: Πώς βρίσκεται αυτός εδώ? Εδραπέτρεψε και τον Γκρίνης?
1: Όχι, τον άφησε η κυβέρνηση.
5: Α, αυτό που υποστηρίζω. Συμπαιγνία της Χούντας με τους εθνοπροδότες.
4: Το βρήκε. Ξεχνάς ότι η Χούντα είναι Σάρλς, εκ της Σαρκώστας.
5: Εγώ είμαι γνήσιος και τίμιος Έλλην.
4: Δεξιός είσαι και τίποτα άλλο.
1: Πατέρα.
4: Και θα τα πεις μαζί με όλη σου τη δεξιά.
1: Πατέρα.
5: Εσείς, ερυθροί και μαύροι φασίστες, θα τα πείτε εις τον αυτόν τάφον.
6: Η ζωή εν τάφο κατέτεθεις Χριστέ.
5: Φεύγω. Αδυνατό να παραμείνω κάτω από την ίδια στέγη με έναν αναρχικό.
1: Θείε. Έλα, θείε. Ορίστε, ορίστε τι έκανε, δε πατέρα, τον έδιωξε τον άνθρωπο, ο αδελφός σου είναι.
4: Αδελφός μου αυτός ο φασίστας?
1: Εσύ το βιολί σου.
4: Ψέματα λέω! Αλλά βλέπω πως και εσύ παίρνεις το μέρος.
1: Αϊ, παράτα με.
4: Αυτό έκανες πάντα. Κατά βάθος είσαι με την αντίδραση. Και μη μας παριστάνεις τον ουδέτερο και τον αδιάφορο.
1: Ράι, παράτα με, είπα.
4: Βέβαια, να σε παρατήσω. Γιατί φαίνεται ότι σου χαλάω κάποια σχέδια.
1: Να αφήσεις τα σχέδιά μου ήσυχα.
4: Λέω να αφήσω και σένα ήσυχο για πάντα.
1: Τι, θα αυτοκτονήσεις?
4: Θα φύγω από εδώ μέσα.
1: Και εσύ, πού θα πας σε αυτήν την ηλικία?
4: Θα βρω να πάω.
1: Πού, στη Μάγδα, την αγωνίστρια? Άντε να σε σπιτώσει αφού δεν έχεις ντροπή και τσίπα.
4: Ντροπή είναι που μένω εδώ μέσα.
1: Σε κρατάει κανείς?
4: Κανείς και τίποτα δεν με κρατάει. Θα φύγω.
1: Έι, στα κομμάτια, κι εσύ είσαι και πατέρας μου, με έφερες πια στο λαιμό.
5: Μου λες πατέρα.
1: Τι είναι, τι θέλεις εσύ?
5: Τι μου είπε η μητέρα?
1: Ό,τι και να σου είπε, για το καλό σου θα είναι.
5: Σταματήστε να μου υποδεικνύετε εσείς ποιο είναι το καλό μου. Αυτό το ξέρω μόνος μου.
1: Τον κακό στον καιρό ξέρεις.
5: Πήγες στο Υπουργείο και ζήτησες διαβατήριο για μένα?
1: Μάλιστα, πήγα.
5: Ποιο δικαίωμα?
1: Τώρα τι του λες, τι του λες?
5: Αυτό περιμένω να ακούσω, τι θα μου πεις.
1: Αν θα σου πω, αλλά θα σου πω με καμιά χειρονομία, τι δεν πρέπει για τις κοντζαμάντρες.
5: Αυτό όμως το ξεχνάς.
1: Ποιο?
5: Ότι είμαι κοντζαμάντρας και μπορώ να αναλάβω τις ευθύνες των πράξεών μου.
1: Τότε να αναλάβεις και την ευθύνη της συντήρησής σου. Να μην περιμένεις να σε τρέφω εγώ.
5: Θα την αναλάβω, μάλιστα.
1: Πού πας?
5: Φεύγω.
1: Πού πας?
5: Φεύγω.
1: Στα κομμάτια κι εσύ. Αναθεματογόνιο.
2: Θα δώσει.
1: Τι είναι?
2: Ο πατέρας σου έφυγε.
1: Έφυγε κιόλας.
2: Πήρε τα πράγματά του και έφυγε.
1: Βλέπεις, αυτός τα έχει πάντα έτοιμα, μπαλαρισμένα. Ή για νησί ή για φυλακή.
2: Τι έγινε, ο θείος πού είναι?
1: Έφυγε κι αυτός, έγινε εδώ μέσα Δεκέμβρης. Φεύγει και ο γιος.
2: Φεύγει, πού πάει?
1: Να ζήσει, λέει, η υπευθύνη του. Ας τον ακόψει το λαιμό του.
2: Θύμωσε που πήγε στο Υπουργείο. Έπρεπε να τον ρωτήσεις πρώτα.
1: Μα τι μας λες, τι μας λες. Άσε με ήσυχο. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, μπούχτισα πια.
2: Δηλαδή, διαλύεται το σπίτι μας.
1: Μόνο το σπίτι μας, μόνο το σπίτι μας. Φανατισμός, Σοφία. Ο φανατισμός. Αυτός θα μας τα διαλύσει όλα.
7: Ακούσαμε το πρώτο μέρος του έργου του Ασημάκη Γιαλαμά «Δώσε, Θοδώσε, δώσε». Ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος.

0: Ακούμε το δεύτερο μέρος του έργου του Εσημάκη Γελαμά, «Δώσε, Θοδώση, δώσε».
1: Όλη νύχτα δεν έκλεισα μάτι, κυρία Σοφία μου. Και σήμερα όλο το πρωί έτρεχα εδώ και εκεί και ρωτούσα. Δεν πήγα ούτε στο γραφείο να καθαρίσω.
2: Καλά, αυτό δεν πειράζει.
1: Και πώς δεν πειράζει. Δεν είναι και ο Ραστούν να συγγυρίσει πρόχειρα. Τι έγινε αλήθεια αυτός?
2: Χάθηκε. Έχει 5 μέρες να φανεί.
1: Ούτε τηλεφώνησε?
2: Όχι.
1: Μήπως είναι άρρωστος?
2: Δεν θα το μαθαίναμε. Δεν θα μας συνειδητοποιούσε. Αυτός εξαφανίστηκε και από το σπίτι που έμενε.
1: Πού να πήγε?
2: Θα πήγε σε κανένα εργοστάσιο από αυτά που φτιάχνουν έτοιμα κοστούμια. Θα βγάζει εκεί περισσότερα. Και άλλαξε σπίτι γιατί ντρέπεται να μας αντικρίσει.
1: Να το μαυροτσούκαλο, το γαϊδούρι. Και ο κύριος Θεοδόσιος του φέρθηκε σαν πατέρας. Αλλά θα μου πεις, εδώ δεν μας λογαριάζουν τα ίδια μας τα παιδιά.
2: Δυστυχώς, έτσι είναι σήμερα τα παιδιά.
1: Μα είναι σωστό, κυρία Σοφία μου, να ξεπορτήσει η κόρη μου από χθες το πρωί, κορίτσι πράγμα, και να μην έχει δώσει ακόμα σημεία ζωής? Πού πήγε, πού κοιμήθηκε χθες τη νύχτα?
2: Τι ακριβώς σου είπε χθες που έφυγε από το σπίτι?
1: Ότι θα πήγαινε σε κάτι φίλες της. Σε ποιες δεν μου είπε? Κι εγώ η καημένη πήρα σήμερα μπάλα όλες τις γνωστές της. Καμιά δεν ήξερε τίποτα.
2: Μήπως πήγε εκδρομή με καμιά παρέα?
1: Δεν έπρεπε να μου το πει.
2: Ναι, είπαμε, έτσι είναι τα σημερινά παιδιά. Κάνουν του κεφαλιού τους.
1: Έχετε κι εσείς τα ίδια με τον Αλέκο.
2: Τα ίδια και χειρότερα. Εμάς μας παράτησε, είναι 2 μήνες τώρα.
1: Ο κύριος Θεοδόσης τι λέει?
2: Δεν θέλει να ακούσει κουβέντα ούτε για το γιο του ούτε για τον πατέρα του. Μου το έκοψε την πρώτη μέρα που έφυγαν. Σε αυτό το σπίτι να μην ξανακινεί λόγος για δάφτους.
1: Κι εγώ πήγα να του πω κάτι μια μέρα στο γραφείο και έγινε έξω φρενών. Και
2: δεν βλέπεις τόσες θυσίες και για τους δυο?
1: Και δεν τους βλέπετε ούτε τον ένα ούτε τον άλλον?
2: Εγώ τους βλέπω, αλλά δεν λέω τίποτε στο Θοδόση.
1: Και πού είναι τώρα, πώς ζουν?
2: Ο Αλέκος είναι... ήρθες στο Θοδόση?
3: Ήρθα.
2: Πότε ήρθες?
3: Τίποτε, τώρα, δεν με βλέπεις?
2: Δεν σε άκουσα.
3: Πώς, δεν έβηξα?
2: Θέλω να πω, δεν σε άκουσα όταν ερχόσουν. Πρώτα σε είδα.
3: Θα πει πως είμαι κεραυνός. Πρώτα βλέπεις τη λάμψη και έπειτα ακούς τον κρότο.
2: Καλά, μη θυμώνεις.
3: Έχει κάτι περίεργες αξιώσεις. Μήπως θέλεις να σφυράω και σαν τρένο όταν έρχομαι?
2: Δεν μιλάς, κυρία Φρός.
3: Τι να της πω?
2: Χαιρέτα τη γυναίκα.
3: Γεια σου, κυρία Φρός. Είσαι ευχαριστημένη τώρα?
2: Ηρέμησε, καλή. Η γυναίκα ήρθε να μας συμβουλευτεί. Έχει μια ανησυχία.
1: Άσε, κυρία Σοφία μου.
3: Τι ανησυχία, τι συμβαίνει?
1: Άσε, κυρία Θεοδόση μου. Έχεις και εσύ τα βάσανά σου. Μη σε ζαλίζω κι εγώ με τα δικά μου.
3: Λέγε τώρα, λέγε, αφού τη Ελλάδα την έχω που την έχω.
1: Μα η κόρη μου έφυγε από χτες το πρωί και ακόμα να γυρίσει.
3: Πού πήγε?
1: Μακάρι να ξέρω.
3: Μήπως βγήκε κι αυτή στο κλαρί?
1: Ποιο κλαρί?
3: Στο Αντάρτικο, στην παρανομία.
1: Λες, τρομάρα τη.
3: Τρομάρα τη και τρομάρα σου.
2: Σοπάτε καλή. Η ελευθερία δεν κάνει τέτοια πράγματα.
3: Καλά.
1: Να πάω στην αστυνομία.
3: Τι να κάνεις στην αστυνομία? Σε κρατήσουν και σένα?
1: Χριστός και Παναγία, και τι έκανα εγώ?
3: Έκανες την ελευθερία, θα σου πούν. Γιατί γέννησες κόρη που θα γινόταν επαναστάτρια?
1: Και που το ήξερα εγώ?
3: Όφιλες να το ξέρεις.
2: Μην την τρομάζεις τη γυναίκα.
3: Καλά, άσε, κυρία Φρόσο. Αν την έχουν πιάσει, θα σε ειδοποιήσουν αυτοί αν στείλει καμιά κουβέρτα.
2: Έλα τώρα, μην ανησυχείς άδικα, κυρία Φρόσο.
1: Πώς να μην ανησυχώ, είναι πράγματα αυτά. Να φεύγουν τα παιδιά μας και να μην ξέρουμε πού πάνε, τι κάνουν, πού βρίσκονται.
3: Ένα που δεν ξέρουν. Και ας πω καλύτερα. Τι καταλάβαμε τόσα χρόνια που ξέραμε και αγωνιούσαμε? Ας κάνει ο καθένας ό,τι ξέρει και ας πληρώσει τις συνέπειες.
1: Μια κουβέντα είναι.
3: Κουβέντα σωστή. Αλλά συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε την κουβέντα σας. Μιλούσατε πριν έρθω,
2: Δεν λέγαμε τίποτα συγκεκριμένο.
3: Συνεχίστε, βέβαια, αδερφό, τι λέγατε, συνεχίστε. Ήρθα και σας διέκοψα.
1: Σήμερα ήταν άρθρο στο γραφείο να καθαρίσω, αλλά δεν μπόρεσα με τα τρεχάματα.
3: Δεν πειράζει. Πέστε τα ιδιαίτερα σας. Εγώ πάω να ξαπλώσω λίγο. Αισθάνομαι μια ζαλάδα.
1: Κυρία Σοφία μου, πολύ στεναχωρημένος είμαι.
2: Φαρμακωμένος.
1: Κι εγώ ήρθα να τον ζαλίσω με τα καμώματα της κόρης μου.
2: Μην ανησυχείς για την ελευθερία. Μην ακούς το Θοδόση, είναι επηρεασμένος από το γιο του.
1: Δεν μου τελείωσες. Πού είναι τώρα ο Αλέκος?
2: Συνδέεται με μια κοπέλα, πολύ καλή. Εργάζεται και παίρνει καλό μισθό. Έχει νοικιάσει ένα διαμερισματάκι και πήγε και ο Αλέκος εκεί.
1: Η κοπέλα δεν έχει γονείς, αδέλφια?
2: Αδέλφια δεν έχει και οι γονείς είναι στην επαρχία.
1: Και πώς μένει μαζί της ο Αλέκος?
2: Προσωρινά. Πρέπει όμως να φύγει, δεν είναι σωστό να εκθέτει την κοπέλα.
1: Ο κύριος Θεοδόσης το ξέρει?
2: Όχι, δεν ξέρει τίποτα. Ούτε ρωτάει ούτε θέλει να μάθει, δεν σου είπα. Να του πω να μην κοιμηθεί νηστικός.
3: Αμάρε, Σοφία, η πόρτα!
2: Τι είναι, τι έπαθες?
3: Μου σπάσεις τα μούτρα, τι ανοίγεις έτσι απότομα την πόρτα?
2: Πού να ξέρω τι είσαι από πίσω?
3: Αφού σου είπα, νιώθω μια ζαλάδα. Να ακούμπησε έτσι στην πόρτα για να συνέλθω.
2: Στην πόρτα βρήκες να ακουμπήσεις?
3: Πού στο διάβολο να ακουμπήσω? Υπάρχει άλλα που ακουμπήσει αυτό το σπίτι? Τι σου ήρθε να ανοίξεις έτσι ξαφνικά?
2: Για να σου πω να μην κοιμηθείς. Είναι ώρα να φας.
3: Μάλιστα. Πρώτα μου σπάς τα δόντια, ύστερα μου λες να φάω. Πώς να φάω?
2: Για να δω. Χτύπησες πολύ.
3: Μάτωσε.
2: Λίγο.
3: Ωραία. Δεν φτάνει που φτύνω αίμα στη δουλειά μου, φτύνω αίμα και στο σπίτι μου, που έρχομαι να ξεκουραστώ.
2: Δεν είναι τίποτα. Στα χείλια μάτωσε λιγάκι.
1: Ας πάω κι εγώ.
2: Κάθισε, κυρία Φρόσο.
3: Πού πας, κάθισε να φάμε.
1: Μου κατεβαίνει με ένα φαΐ τώρα.
3: Τι έχει μαγειρέψει?
2: Μοσχάρι στη φάδα.
3: Είναι βαρύ φαΐ. Κατεβαίνει.
1: Όχι, ευχαριστώ. Πάω σπίτι να δω μη γύρισε η προκομμένη. Γεια σου.
3: Να πας το καλό, κύριε Φρόσο. Και μη στενοχωριές. Θα γυρίσει η ελευθερία. Να, με αυτό το πλευρό να ετοιμάσαι.
2: Γιατί καλέ?
3: Πρώτα θα γυρίσει η ελευθερία στην Ελλάδα και έπειτα η ελευθερία στο σπίτι σου, κύριε Φρόσο.
2: Μα γιατί το δέσεις κόμπο?
3: Εγώ, άλλοι την έχουν δέσει κόμπο.
2: Ξέρεις τίποτα συγκεκριμένο?
3: Όχι, αλλά μ' ακούς σήμερα ότι εξαφανίστηκε νέος η νέα, περίμενε τα χαιρετίσματα από την ασφάλεια. Κάπου αναμίχτηκε και τη συνέλαβα.
2: Ποιος να είναι?
3: Πήγαινε να ανοίξεις, τι ταράχτηκες?
2: Μεσημεριάτικα. Ποιος μπορεί να είναι?
3: Τι φοβάσαι, εμείς δεν έχουμε πια κανένα εδώ για σύλληψη.
4: Χαίρετε!
3: Τον αγαπητό μας κύριο Σταυρόπουλο.
4: Φαίνεται ότι είναι η μοίρα της φιλίας μας να σας επισκέπτομαι σε ακατάλληλες ώρες.
3: Μα τι λέτε, καθίστε παρακαλώ.
4: Μόνο για λίγα λεπτά.
3: Γιατί πάει βιαστικός. Τι θα πει λίγα λεπτά, τι θα σας προσφέρουμε, Σοφία! Τσάκω ένα ρατζάκι.
4: Όχι, ευχαριστώ. Τίποτα απολύτως.
3: Πάλι τίποτα.
4: Ήρθα μόνο και μόνο να σας φέρω νέα σχετικά με τη γνωστή υπόθεση της παραγγελίας.
3: Μπα, υπάρχουν ακόμα νέα.
4: Και πολύ ευχάριστα, μάλιστα. Η υπόθεση παίρνει νέα ντροπή.
2: Εμένα με συγχωρείτε.
4: Ο εξάδελφός μου έμαθε ότι αποπέμψατε τους δύο οικείους σας.
3: Το έμαθε.
4: Ναι, δηλαδή εγώ φρόντισα να τον πληροφορήσω.
3: Και τι είπε?
4: Χάρηκε πολύ. Δηλαδή το εξετίμησε δέοντος.
3: Πώς το εξετίμησε, ως αστυνομικός?
4: Και ως αστυνομικός και γενικότερα ως Έλλην εθνικόφρον.
3: Δηλαδή, τι εξετίμησε? Ότι διέλυσα την οικογένειά μου? Μα από ό,τι ξέρω οι εθνικόφρονες έχουν έμβλημα πίστης πατρίς οικογένεια.
4: Πάντως προηγείται η πίστης και η πατρίς.
3: Α, και η οικογένεια έρχεται τελευταία και καταϊδρωμένη.
4: Η ουσία είναι ότι έκανα τη δήλωση νομιμοφροσύνης και μάλιστα έμπρακτον δήλωση.
3: Μα... και ούτε μου το κατάλαβα.
4: Πώς? Δεν καταλάβατε ότι κάνετε μια πολιτική πράξη? Ο εξάδελφός μου έτσι το είδε, όπως και εγώ και ο καθένας άλλωστε.
3: Δηλαδή όλοι, εκτός από μένα που έκανα την πράξη. Κι όσο δεν ήθελα να μπλέξω με την πολιτική.
4: Αγαπητέ μου, μπορούμε να ξεφύγουμε από την πολιτική. Σχεδόν ό,τι κάνουμε άπτεται αυτής.
3: Αυτό βλέπω. Ακόμα και όταν δεν κάνουμε τίποτα.
4: Και αυτό βεβαίως είναι η λεγόμενη πολιτική αδράνεια. Και η αδράνεια του λαού είναι μεγάλη ισχύ δια του κρατούντα. Ιδίως δια τους σήμερων κρατούντας.
3: Δηλαδή έχουμε εξέλιξη. Παλιότερα είχαμε το δόγμα «Ισχύς μου η αγάπη του λαού», σήμερα έχουμε το άλλο δόγμα «Ισχύς μου η αδράνεια του λαού».
4: Ακριβώς. Το είπατε πολύ παραστατικά. Και να σας πω τη γνώμη μου, διότι το φιλοσοφώ ενίοτε το πράγμα. Η αδράνεια είναι ισχυρότερον και ασφαλέστερον έρισμα και από την αγάπη. Διότι είναι έρισμα πολιτικών και ουχή συναισθηματικών.
3: Δόλια αγάπη, κοντεύεις να χρηστευτείς τελείως.
4: Αρκετά όμως φιλοσοφήσαμε, ας επανέλθουμε στο πρακτικό μας θέμα. Ο εξάδελφός μου με εξιοδότησε να σας πω ότι θα εγκρίνει όσες στολές του ζητήσετε.
3: Ξέρετε, επειδή μιλάμε επί πολιτικού επίπεδου, θα ήθελα να σας κάνω μια πολιτική δήλωση, οικογενειακής φύσεως. Αλλά είπαμε τελικά όλα είναι πολιτική. Λέω λοιπόν... να ξαναφέρω στο σπίτι τους δικούς μου.
4: Αυτό δημιουργεί άλλη κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον σας για τους οικείους σας, αλλά γιατί να τους δεχτείτε πάλι εδώ?
3: Ο ένας είναι νέος και αδημιούργητος, ο άλλος γέρος και άπορος.
4: Δεν έχει καμιά σύνταξη.
3: Θα μπορούσε να είναι συνταξιούχος κρατούμενος και εξόριστος. Έχει συμπληρώσει τα χρόνια. Αλλά το κράτος δεν με ρήνησε για αυτή την τάξη.
4: Άλλη έννοια είχε η ερώτησή μου. Δεν θα μπορούσατε ίσως να τους συντηρείτε οικονομικά, αλλά να μην τους ξαναπάρετε στο σπίτι?
3: Δεν γίνεται. Αυτοί είναι σαν τα καναρίνια. Δεν ζουν έξω από το κλουβί. Θέλουν ή σπίτι ή φυλακή.
4: Είστε συναισθηματικός.
3: Λίγο.
4: Περισσότερο από όσο σηκώνει η εποχή μας.
3: Η εποχή μας και η πολιτική.
4: Ακριβώς. Είναι και οι δύο πολύ σκληρές.
3: Γι' αυτό λέω να τις μαλακώσουμε λίγο με το συνέστημα. Χρειάζεται και αυτό στη ζωή. Μην το πνίξουμε εντελώς.
4: Ο κύριος διευθυντής θα λυπηθεί πολύ.
3: Κι εγώ θα λυπηθώ που θα λυπηθεί. Τον παρακαλώ να με συγχωρήσει, και τον ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον του.
4: Δεν θέλω να σας πιέσω, αλλά αφήνετε να σας διαφύγει μια σπανία ευκαιρία.
3: Το ξέρω, κύριε Σταυρόπουλε. Να βλέπετε, ο μεγαλοδύναμος δεν μας έδωσε μόνο μυαλό, μας έδωσε και καρδιά. Και όπως ξέρετε, τα πάντα εν σοφία επίσης.
4: Βέβαια, όσο γι' αυτό.
3: Σοφία! Σοφία! Τι έπαθες?
5: Με χτύπησε η πόρτα.
3: Ε, πού.
5: Στη μύτη.
3: Για να δω.
5: Μάτωσε.
3: Λίγο. Να μάθεις να μην τυχόνεις παντού.
5: Αυτή η πόρτα θέλει φτιάξιμο. Ανοίγει απότομα.
3: Όχι, άλλο είναι το ελάττωμά της. Κλείνει καλά και δεν μπορείς να κρυφακούσεις.
5: Σε παρακαλώ, άσε τα αστεία.
3: Κλαίς. Μπράβο μου, ωραία αστεία λέω. Ε. Έλα τώρα, τι έπαθες. Ξέρεις ότι είσαι συναισθηματική.
5: Περισσότερο από όσο σηκώνει η εποχή μας.
3: Μπα. Ώστε άκουσες τι λέγαμε. Μπράβο αυτή.
5: Γιατί εσύ δεν άκουσες προηγουμένως.
3: Εγώ. Μπα, τίποτα, τι να ακούσω. Ωραία, κόλλησα το αυτί μου στην πόρτα σαν βεντούζα. Αδύνατον όμως να πιάσω λέξη.
5: Σοβαρά μιλάς. Δεν άκουσες τι είπα στην κυρία Φρόσο για τον Ελέ.
3: Μπα σε καλό σου, όχι σου λέω.
5: Καλύτερα.
3: Να πας να πεις αυτό το γαϊδούρι να τσακιστεί να φύγει από το σπίτι της κοπέλας.
5: Καλέ μου.
3: Ακούς τι σου λέω. Πού είναι το σπίτι της κοπέλας.
5: Άσε, θα πάω εγώ.
3: Όχι, να πας τώρα αμέσως. Δεν τράπηκε να σπιτωθεί από μια εργαζόμενη κοπέλα. Ώστε γι' αυτό αγωνίζεται υπέρ των εργαζομένων γυναικών. Για να έχουν να τον τρέφουν.
5: Αφού έχουν δεσμό.
3: Δεσμό το λες εσύ αυτό. Για να του πεις να τσακιστεί να έρθει στο σπίτι του.
5: Θα πάω. Πρώτα να ειδοποιήσω τον άλλον.
3: Ποιον άλλον.
5: Τον πατέρα σου.
3: Α, ναι, βέβαια. Έχουμε και άλλη επιστροφή αστότου. Δεν έχουμε μόνο άστοτο ιό, έχουμε και άστοτο πατέρα. Άντε λοιπόν, ειδοποίησε τους να φάνε όλοι μαζί. Στη Φάδο είπες ότι έχεις μαγειρέψει σήμερα, ε?
5: Ναι.
3: Ωραία. Το μόσχον των συντευτών λοιπόν. Προέστημα το έχεις.
5: Α, πάω στον πατέρα σου.
3: Ωραία, ωραία. Γιατί πρώτα στον πατέρα μου?
5: Επειδή είναι εδώ.
3: Εδώ, πού εδώ, στο διαμέρισμα?
5: Όχι, στην πολυκατοικία.
3: Τι, το σπίτι σου και αυτόν καμιά?
5: Όχι, μη φωνάζεις, είναι απάνω, στην ταράτσα.
3: Στην ταράτσα.
5: Εκεί βολεύτηκε.
3: Έλα, Χριστέ και Παναγιά, βγήκε πάλι στα ψηλώματα ο τρελόγερος. Και πού βολεύτηκε στην ταράτσα?
5: Στο πλυσταριό.
3: Όχι. Ρεζίλια γίναμε.
5: Μόνο ο θυρωρός το ξέρει.
3: Γιατί οι άλλοι δεν πάνε απάνω, δεν μπλένουν.
5: Όχι, έχουν όλοι πλυντήρια.
3: Πλυντήρια. Και τι έκανε εκεί πάνω, ε? Μήπως είχε εγκαταστήσει κανένα στήρματο?
5: Όχι, καλέ.
3: Κανένα τυπογραφείο, κανένα πολύγραφο?
5: Όχι, τίποτα.
3: Είσαι βέβαιη?
5: Μα δεν πηγαίνω κάθε μέρα στην ταράτσα, του πηγαίνω φαΐ. Προηγουμένως του πήγα.
3: Α, την ταράτσωσε λοιπόν ο γέρος, ε? Άντε, πες του να κατέβει. Εγώ να τηλεφωνήσω στο σταμάτι. 6. Σταμάτη εσύ, Φραγκούλης. Στείλε μου 2 μπουκάλια καλό κρασί. Ναι, καλό. Δεν ξέρεις τώρα, διάλεξέ μου και στείλε μου. Σε ευχαριστώ.
5: Θα δώσει, τον πατέρα σου τον πιάσανε.
3: Τον πιάσανε, πότε?
5: Τώρα τον κατεβάσανε κάτω, έξω τον έχουν.
6: Ένα λεπτό, μωρέ, δεν πρόκειται να τον πετάσω.
3: Τι έγινε, γιατί σε πιάσανε?
7: Τι ρωτάς?
3: Πατέρας μου είσαι.
7: Μπα, δεν πήγες στην αστυνομία να με αποκηρύξεις?
3: Άστα αυτά τώρα. Πού σε πάνε, σου είπανε?
7: Όπου και με πάνε το ίδιο μου κάνει. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
3: Καλά τα βουνά, αλλά εσύ μωρέ πατέρα στην ηλικία σου.
7: Συναισθηματικός μου είσαι.
3: Μου το είπαν κι άλλοι.
5: Πατέρα, τι θέλεις να σου ετοιμάσω να πάρεις μαζί σου?
7: Τίποτα, Σοφία μου.
5: Λοιπόν, θα χρειάζεσαι κάμποσα πράγματα.
7: Εγώ έχω τα απαραίτητα. Εξάλλου περιμένουν αυτοί έξω.
3: Πατέρα, να. Πάρε λίγα λεφτά.
7: Δεν χρειάζομαι.
3: Σε παρακαλώ. Θα σου στείλω κι άλλα.
7: Ήρθα να σου πω να πάρεις τον Αλέκο στο σπίτι.
3: Ναι, σήμερα κιόλας.
5: Ειδοποίησέ μας που θα σε έχουν. Να έρθουμε να σε δούμε και να σου φέρουμε ό,τι χρειαστείς.
7: Ευχαριστώ, καλή μου Σοφία. Γεια σας.
3: Στο καλό, πατέρα. Κουράγιο, ε! Κουράγιο! Στο διάολο να ήταν πάει.
5: Δεν έχω ιδέα.
3: Μήπως είναι για εκείνη την υπόθεση των τραγουδιών στην ΠΟΑΤ?
5: Δεν ξέρω.
3: Και πού τον πηγαίνουν, στρατοδικείο, φυλακή, εξορία?
5: Μακάρι να τον στείλουν εξορία.
3: Λίγο είναι η εξορία σε αυτήν την ηλικία. Πόσο θα αντέξει? Καμιά ώρα θα μας έρθει το μαντάτο. Έρε ανθρωπότης. Από όλα τα κακά θα γλιτώσεις. Αρρώστιες, θεομηνίες, από όλα. Και μόνο από αυτά δεν θα γλιτώσεις. Ποτέ, στον αιώνα τον άπαντα. Α, θα είναι το παιδί του Μπακάλι. Του τηλεφώνησα να μας στείλει λίγο κρασί.
5: Παιδί μου, τι τρέχει, Φόφη? Πιάσανε τον Αλέκο.
3: Πιάσανε τον Αλέκο? Ωραία. Πότε τον πιάσανε?
5: Πριν λίγη ώρα.
3: Πού τον πήγανε?
5: Δεν ξέρω. Και δεν πήρα τίποτα μαζί του. Θα δώσει, δεν πας να ρωτήσεις.
3: Πού να ρωτήσω, μωρέ, πού να ρωτήσω. Λένε που τον έχουν. Καλά η κοπέλα, σύρε γυναίκα. Πρωτάρα είσαι.
5: Ναι, θα μάθουμε.
3: Θα μας ειδοποιήσουν, παιδί μου, όταν θέλουν αυτοί.
5: Πότε?
3: Σε αυτά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Τώρα κοίτα τη δουλειά σου, κοπέλα μου.
5: Δεν έχω πια δουλειά. Με διώξαν από την εταιρεία.
3: Γιατί?
5: Έμαθαν.
3: Για τον Αλέκο?
5: Ναι.
3: Να τα κατορθώματα τους. Παίρνουν και τους άλλους στο λαιμό τους. Και βέβαια τώρα εσύ δεν θα έχεις κανένα εδώ, ε?
5: Όχι. Α,
3: Τι είναι? Τι έγινε?
5: Θα δώσει!
3: Τι είναι? Τι έπαθε?
5: Λίγο νερό. Λιποθύμησε.
8: Ορίστε. Ορίστε. Έφερα νερό. Πώς είναι?
5: Συνέρχεται.
8: Δώσε
5: λίγο, κοριτσάκι μου.
8: Έτσι. Στενοχωρήθηκε, στενοχωρήθηκε. Κακομοίρα μου, και ακόμα είσαι στην αρχή, έχεις να τραβήξεις ακόμα. Σε βλέπω στα χνάρια της μάνας μου.
5: Θα δώσει, μας αφήνεις δύο λεφτά.
8: Γιατί?
5: Θέλουμε να πούμε κάτι.
8: Τι να πείτε?
5: Κάτι δικό μας, άφησε μας δύο λεφτά.
3: Τέλος πάντων.
5: Δεν μου λες, κοριτσάκι μου. Αυτό είναι. Ναι.
8: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, γιατί μιλάτε έτσι, ψιθυριστάκι, δεν μπορώ να ακούσω λέξεις.
5: Σιγά, Χριστιανέ μου, τρόμαξες την κοπέλα.
8: Τι έχει?
5: Θα σου πω ύστερα.
8: Μήπως?
5: Ναι, αλλά πρόσεχε λίγο.
8: Μην τρομάζεις, παιδί μου, μην τρομάζεις, μην φοβάσαι.
5: Τι θα γίνω?
8: Τι θα γίνεις, θα έρθεις εδώ μαζί μας. Εδώ είναι το σπίτι σου.
5: Μα να σας γίνω βάρος.
8: Δεν θέλω να ακούω βλακίες.
5: Μη στενοχωριέσαι, δεν θα σε αφήσουμε μόνοι σου.
8: Τώρα είσαι παιδί μας. Και επιτέλους αποκτήσαμε και ένα παιδί που δεν θα φοβόμαστε μη μας το αρπάξει η αστυνομία. Δεν πιστεύω να έμπλεξεις κι εσύ σε καμιά οργάνωση.
5: Όχι.
8: Δεν ξέρει ο Θεός. Πήγαινε την κοπέλα μέσα να ξαπλώσει.
5: Έλα, Φόφη. Πάμε, παιδί μου, έλα. Θα περάσει η μπόρα. Όλα θα πάνε καλά.
8: Μπράβο, κύριε Αλέκο. Κάνεις και τέτοιες παρανομίες. Δεν παίρνεις μόνο επαναστατικές ιδέες, παίρνεις κουτσούβελα.
5: Στο δώσει, τι θα κάνουμε?
8: Δεν είπαμε. Η κοπέλα θα έρθει να μείνει εδώ, σήμερα κιόλας. Και ο σύντροφος Αλέκος πρέπει να νομιμοποιήσει την κατάσταση, μην του πάρει ο διάλογος τη μάνα ή τον πατέρα.
5: Μα πώς, αφού ο Αλέκος θα είναι μέσα.
8: Τόσο το καλύτερο. Μέσα θα γίνει και ο γάμος. Το καταλληλότερο περιβάλλον για να ακούσει την καταδίκη του σε ισόβια δεσμά, μέσα. Άσε, τα άλλα θα τα αναλάβω εγώ.
5: Καλέ μου, πολλά βάρη αναλαμβάνεις.
8: Ναι, για να μου πούνε αύριο το ευχαριστώ. Για να δούμε λοιπόν πόσους έχουμε τώρα να κοιτάξουμε. Πατέρα, γιο, νύφη. Και γκονάκι. Γι' αυτό όμως, να δώσω και την ψυχή μου, έτσι, Σοφία? Να και ένα καλό, το περίμενες?
5: Όχι τόσο γρήγορα, και με αυτή την κατάσταση.
8: Θα πει αυτή η κατάσταση, η ζωή κάνει τη δουλειά της. Ευλογημένη να είναι, μας στέλνει ένα νέο πλασματάκι. Και αυτό είναι το μόνο παρήγορο. Και ποιος ξέρει, μπορεί αυτό να μην περάσει τα βάσανα τα δικά μας. Αχ, Σοφία, ξέχασα. Έχουμε κοινωθεί ο Πλάτωνα, πρέπει να του στείλω και αυτού κάτι.
5: Γιατί?
8: Γιατί τον πιάσανε κι αυτόν. Τον στείλανε κιόλας εξορία. Σήμερα το μάθα. Θα είναι το παιδί του Μπακάλι.
5: Άνοιξε εσύ, να πάω εγώ μέσα.
8: Καλό.
9: Καλομέρα, αφεντικό.
8: Πού ήσουν, βρε δραπέτη? Επανάσταση μου έκανες κι εσύ.
9: Μα είστε. Ελευθερία.
8: Τι είπες?
9: Ελευθερία. Ελευθερία, εγώ.
8: Τι? Αγωνίζεσαι κι εσύ για την ελευθερία?
9: Μα είστε.
8: Κακό χρόνο να έχεις. Έπλεξες κι εσύ, βρε.
9: Μα είστε. Έπληξη.
8: Σε είχα για ήσυχο και λογικό. Για ποια ελευθερία αγωνίζεσαι? Της Ελλάδας ή της Αβυσσινίας?
9: Κερίας Φόρσος.
8: Τι είπες?
9: Τώρα η κερίας Φόρσος αγαπάει εμένα. Και εγώ αγαπάει ελευθερία.
8: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
9: Κλεψήκαμε.
8: Τι κάνετε?
9: Κλέψει εγώ ελευθερία. Ελευθερία κλέψει εμένα.
8: Γι' αυτό εξαφανιστήκατε και δυο. Ωρε δόλια Φρόσο, τι σε βρήκε. Πού την έχει βρει αυτή? Η μάνα της τη ζητάει.
9: Μα όχι, δεν λέει.
8: Μίλα πριν να αναλάβει η αστυνομία.
9: Αφεντικό, βοηθήσει εσύ, παντρευτείμε εμείς.
8: Τι τρελαθήκατε, μωρέ, δεν θα σας αφήσει, κύριε Φρόσο. Θα πιάσει την κόρη της από το μαλλί.
9: Όχι, ελευθερία, εγγύα.
8: Τι?
9: Εγγύα, με πιάσει μαλλί, χασιμωρώ.
8: Πανάθε μας.
9: Μη τιμωνή, αφεντικό, μη τιμωνή, μιλήσει εσύ, κυρία Φρόσο.
8: Τι να τη πω, μωρέ, τι να τη πω. Αυτή σε έβλεπε και σπαγεί η γονή της. Όχι να σε κάνει και γαμπρό.
9: Παρακαλεί εγώ. Παρακαλεί η ελευθερία εσένα.
8: Άσε να δω πώς θα της το πω, πώς θα της το φέρω. Φοβάμαι, μην της έρθει ντάμπλας. Πήγαινε μέσα, πήγαινε και περιμένε.
9: Μάλιστα, γράτσιο, αφεντικό, γράτσιο.
8: Όχι από εκεί, σε δίνει μου από βάλει. Να γλιτώσω το δικό σου παιδί και να χάσω το κονάκι μου. Από εκεί πήγαινε, από εκεί.
9: Μάλιστα, γράτσιο,
8: ρε, τι γίνεται σήμερα, τι είναι αυτό το πράγμα, συλλήψεις παρανόμων, παράνομες συλλήψεις. Τι μέρα έχουμε σήμερα, για να δω το ημερολόγιο. Τι λέει, σύλληψης Θεοτόκου υπό Αγίας Άγης.

0: Είχα ακούσει ότι στην Αφρική κάνει πολύ ζέστη, αλλά εγώ δεν κατάλαβα μεγάλη διαφορά από εδώ.
1: Η Αντίσα Μπέμπε είναι χτισμένη ψηλά σε οροπέδιο.
2: Οραστό να έχει καθόλου περιουσία εκεί.
0: Μπα, φτωχός είναι ο Φουκαρούλης. Γι' αυτό ξενιτεύτηκε και ήρθε εδώ.
2: Σε καλό του βγήκε και τέχνη έμαθε και γυναίκα βρήκε.
0: Το παραδέχεται, κυρία Σοφία μου. Ελλάδα λέει και κολλάει το στόμα του.
2: Είναι καλό παιδί.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και όσο θυμάμαι που δεν μπορούσα να τον δω στα μάτια μου. Δεν ξέρετε τι καλά μου φέρθηκε. Δεν ήθελα να με αφήσει να φύγω. Κάθισε, μητέρα, κάθισε, με παρακαλούσε.
1: Η δουλειά του πώς πάει?
0: Καλούτσικα, καλούτσικα. Το γραφείο του το έχει σε καλό δρόμο. Αλλά και εκεί η κατάσταση είναι ανώμαλη. Διώξαν το βασιλιά.
1: Τον αυτοκράτορα.
0: Ορίστε.
1: Οι Αβυσσινοί είχαν αυτοκράτορα.
0: Μπα, δεν το ήξερα. Ξυπόλυτοι άνθρωποι και είχαν αυτοκράτορα.
1: Είδες, τους έπεφτε πολύ και γι' αυτό τον διώξαν.
0: Και που τον διώξανε δεν ησύχασαν. Γίνονται ακόμα φασαρίες.
2: Οραστούν, δεν πιστεύω να αναμειγνύεται.
0: Να μπα, κοιτάει τη δουλειά του. Σε αυτό πήρε μαθήματα από τον κύριο Θεοδόση. Και το λέει.
2: Να του το πει του άντρα μου, θα χαρεί. Θα αργήσει.
1: Θα έρθει όπου να είναι, γιατί το μωρό θα πεινάσει. Το έχει βγάλει από όρο στο πάρκο.
0: Ωραία. Κατά τα άλλα, πώς τα περνάτε?
2: Τα ίδια, όπως τα ξέρεις.
0: Δεν είσαστε καλύτερα τώρα που αλλάξαν τα πράγματα? Όταν το μάθαμε στην Αφρική, εσάς σκεφτήκαμε. Και εγώ και ο Ραστούν.
1: Πώς το μάθατε?
0: Ο Ραστούν το έμαθε στο γραφείο και ήρθε στο σπίτι και μου το είπε χαρούμενος. Φύγανε το στρατιώτικο από το Ελλάδα, μητέρα. Τώρα αφέντικο και κυρία Σοφία είναι καλά. Και εγώ σκέφτηκα ότι γλιτώσατε από τις λαχτάρες που είχατε με τον Αλέκο και τον παππού.
2: Τα πράγματα είναι ακόμα δύσκολα. Για να δούμε, θα στρώσουμε και πότε.
0: Ο Αλέκος πάει στο πανεπιστήμιο.
1: Πάει.
2: Πάει, αλλά τι κάνει στο πανεπιστήμιο?
0: Τι κάνει?
1: Ό,τι έκανε και πριν.
0: Πάλι με τα πολιτικά?
1: Πάλι.
0: Αφού φύγανε οι στρατιωτικοί.
2: Και ήρθαν οι πολιτικοί, ένας λόγος παραπάνω. Τώρα είναι η πολιτική στο φόρτε της.
3: Ανοίξτε, ανοίξτε, έρχεται το μωρό.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
3: Σιγά, σιγά. Σιγά μη μου το ξυπνήσετε, μόλις τώρα το πήρε ο ύπνος. Το μωρό. Μπε, χαιρετώ τον τρίτο κόσμο.
0: Καλημέρα, κύριε Θεοδόση μου.
3: Πότε γύρισες, κύριε Αμπρός, από την Αβυσσινία?
0: Χτες το βράδυ.
3: Τι κάνει η κόρη σου, ο γαμπρός σου?
0: Καλά, είναι πολλούς χαιρετισμούς.
3: Ευχαριστώ. Πώς θα πάει η ελευθερία? Θα μας έρθει. Τι κάνει εκεί κάτω, του συνήθισε το κλίμα?
0: Πώς! Και την ωφέλησε. Εδώ θα τη θυμόσαστε, ήταν χλωμή. Εκεί όμως έκανε ένα χρωματάκι.
3: Δηλαδή, τι χρωματάκι?
0: Έγινε λίγο μελαμψή.
3: Ακόμα δεν πήγε, θα τη φέρει ο Ραστούν στο χρώμα του, ε?
1: Νοσταλγεί καθόλου την Ελλάδα?
0: Μπα, της είπα να έρθει του χρόνου το καλοκαίρι με το Ραστούν και το παιδάκι του για κάνα δύο μήνες, αλλά αυτή δεν θέλει.
2: Δηλαδή έριξε μαύρη πέτρα.
3: Πολύ στη μαυρίλα το ρίξε αυτή η κοπέλα.
0: Τι να θυμηθεί και από εδώ. Εσείς ξέρετε πως τη μεγάλωσα και αυτήν και τον αδελφό της.
2: Πάω να δω το φαΐ. Κυρία Φρόσο, θα καθίσεις να φάμε?
0: Όχι, όχι, κυρία Σοφία.
3: Τι όχι. Έχεις να πας πουθενά?
0: Πού να πάω? Και εκείνο το έρμο το σπίτι δεν με χωράει πια.
3: Πώς να σε χωρέσει? Εσύ απλώθηκες οικογενειακός από Σουηδία μέχρι Αβυσσινία.
0: Σαν πως το ήθελα κι εγώ.
3: Τι όθελες, δεν το ήθελες. Έγινες μάνα και γιαγιά των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών.
2: Θεοδόση, τηλεφώνησε ο θείος ο Πλάτων. Θα έρθει σήμερα.
3: Τι θέλει?
2: Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει να σε ευχαριστήσει που τον βοήθησε στην εξορία.
3: Μένα μου λες, όσο με ευχαρίστησε και παλιότερα.
2: Πάω να δω το φαΐ.
1: Ας πάω κι εγώ μέσα το μωρό.
3: Όχι, άστο εδώ, Φόβη.
1: Να το ταΐσω.
3: Τώρα κοιμάται, όταν ξυπνήσει. Άστα εδώ να τον έχουμε συντροφιέ.
0: Τον είχες βγάλει περίπατο?
3: Κυριακή σήμερα, η μέρα του Κυρίου. Και του Κυρίου από εδώ. Θεοδόση του νεότερου. Το εγγονάκι ο δικό σου πώς είναι?
0: Αχ, μια χαρά, κύριε Θεοδόση μου. Γερό παιδάκι και όμορφο σαν πιπελό.
3: Το χρωματάκι του σκούρο.
0: Σκούρο.
3: Πολύ.
0: Πολύ, σαν του πατέρα του Ραστούν.
3: Από την ελευθερία δεν πήρε καθόλου?
0: Καθόλου.
3: Μας νίκησε η αραπιά. Εμβλέπεις το σκούρο, κυριαρχή παντού.
0: Γιατί όμως δεν έγινε το ίδιο με το Βαγγέλη μου στη Σουηδία? Το παιδί του βγήκε κατάξανθο και ροδοκόκκινο.
3: Μυστήρια της φύσεως.
0: Καλά είναι τα εγγονάκια μου και τα δυο. Και τα λατρεύω. Αλλά που είναι μακριά μου.
1: Θα πηγαίνεις να τα βλέπεις?
0: Πώς να πηγαίνω, Φόφη μου? Το ένα είναι στους πάγους και στα χιόνια και το άλλο εκεί που ψήνει ο ήλιος το ψωμί.
3: Τι άλλο θέλεις? Το καλοκαίρι θα τραβάς προς τις δροσιές και το χειμώνα στις ζεστασιές. Σαν τα χελιδόνια. Για πες μου για το Ραστούν. Μας θυμάται καθόλου ή δεν θέλει και αυτός να ξέρει τίποτα από την Ελλάδα σαν την ελευθερία?
0: Αυτός και την Ελλάδα αγαπάει και εσένα και την κυρία Σοφία. Εσένα πια σε λατρεύει. Στο γραφείο του έχει βάλει τη φωτογραφία σου μεγάλη σε χρυσή κορνίζα.
4: Γεια σας.
0: Καλώς τον ηγέτη.
4: Τι γίνεται, κυρία Φρόσο?
0: Πολύ καλά, κυρία Λέκο μου.
4: Πώς θα πέρασες στην Αβυσσινία?
0: Πολύ καλά. Χαιρετίσματα από την κόρη μου και τον γαμπρό μου.
4: Ευχαριστώ. Πώς περνάνε?
0: Καλά.
4: Φαντάζομαι ότι τώρα που ανατρέψανε το μεσαιωνικό καθεστώς του Σελασία θα πάνε καλύτερα, Θα αρχίσουν να οικοδομούν το σοσιαλισμό.
3: Να τα πάει, να τα πάει. Κυριακή σήμερα, ρε παιδί μου, αργία σήμερα.
4: Και τι σχέση έχει αργία?
3: Ο κόσμος ξεκουράζεται σήμερα. Ξεκουράσου και εσύ λίγο. Ξεκούρασε το μυαλό σου λίγο από τις ιδεολογίες. Να ξεκουραστούμε κι εμείς από τη διαφώτισή σου.
4: Το βιολί σου εσύ.
3: Και εσύ την παραλαϊκά σου.
1: Δεν αφήνετε πια αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ να πηγαίνω μέσα να βοηθήσω και την κυρία Σοφία.
3: Κάθισε, κύριε Φρόσο. Σήμερα είσαι φιλοξενούμενη.
0: Όχι, δεν μπορώ. Πάω.
3: Την άκουσες. Δεν μπορεί να καθίσει, πάει να δουλέψει. Η δουλειά είναι το θεμέλιο της ζωής.
4: Εμένα το λες. Για μας η εργασία είναι η πρώτη αξία.
3: Όλοι αυτό λέτε, βλέπω όμως πως την αμείβετε αυτή την αξία με τα συστήματά σας.
5: Γεια σας. Τι χτυπιάσαι, μωρέ Αλέκο. Μπορεί αυτός να καταλάβει το κοινωνικό προτσές.
3: Σιγά βαρβαρόφωνε, θα μου ξυπνήσεις το μωρό.
5: Κοιμάται το χρυσό. Πόσο μοιάζει τη μακαρίτσα τη μάνα σου θα το δώσει.
3: Μακάρι να τη μοιάζει σε όλα.
1: Έχει πολύ όμορφο προσωπάκι. Προχτές στο πάρκο ένας κύριος μου πρότεινε να το εμφανίσει στην τηλεόραση σε ένα σύριαλ.
3: Τι μου λες?
1: Πληρώνει, λέει, καλά.
3: Αυτός θα με ξεκουράσει εμένα. Αυτός θα με ξεκουράσει. Θα αρχίσει να δουλεύει από τα γενοφάσκια του. Φόφη, παιδί μου, έπρεπε να το καταλάβουμε. Γιατί εμείς στην οικογένεια έτσι το πάμε. Ένας αχαήρευτος, ο παππούς. Ένας προκομμένος. Εγώ. Ένας αχαήρευτος, ο Αλέκος, ο γιος μου. Ένας προκομμένος. Ο Θοδωσάκης.
4: Μπαμπά, φτάνει πια. Όλα αυτά μου κοπανά. Αχαήρευτος, αφού σπουδάζω ακόμα. Άσε με να τελειώσω.
3: Καλά, θα δούμε. Γι' αυτόν όμως τον παππούλη σου είδαμε.
5: Τι είδατε, κύριε?
3: Ξέρεις πολύ καλά.
5: Ότι δεν εργάστηκα κατά τη δική σου ευτελή αντίληψη. Εγώ και τώρα ακόμα εργάζομαι για την ανθρωπότητα.
3: Ξέρετε τι δουλειά κάνει? Πουλάει εφημερίδες στον υπόγειο της Ομόνιας. Η εφημερίδα της επαναστατικής αριστεράς. Ενάντια στον υπεραλισμό των δύο υπερδυνάμεων.
4: Πουλάς τέτοιες εφημερίδες? Εσύ, παππού. Αυτό είναι κατάντημα.
5: Σου απαγορεύω.
4: Ύστερα από τόσους αγώνες.
5: Κατάντημα είναι το δικό σας που διαστραβλώσατε το σοσιαλισμό.
4: Και θα τον ισιώσετε εσείς.
5: Μάλιστα. Θα το βάλουμε στον ίσιο δρόμο χωρίς ίτριγγες και συμβιβασμού.
4: Πού τους είδες τους συμβιβασμούς, μωρέ?
5: Ορίστε. Μην πάω μακριά. Στον εαυτούλη σου. Συμβιβάστηκες με τον αδερφούλη μου τον Πλάτο.
4: Έκανε κι αυτός αντίσταση.
5: Σκατά έκανε.
1: Πού πας, παππού, σε λίγο θα φάμε.
5: Να φάνε την αντίσταση του Πλάτωνα.
3: Ήταν και έμεινε ο καμπρόν της αριστεράς.
1: Ο θείος θα είναι.
3: Δηλαδή εσύ τώρα, Αλέκο μου, με το θείο Πλάτωνα φιλί κλειδί.
4: Όχι φιλί κλειδί, αλλά είναι κι αυτός αντιδικτατορικός. Και εκείνο που προέχει σήμερα είναι να συμπηχθεί ένα ισχυρό αντιδικτατορικό μέτωπο.
5: Χαιρετώ!
3: Ο θείος Πλάτων με τα λουλούδια του. Καλώς τα κόκκινα γαρίφαλα της δεξιάς αντίστασης.
5: Από την οποία εκρατείς μακράν για να ωφελήσεις το σαρκείο σου.
3: Ωφέλησα και κάτι άλλα σαρκία, αλλά τέλος πάντων.
5: Τι κάνεις, Αλέκο, παιδί μου?
4: Καλά, θείε.
5: Το μωρό είναι καλά?
1: Μια χαρά.
5: Είναι και αυτό συνδεδεμένο με την αντίσταση. Αυτά τα λουλούδια για τη Φόφη και για το μωρό.
3: Όχι, δεν θέλω πολιτικά λουλούδια για το παιδί. Ορίστε, ούτε το παιδί τα θέλει. Αν και μωρό έχει πιο πολύ μυαλό από σας.
1: Με συγχωρείτε.
5: Η αντίσταση του φέρνει αλλεργία. Και ξέρεις γιατί? Είναι ένοχος.
3: Τι ένοχος?
5: Για πες μας, τι έραβες στη Χούντα?
3: Τα πάντα. Κοστούμια, ταγέρ και ράσα.
5: Μήπως έραβες και στολές αστιχουδάκο?
3: Έραβα και από αυτές, γιατί όχι?
4: Δηλαδή εμείς, μπαμπά, κινδυνεύαμε και εσύ έραβες στολές για τους διώχτες μας?
5: Οχ,
3: θα πέσουν όλοι επάνω μου τώρα.
5: Και στο είπα όταν μίλησες για τον Λαμπρινίδη. Πρόσεχε, γιατί θα λογοδοτείς σε μένα προσωπικό.
3: Γιατί, τι έκανα?
5: Συνεργάστηκες μαζί.
3: Δεν συνεργάστηκα, άλλος πήρε την παραγγελία, ο Σαρόγλου. Αυτός μου έδινε δουλειά και με εκμεταλλευόταν κιόλα.
5: Δεν σου πρότεινε την παραγγελία ο Λαμπρινίδης?
3: Μου την πρότεινε, αλλά δεν τη δέχτηκα.
5: Γιατί?
3: Γιατί έτσι, λόγο θα σας δώσω.
1: Τι συμβαίνει?
3: Με ευχαριστούν ομόφωνα για όσα έκανα για λάθος. Αφήστε με πια.
1: Του ρηχτήκατε πάλι.
4: Μα έραβες το λες αστυνομικών όταν εμείς στενάζαμε στα μπουντρούμια.
1: Τι να κάνει, η δουλειά του είχε σπάσει και είχε τόσες υποχρεώσεις. Άσε που έπαθε λαχτάρα με αυτές τις στολές.
4: Τι λαχτάρα?
1: Έπιασε φωτιά στο γραφείο και κάηκαν 20 στολές. Αναγκάστηκε να τις πληρώσει και κινδύνεψε να πάει και μέσα.
5: Έστι δίκη ο ψαλμός.
1: Ποιο να είναι?
5: Λοιπόν, έχει πολιτικό ένστικτο. Αντελήφθη ότι κατέρεε η δικτατορία και φρόντισε να κρατήσει την ουρά του απ' έξω.
6: Και μας παριστάνει τον απολυτικό. Είναι αυτό μια πονηρή Αλεπού.
7: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Ο κύριος είναι αστυνομικός.
6: Και τι ζητάει?
1: Δεν ήρθε για εσάς, μη φοβάστε.
6: Να φοβηθούμε? Όχι, δα. Εμείς δεν τους φοβηθήκαμε όταν ήταν στην παντοδυναμία.
7: Δεν είμαι πια αστυνομικός. Και τότε προσωρινά ήμουν στην αστυνομία.
4: Είμαι φοιτητής. Σπουδάζω νομικά.
2: Ο κύριος έχει ξανάρθει στο σπίτι μας. Ως αστυνομικός. Τότε με την υπόθεση της Μουάτ, πατέρα, που τραγουδούσατε τα επαναστατικά.
7: Α, ναι, θυμάμαι.
4: Τώρα έρχομαι για εντελώς διαφορετικό λόγο. Με στέλνει η αντιστασιακή οργάνωση Δημοκρατική Αναγέννηση.
5: Η οργάνωσή μου. Σε αυτήν ανήκα. Ανήκατε κι εσείς.
4: Μάλιστα.
5: Ενώ υπηρετούσατε στην αστυνομία.
4: Μα σας είπα, προσωρινά υπηρετούσα.
5: Μπράβο, ναι.
6: Μπουρζουάδικη οργάνωση. Αηδίες.
4: Ήρθα για τον κύριο Φραγκούλη. Έχουμε ένα χρέος απέναντί του.
5: Τι χρέος?
4: Μας βοήθησε στην οργάνωση.
5: Ποιος?
4: Ο κύριος Φραγκούλης.
6: Ο Ράφτης.
4: Μάλιστα. Έραβε στολές αστυφυλάκων. Ήρθαμε σε επαφή μαζί του και παρέδωσε στην οργάνωση 20 στολές. Με αυτές θα δίναμε 20 μέλη της οργανώσεως για να μπουν στις φυλακές και να απελευθερώσουν μερικούς κρατουμένους που κινδύνευαν. Αλλά δεν χρειάστηκε. Στο μεταξύ έγινε η αλλαγή.
7: Αυτό πια είναι.
5: Μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας.
6: Δεν μπορούσε, βρε αδερφέ, να μην πάρει κάτι και από μένα, αίμα μου είναι.
4: Μαμά, εσύ το ξέρεις.
1: Όχι.
4: Πρέπει να τον αποζημιώσουμε για τις στολές.
1: Και η πυρκαγιά στο γραφείο.
4: Μαζί με τον κύριο Φραγκούλη τη σκηνοθετήσαμε. Ότι δήθεν έπιασε τυχαία. Αλλιώς πώς θα δικαιολογούσε την εξαφάνιση των στολών. Τον υποπτεύτηκαν όμως για σαμποτάζ.
1: Αυτό το ξέρω. Τον τραβολογούσαν μέρες στην ασφάλεια.
7: Άκου πράγματα. Και πώς γλίτωσε?
4: Πλήρωσε τις στολές. Και το ύφασμα και τα ραφτικά. Και τους κλάφτηκε ότι καταστράφηκε.
5: Δηλαδή έδωσε μάχη.
1: Πάω να τον ειδοποιήσω.
5: Αυτός είναι ένας μικρός κανάρης της αντιστάσεως.
6: Αυτό δείχνει πόσο ο φασισμός είναι αντιπαθής στο λαό. Για να κάνει αγωνιστή και το γιο μου.
3: Τι σημαίνει, Σταύρο, τι δέζεσαι εδώ?
4: Ήρθα από την οργάνωση.
3: Κάσε ρε. Το μάθαμε, μπαμπά. Τι μάθατε?
5: Επιτέλους, φέρθηκες κι εσύ μια φορά ως ελεύθερος Έλληνας.
6: Αυτό σε εξηλαιώνει για πολλά.
3: Τι του είπες, ρε Σταύρο?
4: Για τις στολές.
5: Και για την πυρκαγιά.
3: Ωρε πυρκαγιά που μου άναψε, ρε παιδάκι μου. Δεν σου είπα ότι δεν θέλω να μαδερθεί τίποτα.
5: Γιατί, μπαμπά?
3: Δεν θέλω τέτοια μπλεξίματα.
5: Μα αφού έμπλεξες.
3: Δυστυχώς. Καλά το είπε ο κύριος Σταυρόπουλος. Γλιτώνει κανείς από την πολιτική. Εσύ τώρα τι μου κουβαλήθηκες εδώ, κύριε Σταύρο?
4: Ήρθα να σας πω ότι η οργάνωση θα σας πληρώσει τις στολές.
3: Να μου τις πληρώσει και να μ' αφήσει ήσυχο. Δεν έχω καμιά σχέση ούτε με οργανώσεις, ούτε με κόμματα, ούτε με ιδεολογίες.
6: Τον έπληξε πάλι το απολυτικό.

0: την αυτοκριτική στον εαυτό σου.
1: Παπά.
2: Ναι.
1: Αυτή η πράξη σου λέει πολλά.
2: Δηλαδή.
1: Τι λέει, για να ακούσω κι εγώ.
2: Ότι ο λαός πάντα στις μεγάλες, στις κρίσιμες στιγμές κάνει το χρέος του. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν.
1: Δηλαδή σε μένα, το λαό.
2: Ακριβώς. Τι κάθισες. Δεν θα έρθεις μέσα.
1: Θα έρθω σε λίγο, πήγαινε εσύ.
3: Τι κάνεις εδώ, θα δώσει.
1: Αναπαύομαι επί των αντιστασιακών μου δαφνών.
2: Δεν το περίμενες, ε?
3: Να σου πω την αλήθεια, όχι.
1: Σκάρτεψα τελείως. Έχω όμως ένα ελαφρυντικό. Δεν παρασύρθηκα από θεωρίες και κηρύγματα. Με παρέσυρε αυτό εδώ. Πώς να το πω. Καρδιά, αίσθημα. Τέτοιον με έκανε η μάνα μου, μπορώ να αλλάξω?
3: Να μην αλλάξεις, καλέ μου.
1: Όταν ήρθαν από την οργάνωση για τις στολές, αρνήθηκα. Αφήστε με ήσυχο, τους είπα. Αλλά το βράδυ θα το πιστέψεις, Σοφία, ε? Είδα στον ύπνο μου τη μακαρίτησα τη μάνα μου. Όπως τότε που μου έλεγε, τον πατέρα στον κυνηγάνε, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Έτσι και στο όνειρό μου. Βόηθα, παιδί μου, μου είπε. Κουράστηκα, μάνα, της λέω, τόσα χρόνια βοηθάω και ούτε να ευχαριστώ δεν μου πάνε. Κι ούτε θα σου πούνε, μου λέει. Αλλά πρέπει, Θεοδόση μου, να βοηθήσεις, πάει. Και ο Θεοδόσης βοήθησε, Σοφία. Και πάντα θα βοηθάει. Και πάντα θα θυσιάζεται ο Θεοδόσης, ο λαός.

0: Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο του Ασημάκη Γιαλαμά «Δώσε Θοδώση Δώσε».
1: Μην ξεχνάς τον ορόπο.
0: Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Βιβέτα Τσιούνη, Κλέρη Κατσαντώνη, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γιάννης Κάσδαγλης, Λάμπρος Κοτσίρης, Θάλια Παπάζογλου, Τάσος Χαλκιάς, Θεοδόσης Ισαακίδης, Παντελής Κοκώσης, Θόδωρος Αρής.
1: Στην πατρίδα μας νυχτώνει, ορφανή αγκαλιά.
0: Στο ρόλο του Θεοδόση, ο Ιάκωβος Ψαράς. Ρύθμιση ήχου, Δημήτρης Πουλόπουλος. Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, Δίνος Δημόπουλος. Παραγωγή, Βίκη Μουνδρέα.

Η εκπομπή Ραδιοφωνικός Άμβωνας της Ελληνοορθόδοξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία της οικογένειας του κύριου Στίβ Ζερβούδη και της εταιρείας του Galaxy General Contracting και της οικογένειας του κύριου Κώστα Αντωνόπουλου και της εταιρείας Αντωνόπουλος Funeral Home.

της είναι θολά κάτω από τα βλέφαρα της. Κρατά το δάκρυ να μην βγει

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

απ' το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους.

σκληρό χαθήκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπω

0: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.

Τάσου, Τάσου Πούρτη. Ο Τάσου Πούρτη έκανε πατρίδα μας την πατρίδα του, με την Αλβανία. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Ίσως μετά να πούμε και κάποιο τραγούδι που είναι δικό του. Με έφερε χρόνο. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα.

Λοιπόν, αφού δεν χορεύεις εσύ, Αναστασία, είναι και γιορτή σου απόψε.

Bravo Maglià, bravo Maglià, bravo Maglià!

Φίλες και φίλοι του Ελλάς FM, μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο του Ελλάς FM, όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα λοιπόν η μεγάλη παρέα του Ελλάς FM είναι εδώ για να ξεκινήσουμε πέμπτη μέρα του Μάη, Cinco de Mayo. Σήμερα Cinco de Mayo γιορτάζουν οι Μεξικανοί, γιορτάζουν και όλοι εδώ στην Νέα Υόρκη. Αφορμή ψάχνουμε όλοι να φάμε γκουακαμόλι, τορτίγια, τάκος και να πιούνε κάποιοι μαργαρίτες. Καλημέρα, πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από τον Ελλάς FM. Αληθώς ο Κύριος. Πολύ καλημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Η φωνή η οποία ακόμα υποφέρει, αλλά αντέχουμε και σιγά μη δεν ήμασταν μαζί. Απλά η εκπομπή έχει λάβει μία χρειά, αλλά Βασίλη Καρά. Ό,τι παραγγελιά πέστε μου, να τραγουδήσω live στον αέρα του Ελλάς FM. Καλημέρα. Καλημέρα με πολύ καλή διάθεση, ανεβασμένη διάθεση. Ευχαριστώ για τα άπειρα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τα λόγια στήριξης και την αγάπη σας. Πολύ καλημέρα στην καλή μου φίλη, τη Μερόπη Μπαλανίκας Παύλου. Μερόπη, να είσαι πάντα καλά στην Πενσιλβένια, να είσαι πάντα καλά και την αγάπη μου. Και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πολύ καλημέρα. Μπάμπη Βαγγελάτε, καλημέρα. Αληθώς ο Κύριος. Σπύρο Βαγγελάτε, καλημέρα. Γεια σου Κωνσταντίνε Νικολετόπουλε. Αργυρό Αγιοργούση, καλημέρα.

Βλέπω και τη μάνα μου στο τσάτ, όλοι στο τσάτ. Όλοι αγαπημένοι, η μάνα μου στα 83 της πλέον. 82 μάλλον. Έχει γίνει computer geek. Μια χαρά, καλημέρα μάνα.

Μάνα, κατέβασε το φάιλ. Πού να βρω καλά σκάλα πρωινιάτικα. Καλημέρα. Καλημέρα Μαρία Μίχα στην Αθήνα. Καλημέρα από την Νέα Υόρκη, όπου ο υδράργυρος δείχνει 60 βαθμούς Φάρενάιτ. Σήμερα ετοιμαστείτε για 81. Για 81 βαθμούς, 59 με 70, με ηλιοφάνεια, 59 με 70 αύριο με βροχές, 51 με 63 Πέμπτη με βροχές, ηλιοφάνεια την Παρασκευή 48 με 63, βροχή το Σάββατο 52 με 61.

Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Μερόπη Μπαλανίκας Παύλου, καλημέρα Δημήτρη, πάντα υγεία, είσαι πρώτος να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου. Να είσαι καλά Μερόπη, γεια σου Σπύρο Αγγελίδη. Γεια σου Φούλη, καλώς ήρθες στην παρέα μας, στην Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Η παρέα του Ελλάς FM όλο ένα και μεγαλώνει. Γεια σου Σπύρο Αγγελίδη. Άντζελα Πιωτο Δημητράκης, καλημέρα. Δρόσος Βλάμος, καλημέρα. Ξενοφόντα Τσαμπλάκο, καλημέρα. Δήμητρα Μαυροειδής Μακρινός, καλημέρα στη μανούλα και τον μπαμπάκα σου. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Κώστας Ματάκος, αληθώς ο Κύριος, αδελφέ. Πολύ καλημέρα στην αγαπημένη μου Θεοπούλα Τσεντεμεΐδου και στον κύριο Πέτρο, με πολύ αγάπη, και στην Έλλη. Καλημέρα. Μιχάλη Μωράκη, να είσαι καλά, ρε αδελφέ. Πόσο χάρηκα που σε είδα από κοντά την Κυριακή, πραγματικά εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός φίλος. Πάντα χαίρομαι, Μιχάλη μου, να σε βλέπω. Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Μια εξαιρετική ορχήστρα, το Πέλαγος. Γεια σου Τάσο Διακογιανάτσι. Ειρήνη Τραβιάς, καλημέρα. Τζίμι Ορφανάκη, καλημέρα. Γιώργο Ρίζο, καλημέρα. Κώστα Καργόπουλε, καλημέρα στην Λεμεσό. Γεια σου Κώστα Αναγνωστόπουλε. Πολύ πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Φίλες και φίλοι, πολύ καλημέρα Αργυρό, πολύ καλημέρα Γιώργο Κούκουρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα Χρύσα Σαμαρά. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες σήμερα. Χρύσα, καλημέρα, πολύ καλημέρα στην Αρναία Χαλκιδικής. Καλημέρα Κική Μόλος, καλημέρα Τζοάννα Μπέντς. Η εκπομπή σου κάθε μέρα δίνει χαρά σε τόσο κόσμο και φέρνει την ομογένεια πιο κοντά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να έχεις την αγάπη του κόσμου. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Να είσαι καλά Τζοάννα. Αγγελική Μπαρδούση, καλημέρα. Καλημέρα Κάθη Κατερίνα, επειδή δύο Κάθη Κατερίνες έχουμε. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Παναγούλα Σταυροπούλου, πολύ καλημέρα. Μαρίκα Καμπούρης, καλημέρα, πολύ καλημέρα. Φρίντα Προεστάκης. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα Σάντι Κέι Σαπύρο, Γιάννης Εμερτζίδης στον Μπάφαλο. Καλημέρα Στέισι Αγγελής, καλημέρα στην Φλωρίδα. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Μανώλης Παπαθαρινός, καλημέρα. Γεια σου Τακιτάκι. Καλημέρα, πολύ καλημέρα Τζιμάκο. Να είσαι καλά και εσύ και η Κάρμεν. Σοφία Καρίδης, καλημέρα. Πολύ καλημέρα Αλεξάνδρα Δεριζιώτη Κατσαρός. Πολύ καλημέρα σας. Στέισι Ρομποτής, πολύ πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα Στέισι και να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στην Χριστάλα, πολύ πολύ καλημέρα. Χριστάλα Ρομποτής, καλημέρα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Σε όλη την παρέα μας. Μαρία Πεφάνης, καλημέρα στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί καλημέρα σε όλη την ομάδα. Λίτσα και Θεοδώρα, καλημέρα στον Άγιο Δημήτριο. Καλημέρα Κόσμε, καλημέρα Αμέρικα, καλημέρα Δώρα Καζαμία. Πολύ καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Ανδρέα Τσιγκουνάκη, καλημέρα. Χρήστο Θανασόπουλε, καλημέρα. Μακάρι να είχαν Δημήτρη και άλλοι την ευθύτητα του χαρακτήρα σου, την ετοιμότητά σου, την υπευθυνότητα, την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στα τεκτενόμενα και το προσόν να είσαι άνθρωπος. Όλα αυτά που σου έγραψα είναι απολύτως συνειδητά, εκ βάθους καρδιάς και λίγα είναι. Υγεία σε σένα και την οικογένειά σου, να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά Χριστάρα μου, πραγματικά με συγκινείς. Να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα. Κυρία Ελένη Ψαρά, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Πολύ καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Ψαρά. Ένα μεγάλο μπράβο για την φιλοξενία που δώσατε στην Δήμαρχο Λίμνου, την κυρία Γεώργα. Πραγματικά εξαιρετική η Δήμαρχος και πάντοτε είστε κοντά στην πατρίδα, πάντοτε είστε κοντά στην Ελλάδα μας. Να σας έχει ο Θεός καλά κυρία Ελένη Ψαρά, από την καρδιά μου σας το λέω. Ένα μεγάλο μπράβο, με τιμάτε με τη φιλία σας. Άντζελο Πίπας, καλημέρα. Πολύ καλημέρα Stacy Dim, πολύ πολύ καλημέρα. Γεωργία Γαλιατσάτος Καπαρός, καλημέρα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε γιατί έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά. Και σήμερα εδώ, εδώ στο ραδιόφωνο μας,
εδώ στην συχνότητά μας. Πολύ πολύ καλημέρα με τη φωνή η οποία είναι αλλαγμένη, αλλά τι να κάνουμε, θα το παλέψουμε έτσι και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Με Χαρούλα Αλεξίου.

0: Ανδρέα Τσιγκουνάκη, καλημέρα αδελφέ, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλους. Ντροπή σε μερικούς που περνάνε ωραία εδώ και μετά το ξεχνάνε και φέρονται απέσια. Ανδρέα Τσιγκουνάκη, νομίζω ότι καταρχάς ευχαριστώ για το σχολείο σου. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το κάνουν αυτό, ναι, αλήθεια είναι. Αλλά ο καθένας όπως πορεύεται και ο καθένας νομίζω ότι όπως άγεται και φέρεται. Εγώ χαίρομαι γιατί όσοι είναι εδώ είστε ευπρόσδεκτοι. Όσοι είστε εδώ με στηρίζετε και ξέρω ότι με αγαπάτε. Όσοι είστε εδώ γιατί δεν σας υποχρεώνει κανείς να είστε εδώ, αλλά το γουστάρετε. Σας αρέσει, όπως και εμένα μου αρέσει που είστε εδώ και εμένα μου αρέσει να είμαι εδώ κάθε μέρα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι και αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί με εκπομπές. Κανένας άλλος παραγωγός δεν κάνει 12 μήνες το χρόνο. Εμείς θα κάνουμε 12 μήνες το χρόνο. Άντζελα Φιωτο Δημητράκης, καλημέρα. Θα κάνουμε 12 μήνες το χρόνο και φέτος. Και γιατί περνάμε καλά. Και όσοι είναι εδώ πέρα περνάνε καλά. Όσοι θέλουν να φύγουν, φεύγουν. Κανένα πρόβλημα. Οι πόρτες ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα. Αλλά μετά κάποιοι, ενώ στέλνουν μηνύματα και γράφουν Δημήτρη αυτό, μπράβο, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, και μετά πηγαίνουν και γράφουν τα δικά τους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή την αντιπαράθεση, ούτε θα μπω, ούτε με αγγίζει. Εγώ αυτό το οποίο θα πω και αυτό το οποίο θα κάνω πάντα θα είναι να φέρομαι με καλοσύνη σε όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα και με εκτίμηση, γιατί εκτιμώ τον χρόνο σας, τη διάθεσή σας και το ότι σε ένα διαδίκτυο που έχει χιλιάδες χιλιάδων σταθμών, εσείς επιλέγετε κάθε μέρα να είστε σε αυτόν εδώ το σταθμό. Για μένα, επειδή δεν έχω καβαλήσει ποτέ που μου το καλάμι, κάθε ένας από εσάς, κάθε μήνυμα δικό σας σημαίνει πάρα πολλά. Μου είπε κάποιος φίλος, μου λέει, μήπως να μην λέμε όλες τις καλημέρες, μήπως κουράζουνε. Όχι, δεν κουράζουν οι καλημέρες. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλές. Καμία άλλη εκπομπή δεν έχει τόσες καλημέρες. Καμία άλλη εκπομπή δεν έχει τόσα σχόλια. 400-500 σχόλια την ημέρα. Είναι τρομακτικά μεγάλο το νούμερο. Είναι τρομακτικά μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου. Είναι τρομακτικά μεγάλο το νούμερο των ανθρώπων που ακούνε. Και αυτό μας δίνει ακόμα πιο πολύ δύναμη. Μας δίνει ακόμα πιο πολύ κίνητρο. Μας δίνει ακόμα πιο πολύ όθηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε ένα ζωντανό κύτταρο. Μπορεί να υπάρχουν και αντεκκλήσεις και στεναχώριες καμιά φορά. Όμως προχωράμε και αυτοί που είμαστε εδώ πέρα σήμερα είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να είμαστε εδώ πέρα. Απλά, πολύ απλά. Λοιπόν, Αλέξης Καρβελάς Μόλναρ, καλημέρα. Δεν έχω διώξει ποτέ κανέναν εκτός αν κάποιος έβρισε ή αν κάποιος προσέβαλε. Αυτό είναι διαφορετικό. Οπότε από εκεί και πέρα εγώ έχω πεντακάθαρη τη συνείδησή μου. Άντζελο Πίπας, πολύ πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλη μας την παρέα. Πολύ καλημέρα εδώ από τη μεγάλη παρέα. Γιατί ξέρετε, είναι μια εκπομπή η οποία είναι ένα φαινόμενο. 18 χρόνια κάθε μέρα. Πολύ σπάνιο. Είναι μια εκπομπή που έχει καταφέρει να ενώσει κόσμο στην Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, σε όλο τον πλανήτη, στην Κύπρο μας, μέχρι και Τασμανία, Αλάσκα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα. Είναι σημείο αναφοράς. Και αυτό το βλέπω, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι όταν είμαι έξω, όταν πηγαίνω σε εκδηλώσεις. Πραγματικά. Γιατί αυτός ο σταθμός με τον Νίκο το Φύλλα από το 2001, είμαστε 25 χρόνια εδώ πέρα. 25 χρόνια. 25 χρόνια λοιπόν δεν σταματάμε, δεν σταματήσαμε και συνεχίζουμε. Και βάζουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Ξεκουράστε τη φωνή σας, αφήστε τους ανθρώπους στο κοντρόλ να έχουν τον έλεγχο να μιλήσουν σήμερα. Το λέω ρε μπάμπι μου, αλλά δεν μιλάνε από το κοντρόλ, τι να κάνω. Το κοντρόλ με ακούει, όχι. Θα είμαστε πάντα μαζί σου γιατί το είδος σου είναι σπάνιο. Μέχρι και τρανς μας αποκάλεσαν, αλλά δεν μας άμε, λέει η Δήμητρα Σιταρά. Παιδιά, είναι καλό αυτό. Τρανς μουσική να παίξουμε, με ζητήσανε μάλλον. Μην τα μπερδεύουμε, λοιπόν. Άννα Σαολίδης, πάντα μαζί σου Δημήτρη, και όταν απουσιάζουμε είναι λόγοι προσωπικής φύσεως. Είσαι το βάλσαμο όλων μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Μόνο σεβασμός λοιπόν άξιος. Να σε καλά, Άννα Σαολίδης, να σε καλά. Δήμητρα Βαρσάμι, πολύ καλημέρα στην Ακαδημία Ελληνικής Παιδείας. Καλημέρα στην Αντωνέτα και καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Νικόλα σου. Πολύ καλημέρα, Αλέξης Καρβελάς Μόλναρ. Μεγάλη καλημέρα από Tarpon Springs. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου, Δήμητρα Μελά. Πολύ καλημέρα, Κωνσταντίνε Βλαχόπουλε. Το λέω γιατί κάτι είδα. Πολύ ξεφτύλα, μακριά από τέτοιους. Ανδρέα μου, δεν με αγγίζουνε. Ξέρω ότι όταν είσαι στο προσκήνιο και όταν είσαι άνθρωπος που είσαι στη δημοσιότητα. Θα υπάρξουν και αυτά. Θα υπάρξουν και αυτά. Αλλά νομίζω ότι το κακό γυρνάει στους κακούς ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το κακό γυρνάει στους κακούς. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα σε όλη μας τη ραδιοφωνική παρέα. Πολύ καλημέρα. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Εδώ στην εκπομπή δεν μπαίνει κανείς να τα πει αυτά εδώ πέρα. Τα γράφουν αλλού, δεξιά και αριστερά, που δεν τα διαβάζει και κανένας. Οπότε δεν με πειράζει. Ειλικρινά σας λέω, ειλικρινά, ειλικρινά. Σοφία Τσεσμελής, καλημέρα. Πολύ πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Σοφία Τσεσμελής, να είσαι καλά. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι, σε όλη την ραδιοφωνική μας παρέα. Και για πάμε. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε, για πάμε να δούμε τι γίνεται και τι μας κρύβει η επικαιρότητα σήμερα. Γιατί είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη, είμαστε πολύ κοντά στην έναρξη και πάλι του πολέμου στο Ιράκ. Για μένα θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Σας το έχω πει εδώ και μέρες ότι πηγαίνουμε για νέο γύρο χτυπημάτων. Οι Ισραηλοί και Αμερικανοί συζητάνε τα σενάρια επί χάρτου.
1: Λέτε να είναι εκείνη η ώρα.
0: Κάποιοι άνθρωποι, λέει ο Τζίμις, που αυτοί ήρθαν στο χώρο μας, μου επιτρέπεις να τον δανειστώ, μας έκαναν να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αλλά τελικά αποφάσισαν να διαφωνήσουν σε κάτι που δεν καταλαβαίνω και άνοιξαν έναν βόθρο ύβρεων. Αυτό είχαν, αυτό έδωσαν, όλα καλά, να τους έχει καλά ο Θεός. Τον χρειάζονται άμεσα. Μόνο με καλοσύνη. Μόνο με καλοσύνη, παιδιά, πραγματικά. Μόνο με καλοσύνη. Σήμερα είχα πρόβλημα να μπω στο site, με έβγαζε Δευτέρα. Όχι, όχι. Είμαστε Τρίτη, νομίζω ότι λύθηκε, για να δούμε, έχει θέματα και το Facebook τους ή άλλως. Μιχάλης Μωράκης, να είσαι καλά Δημήτρη μου, και εσύ όπως πάντα υπέροχος, αγαπητός και συγκινητικός, πάντα με τον καλό σου λόγο. Δεν σε αγαπάει τυχαία ο κόσμος, Δημήτρη μου. Εισπράττει την αγάπη σου, την ειλικρίνεια και τη σωστή και αληθινή ενημέρωση. Καθημερινά, ο Θεός σας έχει πάντα καλά, καλέ μου φίλε. Μιχάλη, να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά πραγματικά, να είσαι πάντα καλά. Θεοδώρα Νάκος, πολύ πολύ καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Και θέλω να πω κάτι, καλή μου φίλη Θεόδωρα Νάκος. Ένα από τα κέρδη, έτσι, σε ανθρώπινο επίπεδο, με την ενασχόλησή μου με το Greek American Mothers, είναι που γνώρισα ανθρώπους σαν και εσάς και σαν τον γιο σας. Ένα εξαιρετικό παιδί, πραγματικά, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει στο real estate, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος. Ευγενέστατος, γλυκύτατος, γλυκομήλητος, επικοινωνιακός. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο για τον γιο σας και την οικογένειά του βεβαίως, τη σύζυγο και τα παιδιά του, τα εγγονάκια σας. Αλλά πραγματικά από τους ανθρώπους που με κερδίσανε με την ποιότητα και την καλή τους ενέργεια. Μπράβο. Λίτσα Αναστασίου, καλημέρα. Δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο, λέει η Αναβίση. Δημήτρη, είσαι ό,τι καλύτερο να αρχίζουμε την μέρα με εσένα. Να είσαι πάντα καλά και την αγάπη μας. Γεια σου, Δέσποινα Στυπώνιας. Σταμάτη Δημητρά, χρόνια πολλά για την κόρη σου την Ειρήνη. Χρόνια πολλά για όλες τις Ειρηνούλες του κόσμου.

0: ξέρεις πως εδώ και δυο μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μοναχή μου.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε Νίκλαν, καλημέρα Γιώτα Χουλιάρα, καλημέρα στο Geopolitics.
0: Θα θέλω να ξέρεις

Χθες πήρα ένα τηλέφωνο. Πήρα ένα τηλέφωνο γιατί χθες λέω δεν θα πέσω πάνω σε παλαβό. Από έναν καλό συνάδελφο από Ελλάδα. Πολύ γνωστός. Καλημέρα πολύ, καλημέρα Κάρμεν, χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Με πήρε πολύ γνωστός, δεν θα πω όνομα, με πήρε τηλέφωνο πολύ γνωστός δημοσιογράφος. Εγώ δεν είχαμε μιλήσει ποτέ, βρήκε το κινητό μου, δημόσιο έγγραφο είναι πλέον. Και μου λέει, κύριε Φιλιππίδη, λέω να μιλάμε στον ελληνικό, να μιλάμε στον ελληνικό. Μου λέει, κύριε Φιλιππίδη, μπορείτε να μου πείτε, λέει, τις πληροφορίες σας από πού τις παίρνετε. Λέει, παρατηρώ για το θέμα του πολέμου και έχετε πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Μπορείτε να μου πείτε, μου λέει, τις πηγές σας. Γεια σου Παναγιώτα Πασχαλίδου, γεια σου Κώστα Δερβίση. Λέω, να σου πω, λέω, τώρα τις πηγές μου, να σου δώσω την ατζέντα μου, να σου δώσω τα τηλέφωνά μου, να σου δώσω τις επαφές μου. Μου λέει, εσύ είσαι στην Αμερική και εγώ είμαι στην Ελλάδα. Ναι, του λέω, υπάρχει και τραγούδι. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Μου λέει, όχι, λέει, επειδή στην Ελλάδα δεν τα γράφει κανένας και τα γράφετε εσείς, μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Του είπα όχι. Συγγνώμη, λέω, αλλά καταλαβαίνεις ότι... Για να φτιάξω τις πηγές μου και να φτιάξω τις, το πορτφόλιό μου και τις πηγές μου και τα πάντα, προφανώς έχω κάνει μια προσπάθεια. Αν έκανα αυτό που κάνουν όλοι, δεν θα έκανα καμιά διαφορά. Οπότε και μου το κλείσε. Μου το κλείσε! Ούτε να μου πει, σε ευχαριστώ ρε Δημήτρη, χάρηκα που μιλήσαμε ρε Δημήτρη, γεια σου ρε Δημήτρη, τίποτα. Μου το κλείσε. Και ήμουν ευγενέστατος. Και κάθισε και λες, ρε παιδί μου, σε πλησιάζουνε, σε καλοπιάνουνε, γλύφουν, κάνουν, δείχνουν και μετά... Μου θυμίζει το ανέκδοτο, θα σου το πω σε λίγο. Γεια σου Αναστάση Νικολόπουλε, καλημέρα. Φιλιππίδη, άκουσα προσεκτικά τα όσα λες, αλλά θα σου πω ότι σεβόμαστε εσένα και σιωπούμε. Υπό άλλες συνθήκες θα λειτουργούσαμε αλλιώς. Είμαστε πολεμιστές στη ζωή μας και δεν έχουμε μάθει να κάνουμε τουμπεκί μπρος στην διαστροφή. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Αλλά αν σταματήσουμε σε κάποια σκυλή που γαυγίζει, δεν θα πάμε πουθενά, δεν θα προχωρήσουμε. Αν σταματήσουμε να πετάμε πέτρες στα σκυλιά που γαυγίζουν από πίσω, δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας. Τη δουλειά μας την κάνουμε... αγώγιστα και ασταμάτητα. Δεν του είπε στο σούπερ μάρκετ της βρίσκω. Δεν πρόλαβα, μου το κλείσε, παιδιά μου το κλείσε. Με πήρε τηλέφωνο στο κινητό μου. Μου είπε ότι αυτό τι καλός που είμαι και πόσο με θαυμάζει και με παρακολουθεί. Και μου λέει δώσε μου τις πηγές σου. Δηλαδή, τις πηγές σου ή τη ζωή σου. Και του, όταν του λέω ότι δεν λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα, γιατί αν είχες εσύ τις πηγές, δεν μου τις έδινες σε μένα προφανώς. Και μου κάνει εντύπωση που μου το κλείσε. Μου το κλείσε. Είναι σαν κάτι παιδιά στο σχολείο που λέγανε, δώσε μου, έλα ρε σειρέ, είσαι φιλαράκο, αγόρι μου, παλικάρι μου, αγορίνα μου, ο καλύτερος μου φίλος. Δώσε μου σε παρακαλώ, άσε με να αντιγράψω στο διαγώνισμα. Και όταν του λες, θα μας πιάσουν ρε εσύ, δεν είναι σωστό, εγώ διάβασα. Μετά άρχισε να σου κάνει bullying. Μετά άρχισε να σε βρίζει, γιατί δεν του άφηνες να αντιγράψει. Μου το κλείσε, δεν θα πω όνομα. Εγώ κάτι να δεν θα γίνω. Καλημέρα. Παιδιά, έχουμε λαλήσει. We have λαλήσει. Πιο σφιχτά. Παιδιά, θα σας πω σε λίγο και μια ιστορία από την Ινδιάνα. Γεια σου, Σοφία Παπασταύρου.
10 Έλληνες πιάσανε σε κύκλωμα εκβιασμών και τζόγου. Τη τρελή έγινε, παιδιά. Διεθνή καριέρα κάνανε οι συμπατριώτες μας. Εκβιασμοί, απειλές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Θα πούμε και ονόματα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Γιατί θα πω ονόματα, τι, μόνο εγώ θα τα ξέρω και θα να πάω να σκάσω. Θα σκάσω, άμα τα κρατάω μέσα μου, θα σκάσω. Γεια σου Πάνο Αργυρόπουλε, τα ήθελε έτοιμα ο μάγκας. Πηγές Κωστιλάτας, πες του στην Ήπειρο άμα θέλεις. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στην παρέα. Γεια σου Πάνο Αργυρόπουλε.

0: Καλημέρα, ευτυχία Κατσουράκη Πλευρίτης. Νανά Τριάντου, καλημέρα. Πήρα λοιπόν που λέτε χθες τηλέφωνο τον Σπύρο και τον Πάπη τον Βαγγελάτο και μου λένε γεια σου.
1: Να το σκεφτώ.
0: Σε ποιο μαγαζί τραγουδάς? Νομίζαν ότι έκανα μίμο, έκανα μίμηση του Βασίλη Καρά.
1: Ποτέ το χτες.
0: Χθες ήταν χειρότερα η φωνή μου, τώρα γίνεται χειρότερα. Αλλά δεν θα μπορούσα να μην είμαι μαζί σας. Εν τω μεταξύ κάνω αφωνία μέχρι που έρχονται τα διδυμάκια σπίτι. 3 λεπτά με τα διδυμάκια. Όση αφωνία έκανα, σβήνεται. Τελείωσε. Χάνεται. Στην αρχή λίγο χθες με τη φωνή μου, έτσι, σοκαρίστηκαν τι έχει πάθει η φωνή μου. Μετά συνεχίσανε. Μετά συνεχίσανε. Καλημέρα στην οικογένεια Πογιατζή. Καλημέρα κυρία Γεωργία. Καλημέρα Κορίνα. Καλημέρα Αφροδίτη και Μιχάλη. Πολύ καλημέρα.

Ψηλά στην Κοστιλάτα, στα κρύα τα νερά, χορεύουν τα κορίτσια μαζί με τα παιδιά. Ποπό, ποπό, τρομάρα, να μην το μάθει μάνα. Ποπό, τι γίνεται και στο χωριό δεν φαίνεται. Αυτά είναι. Σε λίγο θα μπορέσεις να αιτηθείς εγγραφή στο Σύλλογο Ομογενών Συγγραφέων και Λογοτεχνών. Γεια σου Μανώλη Παπαθαρινέ, να μιλάς με μεγάφωνο, να μην κουράζεις το λαιμό σου. Μεγάφωνο έχει γίνει ο λαιμός. Η φωνή κάνει για thrash metal, παιδιά, ναι. Πρέπει να βγάλω δίσκο. Θα βγάλω δίσκο thrash metal. Θα αφήσω και μακρύ μαλλί να κουνιέται πάνω κάτω. Γεια σου Δάφνη.

Μόνο όταν κοιμάσαι κάνεις αφωνία, Δημήτρη. Μιχάλη μου, με πιστεύεις ότι δεν κάνω αφωνία όταν κοιμάμαι γιατί παραμιλάω? Με αυτά που έχω στη ζωή μου πραγματικά παραμιλάω το βράδυ. Από μικρός, από παιδί. Παραμιλούσα από παιδί. Και υπνοβατώ, να ξέρεις. Υπνοβατώ και παραμιλάω, να το ξέρετε. Με έχουν δει μικρό παιδί να φεύγω στη θάλασσα. 8-9 χρονών. Βράδυ άνοιξα πόρτες, έφυγα, δεν με κατάλαβε κανένας και γύρισα μετά από πόση ώρα. Μετά από πόση ώρα γύρισα. Λοιπόν, είμαι από την Άρτα, κύριε Φιλιππίδη, μην το ξεχνάμε παρακαλώ, λέει η Δώρα η Καζαμία. Όχι, δεν το ξεχνάμε, δεν το ξεχνάμε. Συμπατριώτησα του μεγάλου αυτού πολιτικού ανήρ, του πολιτικού ανδρός αυτού, του Αλέξη του Τσίπρα. Το άλλο μισό του είναι από Καβάλα. Ελευθερούπολη. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ στο Sky για τον Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, απέδειξε κάτι. Ότι τελικά, όσα λέγαμε για τον Τσίπρα ήταν πολύ λίγα. Αποδείχτηκε ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα. Καλημέρα, Νίκο Νικολόπουλε. Μου θυμίζεις... μου θυμίζεις κάποια φορά που κάποια κυρία Κατίνα, που δεν είδα ξανά στο μαγαζί μας, ρώτησε μία συνταγή. Όταν της είπα συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να δώσω τη συνταγή, έφυγε θυμωμένη και είπε ότι δεν θα ξαναψωνίσει ποτέ εδώ. Bye bye, καλημερούδια. Αυτά είναι, Νίκο Νικολόπουλε. Αυτά είναι, Νίκο Νικολόπουλε. Να βγάλετε σε αφίσες τις συνταγές στο Bay Ridge Bakery. Και να τις μοιράζετε στον κόσμο. Τσιγαρίζω δύο κρεμμυδάκια. Όχι, αυτό είναι από άλλη συνταγή. Καλημέρα, Γιάννη Νικολόπουλε.

Λοιπόν, αυτά που βγήκανε στο ντοκιμαντέρ του Sky για τον Αλέξη Τσίπρα, σοκαριστικά, μη αναμενόμενα. Περιμέναμε λιγότερο χειρότερα, αλλά είναι ακόμα χειρότερα αυτά.

θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

αυτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

0: Λοιπόν, Στέφανος Κορκολής, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και όλοι Νικολόπουλοι εδώ. Βεβαίως, αυτά είναι. Δημήτρη, μιας και τραγουδάς που λένε να κάνουμε ντουέτο, να τους τρελάνουμε όλους. Σωστό, Αναστάση, και ο Ανδρέας ο Νικολόπουλος κάπου εδώ θα είναι, και ο Νίκος ο Νικολόπουλος, έτσι, Νικολοπουλέικο, μια χαρά. Δημήτρη, έχεις αποφασίσει να παίξεις όλη την παιδική μου ηλικία σήμερα, λέει η Κάρμεν. Είναι τραγούδια πολύ αγαπημένα, πραγματικά. Τώρα, θέλω να πω, θα πάμε στον Τσίπρα, θα πάμε, έχουμε πολλά να πούμε για τον Τσίπρα. Αλλά θέλω να πάμε σε μια πληροφορία, αδιανόητη. Πραγματικά αδιανόητη. Από την πάντα εξαιρετική κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυπριανίδου, την καθηγήτρια, την οποία επιτέθηκε στο σπίτι της ο Ρουβίκονας, οι Ρουβίτσες. Το Υπουργείο, ακούστε τώρα είδηση, ακούστε τώρα για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι παίζει. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παραπέμπει σε πειθαρχικό τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο, Αθανάσιο Κατσιμπελή. Ο λόγος της παραπομπής είναι ότι προσέβαλε την Ισλαμική θρησκεία επειδή στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook χρησιμοποίησε τον όρο Ισλαμοφασισμός. Είναι πολύ δυσάρεστο, γράφει η καθηγήτρια, το να διαπιστώνει κανείς ότι το εν λόγω Υπουργείο, αν και θρησκευμάτων, αδυνατεί να διαχωρίσει το θρήσκευμα από μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία η οποία εργαλειοποιεί μια συγκεκριμένη θρησκεία προκειμένου να υπηρετήσει τους στόχους του γενοκτονικού αντισημιτισμού ο οποίος την διαρθρώνει. Βάσει αυτής της σύγχυσης, εισηγούμε στο Υπουργείο είτε να ανακαλέσει την εν λόγω παραπομπή είτε να αφαιρέσει τα θρησκεύματα από τις αρμοδιότητές του. Ο Κατσίμπελης βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στο στόχαστρο των Ισλαμοαριστερών εξαιτίας του αγώνα του ενάντια στην προσπάθειά τους να εμφυσίσουν αντιεβραϊκό μίσος στους μαθητές. Χρησιμοποιώντας τον όρο Ισλαμοφασισμός, δεν προσβάλλει καμία θρησκεία. Εναντιώνεται στις αντισημιτικές δράσεις στις οποίες προτρέπει μια αντισημιτική πολιτική ιδεολογία. Να μας κυνηγάνε οι αντισιωνιστές, ακόμα και μέσα στα σπίτια μας, να μας κυνηγάει και η πολιτεία, ασπαζόμενοι τις δικολαβικές σοφιστίες τους, προκειμένου να φημώσουν όσους τους εναντιώνονται. Αυτό πάει πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, πει Διαμαντή Δημητράκη. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα? Καταλάβατε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκαλεί τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο γιατί τόλμησε να γράψει για Ισλαμοφασισμό? Δεν βρίζεις έτσι το Ισλάμ. Τους Ισλαμοφασίστες. Όπως υπάρχουν δεξιοί φασίστες, όπως υπάρχουν αριστεροί φασίστες, όπως υπάρχουν Ισλαμοφασίστες και υπάρχουν και χριστιανοφασίστες. Πραγματικά, πραγματικά αδιανόητο. Πραγματικά αδιανόητο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά αδιανόητο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος πήρε την απόφαση. Εγώ αυτό το θέμα θα το σμπρώξω και θα το... Καλημέρα Παναγιώτη στο Λουκούμι. Και θα το σμπρώξω και θα το ρωτήσω και θα το προωθήσω για να πάρουμε μια απάντηση από το Υπουργείο μήπως δεν είναι αλήθεια. Πού είναι αλήθεια? Και ποιος είναι από πίσω? Θα ήθελα να δω αυτή την απάντηση. Ειλικρινά θα ήθελα. Ειλικρινά θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να πάρω μια απάντηση. Ποιος το έκανε αυτό? Ξέρουμε μες στην ΟΛΜΕ ποιοι διοικούν και ποιοι κάνουν κουμάντο και τι πιστεύουν για την Παλαιστίνη και τι πιστεύουν για το Ισραήλ.
1: Και
0: ξέρουμε.
1: Σας εκεί και ουρανό,
0: θα... Ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Ξέρουμε.

Κυρίες και κύριοι, μία είδηση, η οποία σοκάρει από το χώρο του αθλητισμού. Πέθανε σε ηλικία 62 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του παχαίος εντέρου, ο θρύλος του μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο και πολύ αγαπημένος στην Ελλάδα μπασκετμπολίστας Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Άρη, στον Γυμναστικό Λάρισας και στο Ηράκλειο Κρήτης, ήταν μια τεράστια μορφή, ένας τεράστιος παίχτης, ο οποίος βοήθησε τον Άρη να πάρει και το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό κύπελο μέσα στην Προύσα, εναντίον της Τόφας. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, πολύ αγαπημένος, έφυγε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μια γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος ήταν ένας υπέροχος χαρακτήρας και ένας πολύ μεγάλος παίχτης, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος πριν από λίγη ώρα, μόλις τώρα βγήκε η είδηση, έγινε γνωστό ότι δεν είναι μαζί μας. Πήγε να παίξει εκεί πέρα μπάσκετ, από ό,τι φαίνεται, με τον Ρόι Τάρπλεϊ, ακόμα έναν πολύ μεγάλο παίχτη, ο οποίος έφυγε κι αυτός. Πολύ μεγάλη απώλεια, ένας πολύ ωραίος τύπος και ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Από το Πουέρτο Ρίκο, το Ζιζάνιο ήταν το προσωνύμιο του. Πραγματικά παικτάρα. Πραγματικά παικτάρα και πάνω απ' όλα πολύ ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος. Ένας επιβλητικός center. Φιλέλληνες από Πουέρτο Ρίκο, πολύ σωστό είναι αυτό, Ανδρέα Τσιγκουνάκη. Από Κεντρική και Λατινική Αμερική, πάρα πολύ. Κολονοσκόπηση, παιδιά, μην το αμελείτε, σώζει ζωές, λέει η Δήμητρα Σιταρά. Σωστό.

ξέρετε, ο παίκτης αυτός ήταν από τους αγαπημένους μου. Και όταν φεύγουν αυτές οι προσωπικότητες που θαύμαζες ως παιδί, νιώθεις ότι φεύγει και ένα κομμάτι της παιδικής σου αθωότητας. Τότε που πιστεύαμε ότι ο αθλητισμός είναι καθαρός, τότε που πιστεύαμε ότι κερδίζει πάντα ο καλύτερος, τότε που πιστεύαμε ότι... Πολλά πιστεύαμε και πολλά αλλάζουν. Έτσι, για να μου φτιάξεις τη μέρα, κάποιο νέο από τον Κυπρέο, τον επιστήμονα Φιδία υπάρχει, σου έχω πάνω μου. Παναγιώτη, περίμενε, σου έχω. Δημήτρη Σανδαλάκη, καλημέρα.

Φιλιππίδη, είσαι μοναδικός αυτό που κάνεις. Λέει, Δώρα, στην εκδήλωση δε της Κυριακής ξεδίπλωσες όλα τα ταλέντα σου. Η στήριξη θα είναι ατελείωτη. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Καλημέρα, Κική Σαργιανίδου, πολύ καλημέρα. Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, υπέροχο τραγούδι, Κιβωτός. Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα. Πέμπτη μέρα του Μάη. Βεβαίως. Λοιπόν, για πάμε. Για πάμε να πάρουμε και τον φίλο μας τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, δεν χάνουμε Τρίτη. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα. Γιατρέ μου, πολύ πολύ καλημέρα και πείτε μου πού είστε. Βόρεια, Νότια, Κεντρική Καρολίνα, πού είστε?
1: Όχι, όχι, Virginia Beach.
0: Virginia Beach.
1: Είχαμε στη Virginia, ήθελα να αλλάξω πολιτεία γιατί είσαι μπλέξει και είχες στεναχωρέθηκε, ήταν πάντα Καρολάινας, οπότε λέω να πάω κάπου αλλού τώρα.
0: Happy Traveler, μ' αρέσει, υπάρχει εκπομπή, θα κάνουμε και να το πω έτσι, ταξιδιωτική εκπομπή μαζί. Πώς είστε, γιατρέ μου, Αντώνη Παπαδόπουλε?
1: Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Κάνω ένα ταξίδι έτσι 3 εβδομάδες, μετά θα γυρίσουμε σπίτι.
0: Δεν κάνετε ταξίδι 3 εβδομάδες, κάνετε, γυρνάτε στο σπίτι για 1 εβδομάδα και κάνετε ταξίδι το υπόλοιπο.
1: Ακριβώς, κάνουμε διακοπές. Οι διακοπές είναι το λέμε σπίτι.
0: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Μαζί με τη σύζυγό σας πάντα να είστε καλά, γιατρέ, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω τώρα ένα πρώτο σχόλιο. Χθες είδαμε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τους Ιρανούς. Θεωρώ ότι είναι παραβίαση της εκεχηρίας.
1: Φυσικά είναι. Είναι κανονική επίθεση. Ενώ αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μια ανθρωπιστική και ειρηνική επιχείρηση των Αμερικανών. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση, διότι βλέπουμε ότι η Αμερική είναι η μόνη χώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο η οποία προσπαθεί να απεγκλωβίσει την θηλιά που μας έχουν βάλει στο λαιμό οι Ιρανοί, στο λαιμό της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν είναι λοιπόν πόλεμος από την μεριά της Αμερικής. Διότι υπάρχει το θέμα τώρα πώς κάποιοι θα πούνε ότι ξέρετε μέσα σε 60 μέρες πρέπει να γίνει μια ψήφο στο Κογκρέσο για να δούμε τι θα γίνει αν θα συνεχίσει ο πόλεμος. Ο Τραμπ έκανε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι θέμα ότι κάνει πόλεμο η Αμερική. Αυτή τη στιγμή είναι μια ειρηνική ανθρωπιστική επιχείρηση για να επιτραπεί να ζήσει η ανθρωπότητα με καύσιμα, τρόφιμα, λιπάσματα κτλ. Και η αντίδραση της άλλης πλευράς είναι πόλεμος. Εμείς κάνουμε ανθρωπιστική επιχείρηση και αυτοί κάνουν πόλεμο. Δεν μπορεί λοιπόν το Κογκρέσο να έρθει να πει, ξέρετε, εμείς δεν δίνουμε τώρα την σύμφωνη γνώμη μας να συνεχίσει ο πόλεμος. Η Αμερική δεν κάνει πόλεμο. Είναι αυτοάμυνα. Αυτό δεν είναι πόλεμος. Είναι ανθρωπιστική επιχείρηση στην οποία υπάρχει αυτοάμυνα. Ήταν μια διπλωματικά και στρατιωτικά εξαιρετική κίνηση του κ. Τραμπ. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Και τώρα, γιατρέ, το ερώτημα είναι πολύ απλό αλλά και δύσκολο να απαντηθεί. Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο αυτή η ψυχραιμία από τον Ντόναλντ Τραμπ? Ετοιμάζεται επίθεση, έχω, αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Ετοιμάζεται επίθεση καθώς έχει φτάσει στο απροχώρητο ή υπάρχει κάτι άλλο? Δεν μπορώ να καταλάβω και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Να πω την καλημέρα μου στον πατέρα Απόστολο Χασάπη με πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι αν γίνει επίθεση θα λένε μετά στο Κογκρέσο, ξέρετε, η Αμερική συνεχίζει τον πόλεμο. Ενώ αν συνεχίσουν αυτά που κάνουν τώρα δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στο Ιράν. Η εικόνα της Αμερικής είναι θετική, η εικόνα του Ιράν είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί με στρατιωτικά μέσα να μπλοκάρει την παροχή ενέργειας, λιπασμάτων και τα λοιπά στην ανθρωπότητα. Καλύτερα είναι η Αμερική να συνεχίσει έτσι, θα έλεγα, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε όσο περισσότερα από αυτά τα ταχύπλοα και από αυτούς τους πυράβλους και τα λοιπά που χρησιμοποιούνται από το Ιράν, και αν μείνουν από ταχύπλοα μετά δεν θα μπορέσουν πλέον να κάνουν αυτό που κάνουν. Τώρα αν ο Τραμπ ξεκινήσει μια ακόμα μεγάλη επίθεση, μετά βέβαια τίθεται το θέμα το τι θα γίνει με το Κογκρέσο. Είναι πολύ μπλεγμένο από το θέμα. Η ιδεώδης κατάσταση είναι να συνεχίσει αυτό που κάνει τώρα πιο έντονα και να συνεχίσουν με ταχύπλα δικά μας, με πυράβλους, με ελικόπτερα κτλ. Να ξεδοντιάζουν.
0: Ήδη χθες βυθίστηκαν 6 από τα μικρά σκάφη των Ιρανών.
1: Ακριβώς,
0: από επίθεση με Απάτσι και Σι-Χοκ των Αμερικανών. Τώρα, τι σημαίνει το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα? Θα υπάρξει πίεση από τους Κινέζους για το Ιράν? Θα υπάρξει πίεση από τους Αμερικάνους για το Ιράν προς την Κίνα?
1: Ναι, αλλά είναι μια ευκαιρία να τα βρούνε μεταξύ τους και να πει η Αμερική ότι ξέρετε, εμείς δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στα δικά σας, στη δική σας παροχή ενέργειας από το Ιράν, αλλά εσείς δεν θα δώσετε ούτε σφαίρα στο Ιράν και θα μας δώσετε ό,τι προγράμματα έχουν και οτιδήποτε ξέρετε, ώστε θα είστε μαζί μας εναντίον του στρατιωτικού αυτού καθεστώτος στο Ιράν. Είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχει μια πολιτική καινούργια κυβέρνηση έξω από τους μουλάδες και τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, η Αμερική μπορεί να τα βρει με την Κίνα, να πει δεν σας ενοχλούμε εσάς, αλλά εσείς όμως θα αποσύρετε οποιαδήποτε στρατιωτική στήριξη στο Ιράν σε αντάλλαγμα. Διότι και η Κίνα βέβαια υποφέρει οικονομικά και η Κίνα αν χάσει 20% της ενέργειας είναι μεγάλη υπόθεση. Η Κίνα δεν έχει δικές της μεγάλες πηγές ενέργειας, όχι δηλαδή αρκετές για τις ανάγκες της χώρας. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να κάνουν τη μεγάλη συμφωνία.
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό εδώ πέρα. Να δούμε εάν χρησιμοποιηθεί, γιατί αυτό εγώ υποψιάζομαι, θα χρησιμοποιηθεί το Ιράν στο τραπέζι της συζήτησης. Δηλαδή θα είναι το διαπραγματευτικό, αν θέλετε, χαρτί και των δύο πλευρών για να πάνε σε μια συμφωνία. Αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον.
1: Αλλά θα μπορούσαν να ανταλλάξουν οι Κινέζοι την Ταϊβάν με το Ιράν και δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι να μην μπει η Ταϊβάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να είναι θέμα μόνο όπλα στο Ιράν, να διακοπούν τα όπλα στο Ιράν και να επιτραπεί η κίνηση του πετρελαίου του Ιράν στην Κίνα. Όχι να ανταλλάξουμε την Ταϊβάν με το Ιράν.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Θα ήταν καταστροφικό, γιατρέ, αυτό εδώ πέρα. Δεν
1: για την εικόνα της Αμερικής, ακριβώς.
0: Δεν το συζητά. Εννοείται. Εννοείται. Και βέβαια θέλω λιγάκι και ένα σχόλιο πάνω σε όλα όσα βλέπουμε για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι με το χέρι στη σκανδάλη. Θεωρείται ότι μπορεί να σύρει τον χώρο των επιθέσεων ακόμα και χωρίς συμφωνία με τους Αμερικανούς?
1: Δεν νομίζω. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κάνει το σωστό. Προσπαθεί να εξοντώσει τη Χεζμπολά. Δεν μπορεί να έχει ανοιχτά μέτωπα να τους βομβαρδίζουν συνέχεια από το Ιράν, να στέλνουν αυτοί οι αεροπλάνα και να έχουν μέτωπο συγχρόνως με τη Χεζμπολά. Νομίζω ότι χρησιμοποιούν αυτή την ανάποπλα για να εξοντώσουν την Χεζμπολά και αυτό είναι το σωστό βέβαια. Αλλά το Ισραήλ από μόνο του να μπορέσει να έχει αρκετά πυρομαχικά αεροπλάνα και τα λοιπά και καύσιμα για να χτυπήσει μόνο το Ιράν, δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Πραγματικά θα μπορέσουν να το κάνουν. Μακάρι να το κάνουν, αλλά τότε δεν θα μπορέσει κανένας να κατηγορεί βέβαια την Αμερική. Θα μπορέσει η Αμερική να κάνει αυτό που είπα, ανθρωπιστική επιχείρηση και να προσπαθήσουν να καταστρέψουν τα ταχύπλοα των Ιρανών και το Ισραήλ ενδεχομένως να κάνει μια μεγαλύτερη επίθεση ώστε το Κογκρέσο να μην μπορεί να πει ότι ξέρετε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Διότι το Ισραήλ δεν είναι μέσα στο τι μπορεί να πει το Κογκρέσο.
0: Αυτή τη στιγμή δηλώνει ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Έξεθ, ότι με την εκεχηρία σταμάτησε και το ρολόι. Δηλαδή δεν ξεπεράσαμε τις 60 μέρες. Αυτό ουσιαστικά υπάρχει συνέντευξη τύπου αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή με το Project Freedom, λέει ο Υπουργός Άμυνας, αποδεικνύουμε ότι δεν ελέγχουν τα στενά οι Ιρανοί. Ξέρουμε ότι το Ιράν έχει γελιοποιηθεί από τον αποκλεισμό μας, ο οποίος συνεχίζεται και μπορούμε εμείς να περνάμε πλοία από εκεί πέρα, λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά. Το Ιράν προσπαθεί να καπελώσει τον κόσμο, λέει ο Πιτ Έξεθ. Τα μικρά πλοία είναι το μόνο που έμεινε στο ναυτικό των Ιρανών, λέει ο Υπουργός Πολέμου. Και βεβαίως περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε όλες τις ανακοινώσεις και το αν θα υπάρξει κάτι μεγαλύτερο εντός της ημέρας ή των επόμενων ημερών. Τώρα γιατρέ, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, βλέπουμε πάλι δηλώσεις, βλέπουμε πάλι διάφορα σκηνικά. Πού βρισκόμαστε?
1: Θα επιστρέψουμε στην κατάσταση πριν από την λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η μεγάλη διαφορά όμως είναι ότι αυτά τα επιπλέον χρόνια οι Τούρκοι έχουν ακόμα πιο απαξιωμένη αεροπορία. Οι Τούρκοι πόλεμο χωρίς αεροπορία δεν θα κάνουν. Θα μπορέσουν ενδεχομένως να δημιουργήσουν ένα κάποιο σοβαρό επεισόδιο μέσα στο Αιγαίο. Αυτό πιστεύω θα το κάνουν. Αλλά κάθε χρόνος που περνάει τους μένουν λιγότερα ανταλλακτικά, πιο παλιά αεροπλάνα. Εμείς έχουμε όλο και πιο καινούρια. Επομένως η πλάστιγκα τουλάχιστον όσο αφορά την αεροπορική ισχύ στο Αιγαίο έχει στραφεί πολύ περισσότερο υπέρ μας τώρα από ό,τι ήταν πριν την διακήρυξη των Αθηνών. Ο χρόνος αυτός χρησιμοποιήθηκε σωστά, αλλά ότι οι Τούρκοι θα επανέλθουν και θα δημιουργούν επεισόδια ίσως αλαΐμια ή αλακαλόντια κτλ. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά θα είναι σε πολύ μειονεκτική θέση συγκριτικά με πριν λόγω της έλλειψης αεροπορίας.
0: Γιατρέ, εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτό το segment το οποίο έχουμε πραγματικά δίνει τα φώτα σε πάρα πολύ κόσμο και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε και όλο το καλοκαίρι, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σήμερα δεν θα κάνουμε την εκπομπή, έχω μιλήσει με τον Δημήτρη τον Χατζή, θα την αναπρογραμματίσουμε όμως. Θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που πάντα είστε κοντά και πάντα μοιράζετε τις απόψεις μαζί μου και με τον κόσμο το ακόμα βασικότερο. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Βέβαια, αν έχεις ένα λεπτό, έχω κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ταχύπλοα αναψυχής στον κόλπο, σε όλες τις μαρίνες, στο Ντουμπάι και ιστορίες κτλ. Και κανένας από αυτούς δεν χρησιμοποιείται κατάσχη, δηλαδή, και να τα πάρει ο στρατός μερικά από αυτά για να κάνουν ένα δικό τους στολίσκο ταχύπλων, εξοπλισμένο βέβαια, και να πάνε στο κυνήγι των Ισλαμιστών με τα δικά τους ταχύπλοα. Δηλαδή, αυτά τα κράτη δεν κάνουν τίποτα.
0: Σωστό. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Και αυτό σηκώνει εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά. Και νομίζω είναι και, είναι και λογικό να υπάρχει αυτή η οργή από την Αμερική επί τούτου.
1: Βέβαια.
0: Σωστό. Πολύ σωστό.

0: Plus FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank. Η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Φλάσινγκ. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και τη γεύση. Μύθος στο Φλάσινγκ για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 196-29 Northern Boulevard. Flushing απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
6: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
7: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
6: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβά, εκμεκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
7: Αμάν μεσημεριάτικά μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
6: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island με τηλέφωνο 516-764-2881.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
0: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Αστόρια Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
8: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
9: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
10: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
11: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
10: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
11: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
10: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
11: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
10: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
11: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
12: Mediterranean Foods στην Αστόρια. Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων. Ελιές, λάδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 227835 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718-721-0221.
13: Ελλάς FM.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.

0: Φίλες και φίλοι, εδώ στον Ελλάς FM, Δημήτρης Φιλιππίδης πάντα στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε γιατί έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. 56 λεπτά μετά τις 8.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ στον Ελλάς FM, Δημήτρης
0: η φωνή η οποία αντέχει, κάνω... μη μου το κάνεις αυτό, Παναγιώτη μου, υπάρχει το playlist, δεν το κάνει επίτηδες, ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, γεια σου ρε Παναγιώτη. Πατέρα Απόστολε, να είστε πάντα καλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Πάντοτε, πολύ πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε και σήμερα Δημήτρη. Να είσαι καλά Ελένη Χαλκιάς, να είσαι πάντα καλά. Πελαγία Χρυσατοπούλου, Δημήτρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση χθες δεν είπαν θα χτυπήσουν το Ιράν. Δεν είπε κανείς θα χτυπήσουν το Ιράν. Φαίνεται, Πελαγία, ότι το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να το κάνουν όμως. Οι πληροφορίες που εγώ έχω λένε ότι υπήρξε χθες μία συζήτηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με τη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ πολύ πιθανό η όποια επίθεση να ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά το θέμα είναι πολύ απλό, ότι φοβούνται τα αντίπεινα, όχι γιατί είναι υπερδύναμη το Ιράν. Όποιος θεωρεί ότι το Ιράν είναι υπερδύναμη, είναι πραγματικά εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά είναι απελπισμένη. Και μια απελπισμένη χώρα είναι ικανή για πολλά. Είναι ικανή για πολλά μια απελπισμένη χώρα. Εμένα αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι σκέφτονται. Ότι ουσιαστικά είναι απελπισμένη. Και όταν είναι απελπισμένη για να μείνουν στην εξουσία οι μουλάδες, αυτό τους κάνει επικίνδυνους. Όχι γιατί είναι ισχυροί, αλλά γιατί είναι τρελή. Και ο τρελός δεν έχει να χάσει κάτι και ο τρελός είναι πολύ πιο επικίνδυνος πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό φοβούνται. Έχουν να χάσουν πιο πολλά πράγματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τους τελειωμένους μουλάδες. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η αλήθεια, αν θέλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Και γι' αυτό το λόγο κρατάνε στάση αναμονής. Η πληροφορία που έχω σήμερα το πρωί που μου ήρθε είναι ότι ουσιαστικά οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί σκέφτονται, έχουν βάλει στο τραπέζι τα σενάρια για χτύπημα στην ενέργεια των Ιρανών. Αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο σημείο. Πριν από λίγη ώρα ο γερουσιαστής Λίντσε Γκράχαμ δήλωσε, εάν μπορείτε να μου αποδείξετε ότι οι Κούρδοι έκλεψαν τα όπλα που στείλαμε, οι Κούρδοι θα το μετανιώσουν πικρά. Τι σας έλεγα χθες, κοιτάξτε τώρα πώς επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Σας έλεγα ότι οι Αμερικανοί στείλανε όπλα στους Ιρανούς μέσω των Κούρδων και οι Κούρδοι τα κράτησαν. Και τι σας είπα χθες, ότι οι Κούρδοι δυστυχώς είναι τόσο διαιρεμένοι μεταξύ τους που όποια μακακία μπορούν να κάνουν, την κάνουνε. Και αυτό το φοβάμαι. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγη ώρα δήλωσε ότι πρέπει να φτάσουν τα όπλα στον Ιρανικό λαό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν τα χτυπήματα, Πελαγία, για να σου ολοκληρώσω την απάντησή μου. Δεν θα αργήσουν τα χτυπήματα. Είτε είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε είναι από τους Ισραηλινούς πρώτα.

Μπίκο Μαχραμά, καλημέρα. Οπότε λοιπόν οφείλουμε να αναμένουμε. Ήδη υπάρχει ακόμα ένα δεξαμενόπλιο, θα έλεγα, αεροπλανοφόρο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπάρχει ακόμα ένα αεροπλανοφόρο που πηγαίνει στα στενά του Ορμούς. Ο Exit δηλώνει τώρα, δεν ψάχνουμε για πόλεμο. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξεκινήσουμε ξανά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τρελαθικά. Ή μπλοφάρουνε.
1: Ίσως πολλές φορές να υπερέβαλα.
0: Κάτι είναι περίεργο.

0: Πλανοφόρο George W. Bush ίσως να μη μου δώσει. Μεταφέρεται στον Περσικό κόλπο για να ενισχύσει το μπλόκο, τον ναυτικό αποκλεισμό των Αμερικανών.
1: Όμως ποτέ να ξέρεις, δεν αρνήθηκα.
0: Πάντως, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ ποιο είναι το ιδανικό σενάριο, ένα είναι. Βάλτε έναν Ιρανό προσωπικότητα μεγάλη που μπορεί να εμπνεύσει το λαό μέσα στο Ιράν. Εξοπλίστε τον Ιρανικό λαό και δώστε τους η αεροπορική κάλυψη. Αυτό είναι το μόνο σενάριο. Δεν μπορεί να μπει αμερικανικό στρατός. Δεν πρέπει να μπει αμερικανικό στρατός μέσα στο Ιράν. Χρησιμοποιήστε αεροπορική κάλυψη. Στηρίξτε τους αντιφρονούντες να πέσει εντελώς το καθεστώς των μουλάδων. Δεν υπάρχει δεύτερο σενάριο, άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε.

0: At Target, finding something for every kind of mom and every side of mom just got easier. Does she love fashion? Take 20% off select women's clothing and accessories.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ένα βιντεάκι, ρε παιδιά. Για πάμε να δούμε ένα βιντεάκι τώρα. Για πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιντεάκι. Εδώ στον Ελλάς FM, εδώ στο ραδιόφωνο μας. Για πάμε να δούμε. Για όλους αυτούς τους μαϊμουδιάριδες που λένε γιατί να μην κάνουμε, γιατί απειλούμε το Ιράν. Μα κοιτάξτε τι κάνουν στο Ιράν. Μικρά παιδιά, ζητάω συγγνώμη, στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Αυτό το βλέπουν, το κάνουν κάποιοι ουσιαστικά από το Ιράν. Για πάμε να δούμε. Σκίζουν αμερικανικές σημαίες μπροστά στον Αγιατολά. Τουρκία. Κοιτάξτε πώς δηλητηριάζουν τα παιδιά. Σημαία του Ισραήλ. Αυτό είναι ανήλικα παιδιά. Κοιτάξτε εδώ την προπαγάνδα. Κοιτάξτε την προπαγάνδα. Σκίζουν αμερικανικές σημαίες φωτογραφίες του Νετανιάχου και του Τραμπ. Φωτογραφία του Τραμπ. Κύριε Πρόεδρε, να απολαύσετε το φίλο σας τον Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό το βίντεο εγώ σας δεσμεύομαι σήμερα να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Το βίντεο αυτό με αυτούς που σκίζουν τις φωτογραφίες του Τραμπ και του Νετανιάχου και τις σκίζουν την αμερικανική και ισραηλινή σημαία, σας το υπόσχομαι εγώ σήμερα να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Και πρέπει να το στείλουμε όλοι. Να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Φίλες και φίλοι, καταλάβατε, να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Όλα τα άλλα, να είχαμε να λέγαμε. Όλα τα άλλα.

Η Αμερική από το ΝΑΤΟ. Όχι, να μην έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Γεια σου Γιώργο Γιαννόπουλε. Πραγματικά αυτό μου θυμίζει και εμένα. Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς, Γιώργο Καδίρογλου. Καλημέρα. Σας λέω, σήμερα έχουμε 90s. 90s, όταν ήμασταν

Προχθές, φίλες και φίλοι, είχαμε αφιέρωμα στα 60's για τον Νίκο το Φραζή, το φίλο μου, αφιερωμένο. Σήμερα πάμε στα 90's, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πολύ καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, και 13 λεπτά μετά τις 9... Δεν μπορώ να...

Έτσι, ένα ποτ πουρί, φίλες και φίλοι, για να ξυπνάνε άλλες αναμνήσεις τα χρόνια που κάποιοι εξ ημών, όχι όλοι βεβαίως, κάποιοι εξ ημών ήμασταν στην ξενιασιά. Ναι, αυτό είναι body shaming τραγούδι, παιδιά. Αυτό είναι ο ύμνος του body shaming. Δεν το συζητάω. Αυτός είναι ο ύμνος του body shaming, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σήμερα. Και Κάτμαν. Ο Κάτμαν στα 90s ήταν ή στα 2000. Πιο αργά ήταν. Ο Κάτμαν δεν ήταν στα 90s. Δήμητρα Σιταρά, πρόδωσες ότι είσαι μικρότερη, φαίνεται. Γιατί δεν είναι στα 90s. Ο Κάτμαν είναι στο 2000. Νομίζω είναι στο 2000 ο Κάτμαν. Νομίζω. Λοιπόν, η ειρήνη ήταν πάντα κατάκτηση, ποτέ αυτονόητη, είπε ο προκαθήμενος της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας στην ιστορική του ομιλία πριν από λίγη ώρα στην Βουλή. Ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος μίλησε.

στην Βουλή μπροστά σε όλους τους βουλευτές. Είναι η μόνη φορά, τολμώ να πω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι η μόνη φορά που είναι γεμάτη ασφυκτικά η Βουλή. Όταν συζητιέται, και έπρεπε να είναι ασφυκτικά γεμάτη, ο Πατριάρχης είναι. Αλλά ρε παιδιά, όλες τις άλλες φορές που βλέπουμε φωτογραφίες από τη Βουλή, είναι τρεις και ο Κούκος. Και ο Κούκος δεν ψηφίζει. Είναι τρεις και ο Κούκος. Και ο Κούκος δεν ψηφίζει, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, τρεις και ο Κούκος. Τώρα γέμισε. Γέμισε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γέμισε, φίλες και φίλοι. Τι να πεις. Τι μπορείς να πεις. Τι μπορείς να πεις. Τι μπορείς να πεις και τι μπορείς να συζητήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα θα πούμε βεβαίως ότι έχουμε για τον Φάουτσι δεν υπάρχει κάτι νεότερο, Παναγιώτη. Σου υπόσχομαι όμως ότι θα έχουμε. Σου υπόσχομαι όμως ότι θα έχουμε. Λοιπόν, και αφού σήμερα έχουμε βάλει μουσική και λόγω και του λαιμού, ξέχναρε Μπίλι Τιφανή, ωραίο, πολύ ωραίο. Θα βάλουμε όμως ένα στιγμιαίο λάθος. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα στιγμιαίο λάθος. Αυτό με πηγαίνει πάρα πολύ σε... Είναι 90s, είναι 80s, είναι Olympians, αλλά το άκουγα εγώ στα 90s, οπότε το βάζω μέσα στα 90s. Πρέπει να είναι 90s. Κοιτάξτε, εάν ζητήσετε Βέμπο, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και ένα τρισάγιο. Πάνε και τα κασετόφωνα, τώρα έχουμε YouTube-όφωνα, λέει ο Γιώργος. Σε μπαράκι μικρό, πριν γίνουν τα στιγμιαία λάθη από το Πασχάλι, βεβαίως. Πέντε μήνες φυλάκιση με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση στον Παύλο Πολάκη. Παύλο Πολάτσι, πονάνε τα παλικάρια! Πονάνε τα παλικάρια!

Ο Νίκος ο Φραζής μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Δημήτρη, είναι πολύ αδικό αυτό που κάνεις. Βάζεις τραγούδια από όλες τις δεκαετίες. Στη δικιά μου δεκαετία δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί η μουσική, λέει ο Νίκος ο Φραζής.

Τώρα η επόμενη είδηση όμως προκαλεί τρόμο, κυρίες και κύριοι. Οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις του Μαΐου λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων. Η Κομισιόν προειδοποιεί αεροπορικές εταιρείες και κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια. Λοιπόν, το τεταμένο σκηνικό στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία οδηγούν τις αεροπορικές εταιρείες να κόβουν από τις πτήσεις τους το Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Ήδη μιλάμε για απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων θέσεων από τα προγράμματα πτήσεων του Μαΐου λόγω των ζητημάτων που υπάρχουν με τα καύσιμα. Και εδώ ακόμα έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο, κυρίες και κύριοι, ακόμα. Έχουμε ακόμα δρόμο. Τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα, τι θα γίνει με τα καύσιμα. Θέλω να πάμε όμως, θέλω να πάμε και να δούμε, και εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τι γίνεται στην Ινδιάνα. Τι γίνεται στην Ινδιάνα, κυρίες και κύριοι, με το κύκλωμα τζόγου και εκβιασμών. Θα το δούμε τώρα ευθύς αμέσως. Με Λάμπη Λιβγεράτο όμως πρώτα. Σας είπα, θα σας τρελάνω με τα 90s. Μπαμ και κάτω!

Μπαμ και κάτω. Καλημέρα αγαπημένε μου φίλε, James Λογοθέτη, καλημέρα, πολύ καλημέρα, James, καλημέρα στην Βασιλεία, καλημέρα στο Candlewick Diner, καλημέρα στον Στράτο τον Κυρατζή, πολύ πολύ καλημέρα Στράτο μου, να είσαι πάντα καλά και χρόνια πολλά. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και βέβαια να πω ότι έχεις πολλούς χαιρετισμούς Δημήτρη Λογοθέτη από τον καλό φίλο και συμπατριώτη σου, από το Πέλαγος, από την ορχήστρα του Πέλαγος. Για πάμε τώρα λοιπόν, εδώ πέρα τώρα αρχίζουν τα ωραία. Σας είπαμε ονόματα. Εδώ αρχίζουν τα ωραία φίλες και φίλοι. Για πάμε φίλες και φίλοι. Για πάμε να δούμε τα ωραία, τα πολύ ωραία. Βλέπουμε, τώρα ξεκινάμε. Για πάμε λοιπόν. Κύκλωμα τζόγου και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με Έλληνες στην Ινδιάνα. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ένας πολύ γνωστός εστιατόρας Έλληνας στη βορειοδυτική Ινδιάνα ήταν ο αρχηγός ενός εκτεταμένου παράνομου κυκλώματος στοιχηματισμού αθλητικών γεγονότων που λειτουργούσε μέσω των επιχειρήσεων του επιχειρηματία στο Χόμπαρτ και στο Μέριλβιλ. Σύμφωνα με κατηγορητήριο 87 σελίδων που αποσφραγίστηκε η James Jimmy the Greek Γεροδήμος και Dean Jem Γιαλαμάς ήταν η επικεφαλής της οργάνωσης Γεροδήμος Gambling Organization με έδρα το Gino's Steakhouse στο Μέριλβιλ και το Paragon Restaurant στο Hobart. Ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν εφόδους την περασμένη Τετάρτη και στα δύο εστιατόρια που ανήκουν στον James Γεροδήμο, καθώς και στο σπίτι του στο Σέχερβιλ, αλλά και σε ακίνητα σε διάφορες πολιτείες που συνδέονται με άλλους κατηγορούμενους συμπεριλαμβανομένων συγγενών. Μέλη της οργάνωσης φέρονται να κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να παρενοχλούν και να απειλούν με βία παίχτες στοιχημάτων και τις οικογένειές τους, καθώς και να τους εντοπίζουν εάν δεν εξοφλούσαν τα συσσωρευμένα χρέη τους, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Στις 8 Μαρτίου 2025, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Γεροδήμος επικοινώνησε με την κόρη ενός παίχτη μέσω ηχητικού μηνύματος. Στις 30 Ιουλίου τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ιχαμπ Έντι Μουσταφά, ένας ακόμα κατηγορούμενος, στάλθηκε στο Τέξας για να εισπράξει χρήματα από τον παίχτη. Αργότερα τον Οκτώβριο τα έγγραφα υποστηρίζουν ότι ο Γεροδήμος απείλησε μέσω φωνητικού μηνύματος τον ίδιο παίχτη ότι θα συνευρεθεί σεξουαλικά με την κόρη του, κοινώς θα την απαυτώσει. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μεταξύ των κατηγορουμένων είναι η Κρίς Γεροδήμος, Μπάσαμ Ντόνι Μπράσκο Ιμπραχήμ, πολύ ωραία, Σανάντ Τάκα Ιμπραχήμ, πολλούς Ιμπραχήμ έχει, Πίτερ Πιτ Γκούντις Παυλόπουλος, Φίλιππο Τζίτζι Ροβίτο, και Ιταλός χωρίς Ιταλό δεν πάμε πουθενά, Μάικολ Way Out ή Τσάκι Χόφα Κάμπελ. Ιχαμπ Έντι Μουστάφα, Στίβ Αρμέντα, Σαμουέλ Νούτσο, Αλεξάνδερ Άλεξ Τζάιρος, αυτός έτρωγε πολύ Τζάιρος, Γκαγκιάνας, Γκάς Ντίνς Ράνερ Καπόρης, Ράμι Στρέιτ Φλάς Μανσούρ, Νέναντ Μπούτς Χάνκι Ραντόχα, Μάρκους Βλαντιμίρ Γκάνς Γκάνς, Πόλι Σκάρφ Φράντσι, Αθηνά Γεροδήμος, Ηλίας Γεροδήμος, James Jim Macedonian Στρεζόφσκι, αυτός το παίζει και Μαϊμού Μακεδόνας, Άντριου Σίζερς Άντριου Ενγκούιεν και Τζουζέπε Τζοπολάτσο Μάντσι. Οι ηλικίες των κατηγορουμένων κυμαίνονται από 21 ετών έως και 80. Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν
όχι μόνο στην βόρειο-δυτική Ινδιάνα, αλλά και στο Σικάγο, την Βοστόνη, τη Νέα Υόρκη, τη Σαρασότα, το Λος Άντζελες και το Σαν Χουάν στο Πουερτορίκο. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι η οργάνωση αποτελούνταν από μέλη που λειτουργούσαν ως χρηματοδότες, ως bookmakers, ξεπλήματος χρημάτων και εκτελεστές. Ονόμασαν την υπόθεση Operation Porterhouse Parlay. Το κατηγορητήριο καταγγέλει κατηγορίες στους κατηγορούμενους για αδικήματα όπως λειτουργία παράνομης επιχείρησης τζόγου, συνωμοσία, εκβιασμό, ξέπλυμα χρήματος και άλλα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιούσε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, γραπτά μηνύματα και τηλεφωνικούς αριθμούς για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στοιχηματισμού, πράκτορες και bookmakers που βρίσκονταν πίσω από το παράνομο κύκλωμα δραστηριοποιούνταν κυρίως στην βόρειο-δυτική Ινδιάνα και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η οργάνωση ήταν ενεργή τουλάχιστον από το 2021. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι τα μέλη κατέβαλαν προσπάθειες να αποκρύψουν τις δραστηριότητες στοιχηματισμού χρησιμοποιώντας ψευδόνυμα, πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, διάφορες επιχειρηματικές οντότητες και πληρωμές που εμφανίζονταν ως νόμιμα επιχειρηματικά έξοδα ή δάνεια, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούσαν χρήματα από χαμένους παίκτες για να πληρώνουν τους νικητές, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πραγματικά αδιανόητο, τεράστιο κύκλωμα από ό,τι φαίνεται. Εδώ έχω και τις φωτογραφίες όλες μπροστά μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό, φίλες και φίλοι, αυτό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τι να πεις, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να δεις. Για πάμε σε Πουλικάκο και πολύ ωραίο στυλ. Για πάμε σε Πουλικάκο, 32 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι στον Ελλάς FM.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ πουκάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας ασκήσεις. Τι θες πλαίσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσεις αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα.

Αντώνη Μανούσο, καλημέρα.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε. Αυτό το τραγούδι τώρα που λες έχω να το ακούσω με τον Δήμο Μιλωνά, νομίζω είναι. Το είχα πάει λαϊκή. Δήμος Μιλωνάς, τι μου θυμίζετε. Λοιπόν, πάμε πριν να πάμε και στην τελευταία ενότητα της εκπομπής. Για πάμε. Να πω βεβαίως, φίλες και φίλοι, 28, 29, 30 και 31 Μαΐου το μεγάλο φεστιβάλ της κοινότητας του Αγίου Παύλου, του Καθεδρικού του Αγίου Παύλου. Ελάτε, θα είμαστε εκεί πέρα κάθε μέρα. Ελάτε να στηρίξετε την κοινότητα του Αγίου Παύλου όλοι μαζί. Ελάτε λοιπόν με πολύ ωραίες εκπλήξεις και πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Τώρα, στον κήπο μου είναι ο ψυχοπαθής, τον ακούτε, ο ψυχοπαθής με το πριόνι και ήρθε να με βρει ή ήρθαν οι κυπουροί.

Μην ξεχνάμε σήμερα, κύριε, καταρχάς, είναι ντροπή για το καθεστημένο στην πατρίδα να τιμωρείται κάποιος για την Ισλαμοφοβία. Αλήθεια είναι αυτό, Αντώνη μου. Είναι ντροπή. Το Υπουργείο πρέπει να δώσει απάντηση. Αν έπραξε έτσι, πρέπει να πάνε όλοι του σπίτι. Πρέπει να πάνε όλοι του σπίτι αν έπραξε έτσι το Υπουργείο. Πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι σήμερα είναι η επέτειος, η μαύρη επέτειος για την Μάρφιν. 16 χρόνια μετά, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών. Βίβιαν Ζούλια, 35 ετών. Και επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών, η δολοφονημένη από την άκρα αριστερά, κανένας ποτέ δεν πλήρωσε. Ποτέ κανείς δεν πλήρωσε, φίλες και φίλοι. Ποτέ κανένας δεν πλήρωσε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει όλο αυτό. Κανένας ποτέ δεν πλήρωσε, κανένας ποτέ δεν ήρθε στη δικαιοσύνη από αυτούς που έπρεπε να έρθουν στην δικαιοσύνη, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Πραγματικά αδιανόητα πράγματα και κανείς ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Γιατί στην Ελλάδα τιμωρούνται μόνο οι δεξιοί εγκληματίες και πρέπει να τιμωρούνται. Οι αριστεροί δεν τους αγγίζει ποτέ κανένας. Ποτέ δεν τους αγγίζει κανένας, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια. Μία μεγάλη αλήθεια είναι αυτή, ό,τι άλλο και να λέμε. Λοιπόν,

Λοιπόν, ένα τεχνικό πρόβλημα υπάρχει με το σήμα του σταθμού. Παίζουμε κανονικά στα ραδιό, στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση, αλλά υπάρχει από ό,τι με ενημερώνουν θέμα με το ραδιόφωνο. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Περιμένω να μου απαντήσουν για να δούμε πού βρισκόμαστε. Περίεργο, πολύ περίεργο. Λοιπόν, καλημέρα, πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική μας παρέα. Πολύ πολύ καλημέρα.

Λοιπόν, υπάρχει θέμα με το ραδιόφωνο, το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Ήδη έχουμε μιλήσει με τους τεχνικούς. Εμείς, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο καλός Θεός αύριο Τετάρτη. Δεν θα κάνουμε την εκπομπή μας σήμερα λόγω μιας υποχρέωσης την οποία έχω, καλής υποχρέωσης. Οπότε λοιπόν, εύχομαι σε όλους να είστε καλά. Εύχομαι σε όλους να έχετε δύναμη. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα στα ραδιόφωνα ελπίζω να αποκατασταθεί άμεσα. Θα ξέρουμε σε λίγο. Κανονικά βεβαίως μαζί μας ο Ανδρέας Χατζιωάννου. Περιμένουμε να δούμε και το θέμα αυτό πώς θα εξελιχθεί. Από τον Δημήτρη Φιλιππίδη ευχές για ό,τι καλύτερο. Και σήμερα τελειώνουμε 10 λεπτά πιο νωρίς, ακριβώς γιατί πρέπει να γίνει μια επικοινωνία και με τους τεχνικούς εκ νέου, να δούμε τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει βεβαίως, και να το διευθετήσουμε το θέμα. Από τον Δημήτρη Φιλιππίδη λοιπόν ευχές για ό,τι καλύτερο. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και ραντεβού αύριο το πρωί να είμαστε όλοι γεροί. Να καλή συνέχεια, όπως είπα, μην ξεχάσετε το μεγάλο φεστιβάλ του Αγίου Παύλου 27, 28, 29 και, μάλλον 28, 29, 30 και 31 Μαΐου στο Χέμστεντ εδώ πέρα. Περιμένουμε να σας δούμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά. Καλή συνέχεια, καλημέρα, πάντα με χαμόγελο και πάντα με καλή διάθεση. Είναι το μόνο που μας δίνει δύναμη στην καθημερινότητά μας. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις

Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας όλους και χαρά σας. Ακούτε την εκπομπή «Η Κύπρος κοντά σας» που έρχεται στα σπίτια σας και στη δουλειά σας με ένα πρόγραμμα χαράς και ξεγνιασιάς που παρουσιάζει για σας ο Ανδρέας Χατζιωάννου. «Η Κύπρος κοντά σας» μεταδίδεται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM. Κοντά σας λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε 2 ώρες συντροφιά με μουσική και τραγούδια εκλεκτά, θέατρο από το ραδιόφωνο, το κάθε μέρα και κάτι άλλο, το κυπριακό σκέτς με αθλητικά νέα, σχόλια και τα νέα της ημέρας. Το τηλέφωνο για σας που θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 707-3120, 707-3120, area code 718.

0: Έλα ρε εσύ, θα πούμε το βράδυ.
1: Ρε εσύ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, θα πούμε άλλη φορά. Φιλιά, γεια.
0: Τι κάνεις φίλε, πούμε κάνει αυτό το βραδάκι.
1: Πάνω θα αφήσουμε μωρέ, γιατί πρέπει να βγούμε την κοπελιά μου από

Kolay. İşte bu dünyanın kardeşliği kolay. Kolay.

carro. Έκανα όλα κι άλλο να δώσω. Σου τα δώσα όλα κι άλλο να ψάξω.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω.

άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνά.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης του Action 24. Διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία παρά την πτώση σε αναμονή για τα νέα κόμματα, εμφάνιση Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, το διπλό όχι της πλειοψηφίας στο ΠΑΣΟΚ. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς. Σε τεντωμένο σκηνή Εκεχηρία, το Ιράν χτυπάει πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα και ο Τραμπ προειδοποιεί ότι αν επιστρέψουν στον πόλεμο, σε 3 εβδομάδες θα ολοκληρωθεί. Χάος στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα δραματικά περιστατικά και τα στοιχεία χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Έρχεται νέα νομοθεσία στην Ελλάδα με αυστηρότερους κανόνες. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Και στο μικροσκόπιο της αστυνομίας οι επιθέσεις σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Τα κοινά στοιχεία που δείχνουν να συνδέονται τα αιματηρά περιστατικά. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24 για τις βεντέτες ανάμεσα σε περιοχές της Αθήνας.

Συζητήσεις, αντιδράσεις και συγκρούσεις έχουν προκαλέσει στο πολιτικό σκηνικό τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην εκτίμηση ψήφου με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο Πασόκ, καταγράφοντας 31,2%. Πρώτος στην καλλιτεχνικότητα για την Πρωθυπουργία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αίσθηση προκαλεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται πρώτη φορά σε αυθόρμητες απαντήσεις και ξεπερνά όλους τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

0: Σε ποσοστά άνω του 30% στην εκτίμηση ψήφου διατηρείται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, καταγράφοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό από το Πασόκ και με διαφορά που προσεγγίζει τις 17 ποσοστιαίες μονάδες.
1: Το ΠΚΠ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32. 13, πόσο είναι το Πασόκ, 14,
2: 14,
1: 14, 32-14.
3: Να.
1: Γιατί?
0: Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σταθερό προβάδισμα φτάνοντας το 31,2% έναντι του Πασόκ που συγκεντρώνει 14,4 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 4,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,8%, η Ελληνική Λύση στο 9,4%, η Πλεύση Ελευθερία στο 8,2%, η Νίκη στο 1,7%, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8%, η Νέα Αριστερά στο 1%, η Φωνή Λογική στο 4,3%, ενώ οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες στο 1,1%.
4: Είμαστε σε μια δύσκολη φάση κυβερνητικά. Μην το φοβηθούμε να το πούμε. Παραμένουμε εντός του στόχου. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει καταληκτικά απομακρυνθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Το Πασόκ, που τσίμπησε λίγο παραπάνω από μία μονάδα σε σχέση με το Μάρτιο, κάνει λόγο για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, αναφέροντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
5: Αυτή η εικόνα. Η εικόνα πρωθυπουργού σε αποδρομή που φοβάται είναι μια εικόνα η οποία στο τέλος θα εκτοξεύσει τον άλλο πόλο. Ο άλλος πόλος είναι ο Πασόκ. Γιατί λένε ο Τσίπρας? Από πού προκύπτει, από ποια δημοσκόπηση?
6: Από
4: τη δημοσκόπηση.
5: Αυτή δείχνει 7,7%.
0: Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της Opinion Poll ως προς την καταλληλότητα πρωθυπουργίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί την πρωτιά καταγράφοντας 28,9%. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως στην τρίτη θέση μετά τον κανέναν καταλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9% έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη που έρχεται πέμπτο στην κατάταξη μετά τον Κυριάκο Βελόπουλο με ίδιο ποσοστό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 5,8%.
7: Σε αυτήν την ερώτηση συμμετέχει ένας νυν πρωθυπουργός όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης και ένας τέος πρωθυπουργός όπως είναι ο κ. Τσίπρας. Είναι λογικό, έχοντας υπηρετήσει αυτό το ρόλο, σε αυτή την ερώτηση, αυθορμήτως, να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι πολιτικών αρχηγών που δεν έχουν υπηρετήσει αυτό το ρόλο.
0: Την ίδια ώρα στην ερώτηση για την πιθανότητα ψήφου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 65,9% αναφέρει ότι δεν θα το ψήφιζε, το 11,5% αναφέρει ότι είναι λίγο πιθανό να το ψηφίσει, το 11,4% αρκετά και το μόλις 7,7% πολύ.
4: Εμείς έχουμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μία πρόταση ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, απομένει στον Αλέξη Τσίπρα να διανύσει την απόσταση αυτή και να βρεθούμε όλοι μαζί. Και με τον Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια για να οικοδομήσουμε το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
0: Χαμηλές πτήσεις καταγράφει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο δεν προτίθεται να ψηφίσει το 57,8%, λίγες πιθανότητες δίνει το 15%, ενώ αρκετές και πολλές το 12,1% και 9% αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιπλέον θα ψηφίσει με κριτήριο την πολιτική σταθερότητα στις επόμενες εκλογές, με το 54,4% να θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί ξανά.
2: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Στήρη.
2: Πρωτιά έχουμε και πάλι για τη Νέα Δημοκρατία, με την ψήφια διαφορά μάλιστα, αν και έχει μια κάμψη της τάξης περίπου της μια μισή μονάδας.
8: Ναι, υπάρχει αυτή η κάμψη, καταγράφεται. Εξάλλου είδαμε και τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να λένε εδώ στο Action 24 ότι αντικειμενικά πέρασε μια δύσκολη περίοδο το κυβερνητικό στρατόπεδο και γι' αυτό το λόγο έχει και αυτές τις απώλειες. Είδαμε κέρδη για το Πασόκ, αλλά δεν είδαμε ρεύμα ανατροπής της σειράς κατάταξης. Δεν είδαμε δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, παρά τις απώλειες που κατέγραψε αυτό το χρονικό διάστημα, να απειλείται, να έρχεται δηλαδή κάποιος να ανατρέψει τα δεδομένα και να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Δεν αλλάζει με λίγα λόγια ο χάρτης. Τώρα από εκεί και πέρα στα νέα στοιχεία, νομίζω ενδιαφέρον έχει από την έρευνα της Opinion Poll εδώ για το δελτίο μας Σωτήρη και η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πρώτη
8: καθώς
2: φορά.
8: Είναι από αυτούς που συζητιούνται πάρα πολύ και είδαμε ότι στις αυθόρμητες απαντήσεις για πρώτη φορά όντως έχουμε την εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και μάλιστα με ένα όχι αμεληταίο ποσοστό στο 9,9% που είναι το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού και μάλιστα το σημειώνουμε αυτό γιατί δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα του. Άρα μπαίνει σε αυθόρμητες απαντήσεις και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι είναι και αξιοσημείωτο. Από εκεί και πέρα, επίσης ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δεύτερου δηλαδή κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην έκτη θέση στην καταλληλότητα, δηλαδή έχει μια αναντιστοιχία με τη θέση του κόμματός του κύριος Ανδρουλάκης, το έχουμε δει και άλλες φορές και γι' αυτόν τον λόγο είναι στάσιμα τα ποσοστά του Προέδρου του Πασόκ στην καταλληλότητα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κάτι έχει τσιμπήσει αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Όμως, Γιώργο, ο πολιτικός χάρτης φαίνεται να αλλάζει και μάλιστα άμεσα, μέσα στον επόμενο μήνα, ίσως, καθώς προστίθεται και νέα κόμματα στην εξίσωση.
8: Ναι, τώρα ξεκινά στο τρίτο ενδιαφέρον. Έχουμε μια στάση αναμονής του πολιτικού προσωπικού, γιατί περιμένουμε δύο νέα κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και σίγουρα αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα ο πολιτικός χάρτης, γιατί με αυτόν τον πολιτικό χάρτη που θα διαμορφωθεί θα πάμε και στις εκλογές. Με τα νέα δηλαδή κόμματα που θα προσθεθούν. Βλέπουμε σε σχέση με αυτά ότι είναι πιο ψηλά η δυνητική ψήφος για τον κύριο Τσίπρα. Είδαμε δηλαδή να αυξάνεται το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα σε αυτούς που σκέφτονται να τον ψηφίσουν. Όμως δεν είδαμε το αντίστοιχο για την κυρία Καριστιανού. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν διακυμάνσεις από μέτρηση σε μέτρηση της opinion poll για την κυρία Καριστιανού και κυρίως δεν έχει πετύχει να επαναφέρει τα παλιά της ποσοστά. Δηλαδή ποσοστά τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα για την κυρία Καριστιανού στη δυνητική ψήφο. Μάλιστα σε κάποιες μετρήσεις ξεπερνούσε και αυτά του κυρίου Τσίπρα. Όμως από τότε που έκανε αυτές τις άστοχες δηλώσεις.
2: Εκτρώσεις, ας πούμε, έτσι.
8: Για τις αμβλώσεις ακριβώς και πολλές άλλες δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Καριστιανού και έδιωξε ένα ακροατήριο, δηλαδή μείωσε την ευρύτητα του επικείμενου πολιτικού της φορέα, είδαμε ότι δεν κατάφερε μετά τις ατυχείς δηλώσεις να επιστρέψει σε ψηλά ποσοστά. Και βλέπουμε στη δυνητική ψήφο να την ξεπερνά ο κύριος Τσίπρας. Τώρα από εκεί και πέρα, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει αποτυπωθεί στον πολιτικό χάρτη πάνω και που έχει πετύχει και του έχει βγει, για να το πω εκλαϊκευμένα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το δίλημα που βάζει σε αυτή τη συγκυρία, δηλαδή το δίλημα της σταθερότητας εν μέσω πολλαπλών κρίσεων που βλέπουμε διαρκώς και στο ενεργειακό κομμάτι ιδιαίτερα που απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες και συνολικά και για την ακρίβεια, με έναν στους δύο πολίτες να αντιλαμβάνεται αυτό το δίλημα, να το ενστερνίζεται και να λέει ότι θα ψηφίσει με βάση τη σταθερότητα στις επόμενες εκλογές. Αυτό, Σωτήρη, πιστεύω ότι είναι και το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας εν μέσω κρίσεων.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να πει όχι στις δύο προτάσεις που αφορούν προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την εξεταστική για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Θα απαντήσουμε με βάση το συνδυασμό μεταξύ πραγματικών δεδομένων και νομικής πραγματικότητας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για εκτροπή.
0: Κόκκινο χτυπά ο πολιτικός υδράργυρος με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να αρνηθεί την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενο το άρθρο 144, με την οριστική απόφαση, ωστόσο, να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.
3: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο ελλείψης στοιχείων. Θα απαντήσουμε με βάση το συνδυασμό που θα γίνει, δηλαδή τη συνδυαστική σκέψη που θα υπάρξει μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και της νομικής πραγματικότητας.
0: Για θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της κυβέρνησης, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ.
6: Το άρθρο αυτό, το 144, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
0: Η κόντρα συνεχίζεται και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να απορρίπτει ξεκάθαρα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τονίζοντας ότι δεν προέκυψαν στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις, στα πρόσωπά τους.
9: Ξέρετε ποια πράξη έχουν βάλει μέσα για τον Λιβανό?
10: Ποια?
9: Θα τον στείλουμε στο δικαστήριο γιατί αυτούργησε ηθικώς, προξένησε την απόφαση σε κάποιον, να δώσει 92 ευρώ συνδεδεμένη ενίσχυση σε έναν αγρότη.
0: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλύπτει τα εν λόγω πρόσωπα.
11: Φαίνονται ξεκάθαρες ευθύνες των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για παρεμβάσεις που έκαναν, για συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έγιναν για να υπήρχε κάποια βοήθεια κάποιου συγκεκριμένου προσώπου.
2: Ναι, ναι.
11: Και κάνουμε το αυτονόητο. Και σε αυτή την περίπτωση έρχεται η κυβερνητική πλειοψηφία και λέει τα καλύπτω όλα.
0: Η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις δύο φλέγουσες υποθέσεις θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
2: Καλησπέρα, Δημητριτάκη.
12: Καλησπέρα, Σωτήρη.
2: Φαίνεται πως έρχεται ένα και επισήμως ένα διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας και για προανακριτική και για εξεταστική υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Σωστά. Θα έλεγε κανείς ότι έχει και τη στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το διπλό όχι έχει ένα τίτλο. Όχι στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής έτσι όπως την θέλει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο με εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Είναι προφανές λοιπόν ότι η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της, μετά την πιο, πώς να το πω, χαλαρή στάση που είχε το προηγούμενο διάστημα και με την πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Τώρα, με βάση και το κλίμα που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα, λέει ότι μπαίνει ένα τέλος, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και από εδώ και πέρα θα απαντάμε επιθετικά στην αντιπολίτευση. Τώρα, επίσης η κυβέρνηση τι λέει, ότι το ΠΑΣΟΚ κρατά όλη αυτή τη στάση και ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και θυμίζει το σκληρό ροκ του παρελθόντος, γιατί υπάρχει το άγχος του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε χθες και στη δημοσκόπηση, ο κύριος Τσίπρας στις αυθόρμητες απαντήσεις εμφανίζεται δεύτερο σε καταλληλότητα μετά τον Πρωθυπουργό με ένα 9,5%. Ο κύριος Ανδρουλάκης ακολουθεί αρκετά πιο πίσω. Υπάρχει και ο φόβος όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα και θα υπάρχει στην πρόθεση ψήφου να ανατρέψει και την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και αυτό το άγχος, λένε στην κυβέρνηση, οδηγεί το ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει σε αυτή τη λογική σε πολύ υψηλούς τόνους. Και μάλιστα με φρασιολογία, όπως λένε, που θυμίζει τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015.
2: Τώρα, την Πέμπτη έχει η Νέα Δημοκρατία μια κοινοβουλευτική ομάδα που δεν θα είναι σαν τις άλλες.
12: Σωστά.
2: Θα είναι μια κρίσιμη και ενδεχομένως με πολλές αιχμές από βουλευτές.
12: Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να δώσει στους βουλευτές τη δυνατότητα να μιλήσουν όσο θέλουν και έξω από τα δόντια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να κρατήσει πάνω από 5-6 ώρες. Ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί από την αρχή μέχρι τέλους. Θα σημειώσει, θα ακούσει, θα απαντήσει, όμως θα θέσει και εκείνος κάποιες κόκκινες γραμμές. Και οι κόκκινες γραμμές είναι η μη αμφισβήτηση του επιτελικού κράτους και ο διαχωρισμός του τι κάνει η κυβέρνηση, του τι κάνουν κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και του τι κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή όλο αυτό το κλίμα προέκυψε από τις δικογραφίες του προηγούμενου διαστήματος, πρέπει να σου πω, Σωτήρη, ότι πολλοί βουλευτές επιμένουν ότι οι δικογραφίες που εστάλησαν στη Βουλή, κυρίως για τους βουλευτές για τους οποίους ήρθε η ασυλία, δεν έχουν αδικήματα και αυτό θα το πούνε και στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και βεβαίως σε αυτή τη λογική η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μην προχωρήσει στην σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, καθώς, όπως λέει, μάλιστα, οι κατηγορίες για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή δεν έχουν καν ίχνος νομικής βάσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι λένε Σωτήρη και κάποια άλλα στελέχη, ναι, ότι αν έρθουν και άλλες δικογραφίες
2: από την πλευρά του ΕΠΕΚΒΕ,
12: καλώς να έρθουν, εμείς θα τις δούμε, όμως από εδώ και πέρα θα κρατάμε τη στάση που κρατάμε και τώρα σε αυτές. Όχι αποδοχή για τα πάντα, χωρίς να δούμε τι υπάρχει επί του πραγματικού. Και αν δεν υπάρχει κάτι, θα κρατάμε την ίδια στάση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είσαι καλά.
2: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναρχίσουν τον πόλεμο, θα χρειαστούν μόλις 2-3 εβδομάδες για να τον τελειώσουν. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει με κάθε τρόπο κλειστά τα στενά του Ορμούς, επιστρατεύοντας την τεχνολογία καθώς μπλοκάρει τις δορυφορικές επικοινωνίες των πλοίων. Πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας σε δύναμη για την προστασία των πλοίων στα στενά, μεταξύ των οποίων και Ελληνόκτητα, προανήκει, λέει ο Νίκος Δένδιας.
10: Με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μία κλωστή, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναεπιτεθούν στο Ιράν, θα έχουν ξεμπερδέψει σε μόλις 3 εβδομάδες.
13: We've taken out much of what we'd have to do, probably another 2 weeks, 2 weeks, maybe 3 weeks, and time is not of the essence for us, you know.
10: Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ελευθερία στο Ορμούς ως την απόλυτη αμερικανική επικράτηση στην περιοχή, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους εταίρους πως θα πρέπει να ανταποδώσουν αργά ή γρήγορα.
14: To our partners, allies and the rest of the world, this is a temporary mission for us. As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon, we will hand responsibility back to you.
10: Η Τεχεράνη διαμηνύει πως διατηρεί τον έλεγχο στο στενό του Ορμούς και απειλεί το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.
15: Η νέα εξίσωση στα στενά του Ορμούς παγιώνεται. Το νέο status quo είναι μη βιώσιμο για τους Αμερικανούς και εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει.
10: Παρεμβολές στα συστήματα εντοπισμού και πλοήγησης των πλοίων βυθίζουν την αυσιπλοεία στον Περσικό στο απόλυτο χάος. Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Επανάστασης στέλνουν στα πλοία που πλησιάζουν το στενό προειδοποιητικά ραδιοφωνικά μηνύματα και έτσι εκατοντάδες πλοία συγκεντρώνονται κοντά στο Ντουμπάι, εκεί όπου βρίσκεται μια νέα επίφοβη ζώνη που ξεφεύγει του Ιρανικού ελέγχου.
16: We begin with some breaking news, and the United Arab Emirates says it has intercepted a number of missile strikes from Iran. A large fire has broken out at a petroleum facility in the port city of Fujairah.
10: Και η πρώτη παραβίαση της εκεχηρίας ήρθε. Η Τεχεράνη έπληξε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 4 μη επαδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Η Ευρώπη θέτει ως προτεραιότητα την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς, με την Ελλάδα να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως είναι θεσμική υποχρέωση η προστασία των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.
17: Έχουμε και την θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τα πληρώματα από τα πλοία μας, τις ανθρώπινες ζωές. Άρα, υποσυνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες, μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας.
10: Η αίσθηση πως η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να καταρρεύσει είναι πλέον διάχυτη και η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει στην πραγματικότητα ανεξέλεγκτη.
2: Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην περιοχή. Να πάμε αμέσως στην Εμμανουέλα Τσουντερού, καθώς είχαμε νωρίτερα νέα πυραυλική επίθεση στα Εμιράτα.
18: Ναι, η χώρα λοιπόν ανακοίνωσε, Σωτήρη, πως δέχθηκε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, με πυράβλους κρούς και με ντρόουνς και πως η αεράμινα των Εμμυράτων αναχέτησε αυτές τις πολλαπλές επιθέσεις που, όπως λέει, προήλθαν από το Ιράν. Τα Εμμυράτα μιλούν φυσικά για σοβαρή κλιμάκωση. Μάλιστα, προειδοποιούν ότι έχουν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουν εφόσον το αποφασίσουν, ενώ καμία πλευρά από τις δύο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, να πούμε, δεν έχει επισήμως ανακοινώσει τη λήξη της εκεχηρίας και οι δύο πλευρές διαμηνύουν πως είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη και μπορούν να επιστρέψουν, αν το θελήσουν, στις εχθροπραξίες.
2: Ναι. Η εκεχηρία είναι αυτή, όντως, σε εξέλιξη, όμως είναι και, Εμμανουέλο, ευρετικός πόλεμος από το Ιράν στα στενά του Ορμούς.
18: Ναι, στόχος του Ιράν είναι στην πραγματικότητα να εξουδετερώσει την προσπάθεια των ΗΠΑ με αυτή την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Και πώς το κάνουν αυτόν? Πρώτον, χρησιμοποιώντας την μέθοδο η οποία λέγεται GPS jamming για να μπλοκάρουν το σήμα των πλοίων. Το GPS λοιπόν στην πραγματικότητα γίνεται σχεδόν ανύπαρκτο σε μια ακτίνα περίπου 100 ναυτικών μίλιων από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα τα πλοία να χάνουν τη δυνατότητα της αυτόματης πλοήγησης. Τώρα, ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο το Ιράν στην ουσία σαμποτάρει αυτές τις αμερικανικές προσπάθειες στον Περσικό είναι με την παραποίηση της θέσης των πλοίων με τη λεγόμενη μέθοδο AIS spoofing. Είναι μια επικίνδυνη μέθοδος, να πούμε, καθώς μπορεί να δείχνει κάποια πλοία να είναι αγκυροβολημένα σε μακρινά λιμάνια και ωστόσο με την παρεμβολή τα πλοία αυτά μπορεί να φαίνεται να πλέουν με μεγάλες ταχύτητες στα στενά του Ορμούς και να σου πω κλείνοντας, Σωτήρη, πως παραμένουν αυτή την ώρα περίπου 913 πλοία στον Περσικό κόλπο, εκ των οποίων τα 270 είναι δεξαμενόπλοια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το πετρέλαιο Brent τώρα ακολουθεί με νευρικότητα την έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παραμένοντας για δύο εβδομάδες πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Για παγκόσμια κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron. Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να καθησυχάσει τους Αμερικανούς καταναλωτές που βλέπουν την τιμή της βενζίνης να εκτοξεύεται.
10: Το ενεργειακό σοκ πιέζει πλέον ασφυκτικά τις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο συνεχίζει να σκαρφαλώνει ανεξέλεγκτα. Μετά τις 21 Απριλίου που το Brent ήταν στα 98 δολάρια το βαρέλι, η τιμή κυμάνθηκε μόνο ανωδικά πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων, όπου και παρέμεινε για 14 συνεχόμενες ημέρες μέχρι σήμερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron προειδοποίησε ότι το έμφραγμα στα στενά του Ορμούς απλεί να εξελιχθεί σε κρίση εφοδιασμού για πολλές περιοχές του κόσμου.
19: You can't take 20% of the energy out of the system, and some of it's finding its way around to the Red Sea. But there's still a substantial amount of world energy supply that is not able to flow.
10: Και όσο η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται, η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, επιμένοντας πως το στενό του Ορμούς είναι υπό αμερικανικό έλεγχο.
20: So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have blockaded the ships going into or out of Iranian ports. Their economy is in free fall. Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the street.
10: Το μπλόκο στα στενά αφαιρεί 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την παγκόσμια αγορά, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπόσχεται πως οι τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα θα επανέλθουν σύντομα, μετά και το τέλος του πολέμου.
1: Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at 100. And I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too, at levels that you've never seen, because there's a lot of energy out there. Ships all over the world that are loaded up with it. They can't do much with it because they got kidnapped by a pretty evil place, but we're taking care of it.
10: Και όσο ο Τραμπ εμφανίζεται καθησυχαστικός, τόσο η αντλία στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει φωτιά. Πριν αρχίσει ο πόλεμος, η μέση τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,98 δολάρια το γαλόνι. Έκτοτε αυξήθηκε με τη μέση τιμή της σήμερα να αγγίζει τα 4,40 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια αύξηση της τάξης του 40%, η μεγαλύτερη στην τιμή του καυσίμου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
2: Όμως έχουμε και συναγερμό στις αεροπορικές εταιρείες για την έλλειψη καυσίμων εξαιτίας του πολέμου, με εκατομμύρια θέσεις και χιλιάδες πτήσεις να κόβονται, όπως θα μας πει τώρα η Αθηνά Σούτζου.
21: Ακριβώς, η διαταραχή στα στενά του Ορμούζ είναι συνεχής και έτσι έχει πυροδοτηθεί η κρίση της κυροζήνης. Όπως λέγεται, οι αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο έλλειψης καυσίμων, διαμορφώνοντας ανάλογα και το πρόγραμμά τους, το πρόγραμμα πτήσεων. Να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία, όπως αυτά δίνονται από την εταιρεία αναλύσεων Sirium και δημοσίευσαν οι Financial Times. 2 εκατομμύρια θέσεις στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες πτήσεις για τον τρέχον μήνα, ακυρώθηκαν, ενώ μέσα σε λίγες εβδομάδες ακυρώθηκαν 12.000 πτήσεις. Είναι ενδεικτικό της αναταραχής που επικρατεί στις αεροπορικές πτήσεις. Προς το παρόν, όπως αναφέρουν, δεν υπάρχουν ελλείψεις, ωστόσο τα αποθέματα λιγοστεύουν λόγω της διαταραχής στα στενά του Ορμούζ. Οι εταιρείες εξετάζουν την καθήλωση αεροπλάνων και την ανατιμολόγηση των πτήσεων, ενώ να πούμε, Σωτήρη, ότι νωρίτερα σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας ανέφερε ότι θα υπάρξει ανακατανομή καυσίμων αν αυτό χρειαστεί.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα πολλά ατυχήματα, ακόμα και δυστυχήματα στους δρόμους, με νέους ανθρώπους να χάνουν και τη ζωή τους χρησιμοποιώντας πατίνια, οδηγούν την κυβέρνηση στη λήψη νέων αυστηρών μέτρων για τη χρήση τους. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας πει για τα μέτρα αυτά. Όμως πρώτα θα δούμε το ρεπορτάζ, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 4 περιστατικά με ένα 13χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του και 3 τραυματίες, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται στην εντατική.
10: Χωρίς κράνος και με υψηλές ταχύτητες, τα ηλεκτρικά πατίνια γίνονται παγίδα για τους αναβάτες τους. Ένας 40χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι με πατίνι όταν έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τείχος στη Χερσόνησο στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Βενιζελίου νοσοκομείου.
22: Δεν γνωρίζουν, κυκλοφορούν ανάποδα. Προχτές χτύπησαν μια κυρία εδώ και την έριξαν κάτω. Δηλαδή συμβαίνουν ατυχήματα κάθε μέρα.
23: Ουδής, ας πούμε, τηρεί τους κανόνες. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
10: Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο νοσηλεύεται μια 11χρονη, η οποία παρασύρθηκε από άλλο παιδί, το οποίο οδηγούσε επίσης πατίνι στην πλατεία της Κυπαρισίας.
24: Έπαιζε με τις φίλες της και πέρασε ένα άλλο κοριτσάκι που έκανε πατίνι στην ομίλικο και έπεσε πάνω της, τη χτύπησε, έπεσε κάτω, της πάτησε το πόδι με το πατίνι.
10: Στο Ρίο, ένας 12χρονος έπαιζε με τους φίλους του όταν, κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χτύπησε με το πατίνι το οποίο οδηγούσε. Διακομίστηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, που και νοσηλεύτηκε για 2 ημέρες και έλαβε εξιτήριο.
25: Έλαβε εξιτήριο, ήταν μια κρανιοκεφαλική κάκωση, έμεινε 48 ώρες, εξετάστηκε από νευροχειρούς και όλα καλά. Δεν έχουν μάθει τα παιδιά και έφευγαν να φορούν κράνος. Δεν έχουν την κατάλληλη και κυκλοφοριακή αγωγή.
10: Ένα 13χρονο αγόρι, ο άτυχος Κωνσταντίνος, έχασε τη ζωή του στην Ηλία όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο στο χωριό Μακρίσια.
26: Ναι, είναι πολύ επικίνδυνα γιατί, όπως είπα, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος και τα χρησιμοποιούν κυρίως μικρές ηλικίες.
27: Σίγουρα πρέπει να τηρεί το κοπ και να φοράνε κράνος.
10: Το 2025 σημειώθηκαν 109 ατυχήματα με πατίνια, από αυτά τα 2 ήταν θανατηφόρα. Ενώ οι αρχές βεβαίωσαν πρόστιμα σε 127 οδηγούς πατινιών για μη χρήση κράνους και σε 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης.
28: Για μένα ναι, θα έπρεπε να δίνουν δίπλωμα και σε αυτό. Να ξέρει ο άλλος πώς να το οδηγήσει.
29: Πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε κράνος.
10: Οι ειδικοί κρούν καμπανακή κινδύνου και ζητούν άμεσα αυστηρότερους ελέγχους και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
2: Μαρίζα, τι μέτρα αναμένεται να ληφθούν για να σταματήσει επιτέλους αυτή η αιματοχυσία στους δρόμους με θύματα κυρίως ανηλίκους?
21: 4 μέτρα λοιπόν αναμένεται να ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μειωθεί αυτός ο φόρος αίματος στην άσφαλτο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας. Σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, το ανώτατο όριο για τους ανήλικους έως και 15 ετών είναι τα 6 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ για τους άνω των 15 ετών ανέρχεται στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερο και εξίσου πολύ σημαντικό είναι ο περιορισμός του αριθμού των πατινιών στους δήμους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κάθε δήμος θα ελέγχει τον αριθμό των πατινιών προκειμένου να μην κινούνται ανεξέλεγκτα. Τρίτο και εξίσου πολύ σημαντικό για όλους είναι η χρήση τους από ανήλικους μόνο στους πεζόδρομους, γιατί βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει στις λεωφόρους αλλά και σε άλλα κεντρικά οδικά δίκτυα με ατυχήματα αλλά και με δυστυχήματα. Κάπως έτσι λοιπόν προκειμένου να μπει και ένας κόφτης. Και τέταρτο και εξίσου πάρα πολύ βασικό είναι η αστική ευθύνη στην περίπτωση ατυχήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον και τα πατίνια θα έχουν πινακίδες κυκλοφορίας. Όπως και όλα τα υπόλοιπα οχήματα, τώρα και τα πατίνια, Σωτήρη.
2: Λοιπόν, εγώ να πω απλώς ότι αυτό το πλέγμα μέτρων το οποίο μας ανέφερες είναι σε διαβούλευση προκειμένου από τους συναρμόδιους υπουργούς, από τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Κυρανάκη, προκειμένου σύντομα να έρθει για διαβούλευση και στον κόσμο για να γίνει νομοσχέδιο, μπας και σωθούν ζωές και μπας και σταματήσει αυτή η αιματοχυσία στην άσφαλτο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Κόντρες ανηλίκων από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας που οδηγούν ακόμα και σε σοβαρούς τραυματισμούς έχουν προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία. Στο ρεπορτάζ θα δείτε τις δύο τελευταίες συγκρούσεις σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, καθώς και άλλες περιοχές που βρίσκονται σε εξέλιξη βεντέτες μεταξύ νέων παιδιών.

0: Πολυμελείς παρέες εφήβων έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Κρατούν μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, επιτίθενται και εκφοβίζουν συνομήλικούς τους μόνο και μόνο επειδή κατοικούν σε άλλη περιοχή.
1: Αυτό το καινούργια τώρα με τις συμμορίες, με τις ομάδες, τώρα που έχουν γίνει όλα έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Μόνο μαχαίρια βγάζουν. Εδώ βγάζουν όπλα.
0: Πίσω από τη διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη κρύβεται η επωνομαζόμενη Συμμορία των 10. Όμως μέσα από τη δράση της αναδεικνύεται μια βαθύτερη και πιο ανησυχητική πραγματικότητα. Οι οργανωμένες κόντρες μεταξύ ομάδων νεαρών από διαφορετικές περιοχές της Αθήνας με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αντιπαλότητα μεταξύ Νέου Κόσμου και Παγκρατίου.
2: Σίγουρα όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από τις αρχές, το τι αρχές θα πάρει ο κάθε άνθρωπος, από την οικογένειά του. Και μετέπειτα το πώς εξελίσσεται ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει, πώς έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα.
3: Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, δηλαδή με αφορμή την περιοχή, από ποια περιοχή κατάγεται ή διαμένει ο καθένας, να γίνονται επιθέσεις.
4: Μετά την επίθεση, οι ανήλικοι δράστες διέφυγαν άλλοι τρέχοντας και άλλοι περπατώντας από αυτόν εδώ τον πεζόδρομο, δίπλα σε δημοτικό σχολείο και κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
0: Καλά κρατεί και η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Δάφνης. Νεαροί από τις δύο περιοχές φαίνεται να εμπλέκονται σε έναν κύκλο προκλήσεων και πράξεων αντεκδίκησης που συχνά έχουν ως αφετηρία φραστικά επεισόδια και καταλήγουν σε επικίνδυνες συγκρούσεις.
5: Τώρα, Άγιος Δημήτριος, παράδειγμα, υπάρχει λίγο με Δάφνη. Μαζεύονται γενικά ομάδες, παράδειγμα, και πηγαίνουν ένας πάνω στον άλλον χωρίς λόγο.
0: Στο ίδιο ανησυχητικό μοτίβο εντάσσεται και η βεντέτα μεταξύ Νέας Σμύρνης και Καλλιθέας. Ομάδες νεαρών από τις δύο περιοχές ανταλλάσσουν προκλήσεις, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα που συχνά οδηγεί σε οργανωμένες συμπλοκές.
6: Βλέπετε ότι βγάζουν μαχαίρια. Κρατάνε αιχμηρά αντικείμενα, έχουν μαζί τους μαχαίρια και δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Οι αρχές είναι σε επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης και εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ρίζες του φαινομένου και να περιοριστεί η εξάπλωση της βίας μεταξύ των νέων.
7: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Περιπτεράς από τη Γαστούνη, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια πριν από μερικούς μήνες, έπεσε θύμα νέας επίθεσης, εμπριστικής αυτή τη φορά, όπως θα μας πει ο Περικλής Πατσούρης. Περικλή.
8: Ναι, καλησπέρα Σωτήρη, και τελικά εμπρισμός. Εμπρισμός που βέβαια συνέβη περίπου στις 5 ώρα τα ξημερώματα στη Γαστούνη. Μετά από 16 χρόνια, Σωτήρη έκλεισε το περίπτωρο που υπήρχε εκεί στην πλατεία, γιατί είδαμε ότι είχε γίνει 21 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο με το γιο του, μετά βέβαια από αυτό που προανέφερες. Έτσι λοιπόν πήγε με ό,τι είχε και χρεώθηκε ο άνθρωπος να φτιάξει μια καινούρια επιχείρηση μαζί με κάποιον άλλον εκεί, κύριο που ήταν πρόεδρο, που είναι πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου. Έτσι σήμερα το πρωί, από το ΑΤΑΦ Νιού, τον πήρα τηλέφωνο ότι καίγεται η επιχείρηση που θα άγγιζε σε 5 ημέρες. Ολοσχερός καταστράφηκε, η κατοικία πάνω ευτυχώς δεν έχει παρανάλωμα του πυρός και βέβαια ένα διπλανό κατάστημα, κουρίο, και αυτό υπέστη κάποιες ζημίες. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δακρυά του, βρεθήκαμε εκεί. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν έτοιμος να ανοίξει το μαγαζί του και να υποδεχτεί τους πελάτες. Αλλά αυτοί που πήγαν έσπασαν τη τζαμαρία με ένα παγκάκι που υπήρχε απ' έξω, μπήκαν και έβαλαν μέσα κάποια ξύλα και έβαλαν φωτιά στο χώρο της αποθήκης. Με αποτέλεσμα, μέσα σε λίγα λεπτά, να υπάρξει παρανάλωμα του πυρός από αυτό. Η αστυνομία του πρώτη στιγμή είναι και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ στην Υγεία μαζί με το Αξίαρχο. Κάνουν έρευνες από το πρωί, ψάχνουν υλικό από κάμερες και ευελπιστούμε να έχουμε άμεσα απαντήσεις σε τι συνέβη ξημερώματα σήμερα.
7: Είδαμε τις εικόνες της καταστροφής, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τρόμος σκόρπισε στα βόρεια προάστια 28χρονος Ντελιβεράς που έκανε επιθέσεις σε ανυποψίαστους πεζούς πετώντας πέτρες σε ερημικά σημεία. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες είχε διαπράξει συνολικά 8 επιθέσεις σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθρέα. Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.
9: Με χτύπησε αρκετά δυνατά, πονούσα 3 μέρες.
10: Θύμα του 28χρονου Ντελιβερά μιλάει στο Άξιον 24 και περιγράφει καρέ-καρέ την επίθεση που δέχθηκε την ώρα που περπατούσε στον δρόμο.
9: Εκεί που περπατούσα, μου έρχεται μια πέτρα στη μέση με πάρα πολύ δύναμη από το απέναντι πεζοδρόμιο. Με έχει χαμπάρει ότι περπατούσα από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου. Με είδε που ήμουν μόνη μου και περπατούσα και εκείνη την ώρα δυστυχώς ήταν όντως πολύ ερημικά και δεν περνούσε ψυχή. Με προσπέρασε, σταμάτησε λίγο πιο πάνω. Με περίμενε και όταν με είδε μου την χτύπησε.
10: Ο 28χρονος πακιστανικής καταγωγής που παρίστανε τον οδηγό delivery εντούπιζε τα θύματα τους απομονωμένα σημεία, τα προσπερνούσε και τα περίμενε για να τους επιτεθεί με πέτρες.
9: Ατάραχος με κοιτούσε, φορούσε κράνος, αλλά είχε ανοιχτό το καπάκι. Οπότε τον έβλεπα, τον είδα δηλαδή, τον αναγνώρισα. Με κοιτούσαν έκφραστος και μπορώ να πω ότι έβγαζε και ένα είδος ικανοποίησης.
10: Μέσα σε 12 μέρες είχε κάνει 8 επιθέσεις, πετώντας πέτρες σε ανυποψία στα θύματα, στην Ερυθρέα, στην Εκάλη, στην Κηφισιά, στο Διόνυσο και στην Πολιτεία.
7: Μία εδώ στην Κηφισιά και μία στην Ερυθρέα.
11: Ξέρω ότι στην μία γυναίκα της έσπασε, της σκίστηκε όλο το χείλος και της έφυγαν νομίζω 5 δόντια. Ο φερόμενος δράστης, έχοντας τοποθετημένη κανονικά την κούτα εργασίας του πάνω στην μηχανή και αφού φορούσε κανονικά το κράνος του, εντόπιζε τα θύματα του και ύστερα τους πέταγε πέτρες.
10: Η δράση του ξεκίνησε στις 21 Απριλίου, όταν και επιτέθηκε στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας σε ένα 15χρονο κορίτσι. Ο δράστης συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας. Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση και φθορά ξένης περιουσίας.
12: Είναι φοβερό, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τελείως.
13: Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Εννοείται στην εποχή μας και στο 2026.
10: Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόκειται να εξετάσουν την ανάκληση της άδειας διαμονής του.
7: Σε ένα θέμα τώρα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, οι καταναλωτές καθημερινά στενάζουν στα ράφια και τα ταμεία, κυρίως των σούπερ μάρκετ, καθώς οι τιμές όλο και ανεβαίνουν, την ίδια ώρα που ο τζίρος και τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξάνονται. Η ακρίβεια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα για το 52% των πολιτών.
10: Οι συσκευασίες στα ράφια μικραίνουν, το προϊόν λιγοστεύει, η τιμή παραμένει ακριβή και οι καταναλωτές βρίσκονται σε απόγνωση καθώς η ακρίβεια αδειάζει το πορτοφόλι τους.
14: Όλο και ακριβένει αυτό γενικώς. Τα έχω δει όλα τα προϊόντα, όλο και ακριβένει. Φωτιά! Όλοι ακριβές.
10: Η ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα για το 52,2% των πολιτών, ενώ ακολουθεί η οικονομιακή ανάπτυξη με ποσοστό 30,7%. Την ίδια ώρα, το συντριπτικό ποσοστό του 92,3% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για την προοπτική ενός νέου κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων, με το 6,8% να ανησυχεί λίγο ή καθόλου και το 1% να απαντά «Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Την ίδια ώρα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να κερδοφορούν εις βάρος των πολιτών.
15: Η ακρίβεια καλά κρατεί και δυστυχώς τα βασικά προϊόντα συνεχίζουν να αυξάνονται. Όχι μόνο δεν υπάρχει συγκράτηση τιμών, αλλά υπάρχουν και αυξήσεις και μεγάλες αυξήσεις.
10: Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφουν υψηλά κέρδη. Μάλιστα το 2025 κατέγραψαν τζίρο ρεκόρ που έφτασε στα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την μερίδα του Λέοντος κατέχουν οι τέσσερις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στα 6 δισεκατομμύρια έφτασε ο τζίρος του Σκλαβενίτη, σημειώνοντας αύξηση 8%. Κατά 2% αύξησε τα κέρδη της και η εταιρεία ΑΒ, με το τζίρο της αλυσίδας να φτάνει το 2025 στα 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν ο τζίρος της εταιρείας Μασούτη, αυξημένος κατά περίπου 6%. Επίσης, κατά 6% αύξησε τα κέρδη και το My Market με τζίρο που ανήλθε στα 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ.
16: Να βάζουν μεγάλη ετικέτα, μεγαλύτερη από την προβολή και να λέει σε αυτή τη συσκευασία μειώσαμε την ποσότητα.
10: Και ενώ τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, οι πολίτες καλούνται να λύσουν το σταυρόλεξο με τις καλύτερες τιμές κάθε φορά που θέλουν να γεμίσουν το καλάθι του νοικοκυριού τους.
7: Μπροστά σε αυτή την κατάσταση που μόλις είδαμε, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης για το επόμενο διάστημα. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
17: Και αυτό που επεξεργάζονται στο κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο είναι ένα ακόμα πακέτο μέτρων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν ακόμη μήνα, ενώ στο τραπέζι παραμένει μεν, αλλά είναι υπό εξέταση, ένας νέος κύκλος Fuel Pass. Με θυμίζουμε, Σωτήρη, πως τα μέτρα αυτά ολοκληρώνονται μέσα στο Μάιο.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία τώρα υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλη που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλεία.
18: Και είναι και κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και την τουριστική κίνηση αλλά και την τοπική οικονομία. Το θέμα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων του τουρισμού και της περιφέρειας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Τώρα, σήμερα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair, προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις για τις προθέσεις της εταιρείας. Τώρα, για το ζήτημα έχει ήδη ενημερωθεί και Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ ζητήθηκαν εξηγήσεις και από την Fraport Greece σχετικά με πιθανές αλλαγές στους όρους συνεργασίας. Από την πλευρά της τώρα η Ryanair αποδίδει την πιθανή αυτή εξέλιξη στις αυξημένες χρεώσεις στο αεροδρόμιο.
7: Να σε ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε θεματολογία. Έγκλημα χωρίς τιμωρία 16 χρόνια μετά υπόθεση της Μαρφίν, κυρίες και κύριοι, καθώς τόσα συμπληρώθηκαν σήμερα από το φρικτό θάνατο που βρήκαν τρεις νέοι άνθρωποι, μεταξύ τους και μια έγκυος γυναίκα, μετά από εμπριστική επίθεση στην καρδιά της Αθήνας. Οι δολοφόνοι που τους έκαψαν ζωντανούς με μολότοφ παραμένουν άγνωστοι, ενώ συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στο άξιον 24 μιας γυναίκας που ήταν εκεί και γλίτωσε από τις φωνικές φλόγες.
19: Το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαΐου 2010 και ενώ η χώρα παραλύει από μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις εν μέσω μνημονίων, κουκουλοφόροι ρίχνουν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου 23. Και εκεί γράφεται ο τραγικός επίλογος για την Παρασκευή, τον Επαμηνόνδα και την 4 μηνών έγκυο Αγγελική. Αμέσως το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Η μοναδική έξοδος της τράπεζας είναι κλειδωμένη και οι υπάλληλοι που βρίσκονται μέσα εγκλωβίζονται. Είναι η στιγμή που ξεκινά ο εφιάλτης. Η Μαρία Καραγιάννη βγαίνει πανικόβλητη στο μπαλκόνι και ζητά βοήθεια.
20: Εμείς είχαμε διτώσει όπως και όλοι οι υπόλοιποι, 23-25, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, διασωτέντες, αποτύχει. Και μόνο ενεργώντας σύμφωνα με τα αίσθηση της στιγμής. Δεν υπήρξε καμία οργάνωση από πλευράς εργοδότη στο να μας κατευθύνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να κάνουμε.
19: 5 από τους εργαζόμενους καταφέρνουν να ξεφύγουν. Όσοι μένουν πίσω εισπνέουν καπνό και τοξικά αέρια. Εκεί δολοφονούνται 3 εργαζόμενοι. 16 χρόνια μετά οι μνήμες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια όσων επέζησαν.
20: Πολλά βράδια περνάω από εκεί και κάθομαι απέναντι και ατενίζω το σκηνικό του δρόμου. Όχι μόνο σήμερα. Δεν είναι οι ίδιες οι σκέψεις μου όταν περνάω από το σημείο της σταδίου αυτό το συγκεκριμένο.
21: Δεν ήταν μόνο αυτοί που έριξαν τις μολότοφ. Ήταν πλήστοι όσοι άλλοι, ντροπή της ελληνικής κοινωνίας, που δεν έκαναν χώρο για να πλησιάσουν τα περιοριστικά. Σκοπίμως δηλαδή, παρεμβάλλονταν έτσι ώστε να καούν ζωντανοί άνθρωποι.
19: Πέρασαν 16 χρόνια κι όμως οι ένοχοι παραμένουν άφαντοι και το έγκλημα ατιμόρυτο. Οι συγγενείς που έχουν χάσει πια την ελπίδα κάθε χρόνο αφήνουν ένα λουλούδι εκεί, στη μνήμη των συγγενών τους, των παιδιών τους.
22: Έγινε ένα έγκλημα και όπως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διελευκανθεί.
19: Η πολιτική ηγεσία απέστειλε μηνύματα μνήμης των θυμάτων που χάθηκαν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει τα δεινά που φέρνει το μίσος στη δημοκρατία.
23: Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά.
24: Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας.
25: Για την ελληνική λύση, πραγματική απόδοση τιμής και έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος.
26: Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει συνθήκες πραγματικής ασφάλειας στην εργασία.
19: Η Αφροδίτη Λατινοπούλη επισκέφθηκε το μνημείο της Μαρφίν στη Σταδίου και άφησε λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.
7: Πώς δεν πρέπει να κλείσει σε καμία περίπτωση μέχρι να βρεθούν οι ένοχοι. Και πάμε τώρα σε μια ιστορική στιγμή για τη Βουλή σήμερα, με την ομιλία που εκφώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη φορά μετά το 1999 που ο προκαθήμενος της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας απίθυνε λόγο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ η υποδοχή του ήταν ιδιαίτερα θερμή.
0: Στη Βουλή των Ελλήνων, μετά από 27 χρόνια, βρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής. Παρουσία των πολιτικών αρχηγών, ο Παναγιώτατος απευθύνθηκε στην Ολομέλεια σε μια ιστορική συνεδρίαση, στέλνοντας διεθνές μήνυμα ύφεσης και θέτοντας πρόντων ευθυνών τους όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες όλων των δογμάτων για τη διατήρηση της ειρήνης.
1: Ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βία εν ονόματι του Θεού. Ημείς προσωπικώς ενακλονείτο πεποιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
0: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχτηκαν τον Πατριάρχη.

0: πρόβλημα η οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία αλλά οικοανομία.
1: Ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε εκτενώς στην 35χρονη πατριαρχική του διακονία, καθώς φέτος συμπληρώνει 65 χρόνια ιερατικής πορείας με πολυσχηδή προσφορά στον Οικουμενικό Ελληνισμό.
0: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε και παραμένει λάβαρον της παγκοσμιότητος, της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Ζωτικών σημείων αναφοράς δια το γένος μας και σύμβολον των περιπετειών και των ελπίδων του. Εμψυχώνει την Ρωμιοσύνη, στηρίζει την ομογενειακή παιδεία, μεριμνά αόκνος δια την διάσωση της πατρώας κληρονομίας εις την Μικράν Ασίαν και την Ανατολική Θράκην.
1: Χθες, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκαν ζητήματα εκκλησιαστικής επικαιρότητας, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και η συμβολή της Ορθοδοξίας στις προσπάθειες ειρήνευσης σε περιοχές διεθνούς κρίσης ανά την Ιφίλιο.
2: Στο Αμπουντάμπι έφτασε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να πάμε στην Τζένι Κουστελακίδου που θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Και πρόκειται, Σωτήρη, για μια επίσκεψη ειδικού βάρους, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην περιοχή μετά και τις νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βλέπουμε τώρα και τα σχετικά πλάνα με την άφηξή του στην περιοχή. Είναι η πέμπτη κατά σειρά συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που καταδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου, ενώ στέλνει μήνυμα στήριξη, αλληλεγγύης και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Η κυβέρνηση Σωτήρη, όπως διαμηνεί, παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει τόσο σε μια βιώσιμη ειρήνη όσο και στη διασφάλιση της πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε. Ένα ακόμα περιστατικό εκτεταμένων βανδαλισμών σε σχολική μονάδα στην Αργυρούπολη αυτή τη φορά. Οι δράστες έγραψαν υβριστικά συνθήματα στους τοίχους, έσπασαν πόρτες και διέριξαν το κηλικείο. Ο Δήμαρχος ζητά να εγκατασταθούν κάμερες ασφαλείας.
4: Συνθήματα γραμμένα με μπογιά στους τοίχους, σπασμένες πόρτες και τζάμια, αντικείμενα πεταμένα παντού και πυκνή σκόνη από πυροσβεστήρες να καλύπτει τους διαδρόμους. Αυτές τις αποκαρδιωτικές εικόνες εκτεταμένου βανδαλισμού αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και εκπαιδευτικοί στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης.
5: Ήρθαμε το πρωί σχολείο για μάθημα και ξαφνικά μας λένε ότι πρέπει να φύγουμε γιατί έχουν βανδαλίσει το σχολείο και χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει, απλά φύγαμε. Μετά πληροφορήθηκα ότι έχουν σπάσει τζάμια του κηλικίου, ότι έχουν βάψει τα πατώματα και ότι όλα αυτά που έχουν κάνει μέσα ήταν απλά απαράδεκτα.
4: Άγνωστοι δράστες, αφού παραβίασαν την είσοδο όταν το σχολείο ήταν κλειστό, έγραψαν υβριστικά συνθήματα στους τοίχους και προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς, καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους μέσα στη σχολική μονάδα.
6: Ήταν λυπηρό γιατί τόσα χρόνια τα περνούμε σημαντικά ποσά για την παιδεία μας, που με κόπο, αγάπη και μεράκι συντηρούμε αυτές τις υποδομές. Καταστρέφονται από κάποιους ασυνείδητους, θέλοντας, έτσι, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέλοντας σε κίνδυνο τόσο τη ζωή των εκπαιδευτικών, αλλά όσο και των μαθητών.
4: Οι βανδαλοί όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Παραβίασαν την κλειδαριά του κηλικίου και στη συνέχεια άνοιξαν και σκόρπισαν συσκευασίες τροφίμων, ενώ έσπασαν και μία πόρτα στην προσπάθειά τους να εισβάλλουν σε κλειδωμένη αίθουσα. Όπως καταγγέλουν οι μαθητές, δεν υπάρχει αφορμή για τους βανδαλισμούς και όπως όλα δείχνουν, όλα έγιναν για πλάκα.
7: Είδα τα σκηνικά που κάνανε μέσα και πιστεύω ότι είναι είτε για χαβαλέ είτε. Γενικά, ναι, για χαβαλέ βασικά.
5: Το βλέπουν σαν ένα είδος πλάκα που τον τελευταίο καιρό έχει πάρει μεγάλα μέτρα, μεγάλη διάσταση και έχει γίνει όλο και χειρότερο κάθε φορά.
8: Εικόνες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι καθηγητές και η διευθύντρια του πρώτου λυκείου Αργυρούπολης ήταν αποκαρδιωτικές και όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι μαθητές, δεν είναι πρώτη φορά που ένα τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στο συγκεκριμένο σχολείο.
4: Στο πλαίσιο της έρευνας για την ταυτοποίηση των δραστών, η αστυνομία πήρε αποτυπώματα από τους χώρους όπου έγιναν οι βανδαλισμοί και εξετάζουν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.
6: Είναι σκηνές που είναι αποκαρδιωτικές, είναι σκηνές που δεν ταιριάζουν στη σχολική κοινότητα, δεν υπάρχουν κάμερες, αυτό είναι το μέλημά μας, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος. Θα μπουν περιμετρικά κάμερες σε όλα τα σχολεία, εννοείται όταν τα σχολεία είναι κλειστά. έτσι ώστε να μπορούμε να αποτρέψουμε και να

0: δημιουργήσουμε προληπτικά για τις επόμενες για άκνομες ενέργειες.
1: Οι διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών έχουν ξεκινήσει με στόχο το σχολείο να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.
2: Θα πάμε τώρα στο Μάνο Τριγώνη στην Κρήτη, γιατί έγινε γνωστή πριν από λίγο μια πραγματικά συγκλονιστική είδηση. Ένας πατέρας σκότωσε τον οδηγό, ο οποίος είχε σκοτώσει σε τροχαίο το γιο του. Μάνο Τριγώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρια. Εδώ στην περιοχή της Αμουδάρας βρισκόμαστε, στην Λεωφόρο Παπανδρέου, όπου διαδραματίστηκαν σκηνές τραγικές όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες το τροχαίο προκλήθηκε σκόπιμα. Ο πατέρας, ο οποίος επέβαινε σε ένα μαύρο όχημα, εμβόλησε, αν μπορούμε να το μεταφέρουμε έτσι, ένα κόκκινο γιοταχή, στο οποίο επέβαινε ένας 20χρονος. Οι δύο άνδρες φαίνεται ότι από δύο χρόνια και πριν είχαν κάποιες διενέξεις μεταξύ τους, καθώς ο 20χρονος φαίνεται να είχε εμπλακεί πριν από δύο χρόνια σε σοβαρό τροχαίο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του γιου του πατέρα, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε μάλιστα 5 φορές από πολύ κοντινή απόσταση τον 20χρονο, ο οποίος επέβαινε στο γιοταχή. Τότε λοιπόν, από τότε κρατούσε λοιπόν ένα μίσος μεταξύ τους. Συναντήθηκαν τυχαία στην περιοχή της Αμουδάρας όπου βρισκόμαστε, και αυτή την ώρα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της τροχέας. Έχει αποκλειστεί ο δρόμος ενώ πραγματοποιείται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια τόσο του τροχαίου όσο και τις συμπλοκές που είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του 20χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε χάσει τη ζωή του πριν από δύο χρόνια στην παραλιακή Λεωφόρο, παραδόθηκε πριν από μερικά λεπτά στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, Σωτήρη.
2: Πραγματικά συγκλονιστικό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο. Διεθνή ανησυχία έχει προκαλέσει ο θάνατος 3 επιβατών κουραζιερόπλοιου που ταξίδευε από Αργεντινή προς Αφρική εξαιτίας ενός σπάνιου ιού. Ο χανταϊός, όπως ονομάζεται, προκαλείται από ποντίκια και μπορεί να προκαλέσει επιδημία, ενώ στο πλοίο υπάρχουν πιθανότατα και 4 ασθενείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Suspected cases of hantavirus have been reported on board a cruise ship in the Atlantic. At least 3 people have died. The virus, usually spread by rodents, can lead to severe respiratory illness and hemorrhagic fever.
5: Η επιδημία εκδηλώθηκε καθώς το κρουαζιερόπλοιο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το πράσινο ακροτήρι, παραμένοντας ακυροβολημένο εκεί σε κατάσταση καραντίνας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός, ενώ ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
6: The third one is a British gentleman. They airlifted him to South Africa, where he's in a private hospital. He's the first one who was confirmed to have this.
5: Από τα συνολικά 7 κρούσματα, τα 2 μόνο έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, με τα 5 να εξετάζονται. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι πιθανό το ενδεχόμενο οι επιβάτες να μολύνθηκαν εκτός πλοίου λόγω του χρόνου επώασης του ιού.
7: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc.
5: Οι επιδημιολογικές έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της πηγής της επιδημίας.
7: Just to say, it's not just the people who are on the ship that, of course, we are concerned about. We're also working with authorities for anyone that has left the boat.
8: Só te deixa claro, efetivamente, que o país não está preparado para conjunto de circunstâncias. Significa que nunca aprende com o coronavírus.
5: Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται συνολικά 147 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 88 επιβάτες και 59 μέρη πληρώματος, από συνολικά 23 εθνικότητες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, η υγεία του οποίου παραμένει άγνωστη.
9: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty. And that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
5: Το MV Hondius είναι ένα σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας 170 επιβατών με 80 πολυτελείς καμπίνες και ειδικό εξοπλισμό για ταξίδια σε ακραίες συνθήκες. Διαθέτει lounge με πανοραμική θέα, εστιατόρια, αίθουσες διαλέξεων και ειδικά φουσκωτά σκάφη για εξερευνητικές αποβάσεις.
2: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκλεψε τις εντυπώσεις με μια απρόσμενη μουσική εμφάνιση στη Σύνοδο της Αρμενίας. Ο Μπάρακ Ομπάμα ανοίγει ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο, μιλώντας για τις πιέσεις που δέχθηκε η οικογενειακή του ζωή μετά την Προεδρία και την παραμονή του στη δημόσια σκηνή. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν ενισχύει δραστικά την προσωπική του ασφάλεια με πολύ αυστηρά μέτρα.
10: Επίθεση, απόπειρα δολοφονίας ή πραξικόπημα, φοβάται ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να ζει σε γυάλινο κλουβί τους τελευταίους μήνες, με τα πρωτόκολλα ασφαλείας του να αναβαθμίζονται σημαντικά.
11: Vladimir Putin's ruling regime is ready to snap at any moment, sparking a violent crisis the UK and US must be prepared for. An ex-CIA boss has warned.
12: New measures include tighter surveillance of individuals in Putin's inner circle, restrictions on movement, and increased monitoring of communications.
10: Πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φύλαξης έχουν ενεργοποιήσει 27 αντιαεροπορικά συστήματα για να προστατεύσουν το σπίτι του Πούτιν στο Βαλντάι. Οι διακοπές στο διαδίκτυο θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή χιλιάδες παρεμβολής για να μπλοκάρουν τις ασύρματες επικοινωνίες. Η τέχνη της παραπλάνησης είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ρωσικών υπηρεσιών και έτσι αξιοποιούν και πάλι τα μπες δωμάτια, τα μυστικά, μινιμαλιστικά γραφεία που έχουν χτιστεί σε πολλές πόλεις της Ρωσίας για να εργάζεται ανενόχλητος ο πρόεδρος. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια αφιερωματική συνέντευξη στο New Yorker, αποκαλύπτει τους λόγους που προκαλούν ένταση στο γάμο του. Η προεδρία Τραμπ φαίνεται πως είναι ένας από αυτούς.
13: Η Μισελ ζητάει επίμονα να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή. Θέλει να δει τον σύζυγό της να χαλαρώνει και να περνά περισσότερο χρόνο μαζί της, απολαμβάνοντας τη ζωή μας. Αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπιτικό μας και την εκνευρίζει.
10: Οι μουσικές ικανότητες του Γάλλου Προέδρου φαίνεται πως επισκίασαν τις αθλητικές του δυνατότητες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Αρμενίας, κάθισε δίπλα στον πιανίστα και ερμήνευσε το «La Bohème» του Σαρλ Ασναβούρ. Στη μουσική βραδιά δεν ήταν μόνος, αφού τον συνόδευσε ένας ακόμα ηγέτης.
2: Και με τις εντυπωσιακές αυτές τις εικόνες ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
1: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Astoria Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
2: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
3: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
4: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
5: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
4: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
5: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
4: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
5: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
4: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
5: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.

0: Mediterranean Foods στην Αστόρια. Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων, ελιές, λάδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 2278 35 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718 721 0221.
1: Ελλάς FM.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718 707 3120. Ιστοσελίδα www.ellasfm.us.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.